Ψάχνεις για κερδισμένο κι εγώ πάλι στο βυθό. Όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στείλεις.

Απόφαση καταδικαστική. Μέσα σε γυάλινο κελί. Η τύχη σου δοσμένη, το μέλλον ξεμακραίνει. Η όψη σου αποθαρρυντική. Όμως με τίποτα

φέρα. Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς δεν

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Γιατί όταν λείπεις έχω μούτρα όλη μέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πως δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Κύριε Χαράλαμπε, να αφήσουμε λίγο σε αγωνία ακόμη τους φίλους μας, να περιμένουν λίγο ακόμα. Λίγο, τόσο δά. Για τόσο μόνο. Αν να το δείτε τώρα φάτσα, θέλω να τον βγάλω φωτογραφία. Έχει μία αμίλητη έτσι φάτσα με απορία. Τι συμβαίνει άραγε? Ποιος μας έφερε εδώ σαν εξωγήινος στο στούντιο?
1: Έσπασα. Κάνα δεν είπες να τους αφήσουμε σε αγωνία. Λέω δεν θα μιλήσω, να αναρωτιούνται αν είμαι και εγώ στο στούντιο. Να έχουν αυτό το άγχος ότι ρε παιδάκι μου, θα είναι μόνο Νίκος ή θα είναι παρέα με τον Πάπα?
0: Όχι, θα χάζεψα και λέω κύριε Χαράλαμπε, μονάχος μου.
1: Ήθελα να το καταλάβει μόνος του ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ Πάπη.
1: Καλημέρα κύριε Νίκο και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν το πρώτο καλοκαιρινό βράδυ αυτό που μόλις πέρασε.
1: Εννοεί σε επίπεδο ζέστη.
0: Σε επίπεδο ζέστη και δυσφορία.
1: Κοίταξε, και εμείς που είμαστε στα βορειοδυτικά, τώρα στα Πεύκα, που υποτίθεται ότι είμαστε και 3 βαθμούς πιο κάτω από την υπόλοιπη πόλη, παιδιά, με ανοιχτό παράθυρο, με την ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, μουσκεμα στον υδρότα ξυπνώντας το πρωί. Είχε πάρα πολύ ζέστη, πράγματι. Πράγματι.
0: Έτσι. Για να μας το επιβεβαιώσει και η κυρία Σοφία. Η κυρία Σοφία, για πείτε μας κι εσείς, τριτώστε την άποψη, είχε ζέστη το βράδυ? Είχε.
1: Έτσι, διαχειρίσιμη λέει η Σοφία.
0: Α, είχε τον ανεμιστήρα οροφής.
1: Ναι, που να καταλάβει, καλό. Αυτή είναι η καλή ιστορία τελικά, έτσι.
0: Ο ανεμιστήρας οροφής.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι, παραπέμπει σε ταινίες. Σε ταινίες.
1: Καζαμπλάνκα και τέτοιες.
0: Καζαμπλάνκα, πώς το λέγανε, Χάρι Έιντζελ, πώς το λέγανε εκείνο την ταινία του Πάρκερ με τον Μίκι Ρούρκ, ο καλύτερος του ρόλος, θυμάσαι? Που έκανε τον δαιμονισμένο,
1: ναι, ναι,
0: δαιμονισμένος,
1: ναι.
0: Άγγελος.
1: Δαιμονισμένος άγγελος, ναι, εγώ έτσι το ξέρω, ναι, το
0: έτσι, δαιμονισμένο άγγελος. Ανεμιστήρες οροφής. Λοιπόν, τι κάνετε, εδώ είμαστε, για πείτε μας. Εμείς είμαστε εδώ και μάλιστα και με καινούριους υπολογιστές.
1: Λίγο
0: μας ταλαιπώρησαν, κιόλας λίγο για να, να μπούμε στο σύστημα, λιγάκι, εντάξει. Θα έρθει ο κύριος Γιώργος μετά κάποια στιγμή στο διάλειμμα και θα μας κάνει σεμινάριο.
1: Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι τους κοιτάς και τρέχουν με ταχύτητα, ρε φίλε, πλέον τώρα.
0: Viber, φίλες και φίλοι, 6930-078-228 για να επικοινωνήσετε με την πρώτη των πρώτων εκπομπή εδώ στον 102, τη ραδιοφωνική σας συντροφιά, μετά από ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε πολλά. Είχε ξαναφούντωμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Είχε υποβαρδισμό.
0: Συλλήψεις τρομοκρατών επί κυπριακού και ελλαδικού εδάφους.
1: Είχε
0: υποψηφίων τρομοκρατών.
1: Είχε την σύλληψη ενός φυγόδικου ποινικού από την Αυστραλία που κρυβόταν για 26 χρόνια και
0: τον
1: πιάσανε στο Αίγιο.
0: Ναι, στο Αίγιο.
1: Είχε σκοτώσει το 90 τόσο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Αυτός ο James Δαλαμάγκας.
1: Μπράβο, ο Δαλαμάγκας ήταν μεγάλος μάγκας. Το σκάει από την Αυστραλία αφού σκοτώνει έναν ομογενή σε ένα νυχτερινό κέντρο και τον αναζητούν πάνω από 26 χρόνια οι αρχές οι Αυστραλιανές. Έχουν ειδοποιήσει και τις ελληνικές, σου λέει, μάλλον σε εσάς έχει έρθει.
0: Εντοπίστηκε μετά από 27 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπου στο Αίγιο. Ζούσε εκεί με διάφορα άλλα ονόματα και τα λοιπά, χωρίς ταυτότητες. Όταν τον πιάσανε, είπε ήταν θέμα τύχης, γιατί δεν είχε χαρτιά ποτέ πάνω. Όταν τον πιάνανε δηλαδή πριν από 20 χρόνια. Ναι. Κοίταξε, οι πληροφορίες λένε ότι όχι πλέον, είχαν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες οι αρχές και τον περιμένανε. Και στήσανε έναν έλεγχο τάχα μου τυχαίο και τα λοιπά και τον μαζέψανε.
0: Αυτόν ψάχνανε εδώ και 27 χρόνια, ναι. Δεν είχε ξεχαστεί η υπόθεση.
1: Όχι, βλέπεις. Και μάλιστα οι Αυστραλιανές αρχές τον τελευταίο καιρό είχαν εντείνει τις προσπάθειές τους, γιατί έφτανε στα όρια της παραγραφής μετά από 20 τόσα χρόνια. Και τον πιάσανε τον Δαλαμάγκα. Πάει και ο Δαλαμάγκας. Της έδωσε τις μάχες του, 26 χρονάκια, τα πέρασε έξω. Θα ήταν μέσα όλα αυτά τα 26 χρόνια.
0: Το Δαλαμάγκα σε το μεταξύ με παραπέμπει σε ρεμπέτικα τραγούδια.
1: Τώρα κανονικά στα παλιά τα χρόνια θα ξεκινούσαμε ντράγκα ντρούγκα εγώ, ντράγκα ντρούγκα εσύ και θα γράφαμε για τον Δαλαμάγκα που τον πιάσανε τον μάγκα.
0: Τον πιάσανε τον Δαλαμάγκα που ήταν μάγκα στο Αίγιο.
1: Τον πιάσανε τον μάγκα, τον Τζίμι Δαλαμάγκα, τον πιάσανε στο Αίγιο που είχε τάδε.
0: Που σε είχε αφήσει έγκυο.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: Τι θες τώρα, τα βάζεις εδώ μες στο χουργό. Γελάει ο Πάπης.
1: Καλό, ήταν καλό. Νομίζω.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Το έχω ακούσει από τη Σωτηρία Μπέλλου.
0: Θα βγάλουμε ένα τραγουδάκι μετά για το Ταλαμάγκα. Εντάξει. Ταλαμάγκας, κάτι μου θυμίζει κιόλας.
1: Είχε σεισμούς στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Είχε, ήταν πλούσιο, ήταν γεμάτο.
0: Και ενώ ανησύχησαν χθες και είχαν περάσει μετά πολλές ώρες με μικρούς μικροσεισμούς, όπως είδε ο Μπάμπης εδώ μόλις άνοιξε τον υπολογιστή, είχαμε και μία στα ξημερώματα σεισμική δόνηση πάλι έτσι σχετικά ισχυρή.
1: Πριν από 40-45 λεπτά.
0: Στο 4,3 νομίζω.
1: Ναι, 4,3 ήταν η τελευταία.
0: Λοιπόν, έχουμε βρει και έχουμε συνεννοηθεί με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας εκεί στο Μαντούδι της Εύβοια, στη Βόρεια Εύβοια, όπου έγιναν αισθητές αυτές τις σεισμικές δονήσεις. Φυσικά έγιναν αισθητές και μέχρι την Αττική και τη γύρω περιοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εκείνη η περιοχή ανησύχησε πιο πολύ. Είδαμε και κάτι βίντεο από κάτι μαγαζιά που κούναγε αρκετά.
1: Κούναγε έτσι, και εγώ είδα και ζημίες και είδα και μια κατολίσθηση.
0: Ναι, με το 5,2. Έχουμε λοιπόν συνεννοηθεί εκεί κάποια στιγμή μετά τις 7 να επικοινωνήσουμε, να δούμε τι γίνεται. Γιατί πέραν όλων των άλλων, αυτή την εποχή είναι και εποχή εξετάσεων. Και υπάρχει μια έτσι περισσότερη ανησυχία για κάποια πράγματα που είναι προγραμματισμένα να γίνουν.
1: Τι άλλο είχαμε, Νίκο? Είχαμε παρενόχληση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
0: Ναι,
1: του
0: το μάθαμε από κυπριακά μέσα, το μάθαμε.
1: Μπράβο, κατά την μεταφορά
0: μετάβαση
1: του
0: εκεί στην Κύπρο.
1: Μπράβο. Και μάλιστα τη σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας.
0: Είχε και κανένα δυο ακόμα
1: και τον Ολλανδό νομίζω και κάποιον ακόμη.
0: Αλλά οι γείτονές μας δεν μάσησαν έτσι από την παρουσία.
1: Ναι, αλλά και εμείς δεν μάσησαμε. Τώρα μην πω λεπτομέρειες. Ποιος άρπαξε εκεί το πιλωτήριο και τους πήγε με ασφάλεια. Τώρα.
0: Περίμενε, άστο, πέρα από το πιλωτήριο, πήρε και τον μοχλό των όπλων.
1: Όπλησε. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε παρενόχληση μέσω ασυρμάτου και σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, αλλά σε απόσταση δεν πλησίασαν το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα υπουργό. Αλλά κουνιούνται, ξύνονται πάλι οι Τούρκοι, ξύνονται.
0: Αχ, μπάμπι.
1: Την καλημέρα μας στον Αργύρι το Δούμπλατζι.
0: Νάτος.
1: Καλημέρα, λέει, εκπομπή για χωρισμένους κάνετε. Άντε, λέει, πείτε και κάτι χαρούμενο.
0: Γιατί, μάλλον, για το Δαλαμάγκα?
1: Όχι, μάλλον για την Γαλάνη. Δύο μέρες μόνο και κάτι τέτοιο.
0: Καλά, ακόμη δεν ξεκίνησε εκπομπή, βρε. Εντάξει. Μα εγώ ξέρεις τι ήθελα να. Α, δεν καταλαβαίνεις τα νοήματα. Τα υψηλά νοήματα, βρε Αργύρι.
1: Εξήγησε του Νίκο, σε παρακαλώ.
0: Δύο μέρες μόνο, ότι σας λείψαμε δύο μέρες μόνο, γι' αυτό έπαιξε το τραγούδι.
1: Κατάλαβες, Αργύρι μου.
0: Ένα Σαββατοκύριακο ήταν και εδώ πάλι τους έχετε τους μουφλουζέλιδες.
1: Τους τσιρικιτζίδες. Καλημέρα και στον φίλο τον Πέτρο. Η πόλη ξύπνησε και ξεκίνησε άλλη μια εβδομάδα. Αχ, και πώς περνάει, φίλε, και η Δευτέρα για να έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Και αυτή είναι και η γεωμάτη εβδομάδα, δεν σαν την προηγούμενη που ήταν κολοβή.
1: Ρε, παιδιά, λέει, περνάει γρήγορα το Σαββατοκύριακο, ή μου φαίνεται. Περνάει, Πέτρο μου.
0: Περνάει γρήγορα.
1: Περνάει, Πετράκο μου.
0: Και άμα έχεις και τίποτα, καμιά ιστορία με τα μάξι και στεναχωρηθείς, να δεις πώς γρήγορα περνάει.
1: Να σου πω κάτι, και ακόμα κι αν δεν την έχεις και περνάς όμορφα πάλι με τον ίδιο τρόπο φτάνεις Δευτέρα. Με στεναχώρια, γιατί ξεκινάει ακόμα μια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, λέει, σε όλους τους φίλους ακροατές, με υγεία και με ειρήνη.
0: Να πούμε την καλημέρα μας και στην ακροάτριά μας τη Σοφία, που μας στέλνει την καλημέρα της. Και επίσης να πούμε ότι ο Μπάμπης είναι ένας συλλέκτης ναι, επάθλων. Διότι τα παιδιά της οικογένειας τους τίμησαν, τους έκαναν να νιώσουν περήφανοι, υπερήφανοι γονείς, διότι διεκρίθησαν σε αγώνες του Ταεκβόντο. Έτσι.
1: Ναι. Είχαμε την πρώτη συμμετοχή για τον Τζούνιο, για τον Γιώργο, και ευτυχώς τα πήγε καλά. Γιατί ξέρεις τώρα, ξέρετε, φίλες και φίλοι, ο πρώτος και οι πρώτοι αγώνες είναι κρίσιμοι.
0: Δηλαδή, για την ψυχολογία του αθλητού.
1: Ναι. Αν φάει και καμία δύσκολη και καμία ανάποδη, δεν είναι δύσκολο να πει: μπαμπά, δεν μου αρέσει τελικά το τέικβοντο, σταματάω, θα κάνω.
0: Πες και την επιφύλαξη του, πες τι κάνω, λέει, το πρωί.
1: Θα πει μετά, θα παίξω μπάσκετ. Γιατί ήταν ο μικρούλης, λοιπόν, έτσι λίγο ανήσυχος, ενώ συνήθως δεν είναι έξω καρδιά σε όλα. Μου λέει: μπαμπά, αγχώνομαι για σήμερα, όταν ξύπνησε το πρωί πριν πάμε στους αγώνες. Τώρα μη στεναχωριέσαι, Γιώργο, του λέω. Το θέμα είναι να πάμε να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε. Είτε κερδίσουμε είτε χάσουμε. Άκου, βρε μπαμπά μου, λέει, που σου λέω, θα με σπάσουν στο ξύλο σήμερα.
0: Τελικά. Λες και θα συναντούσες συμμορίες.
1: Ναι, τελικά δεν το σπάσανε στο ξύλο, πήγε πάρα πολύ καλά. Έδωσε δύο μάτς, πήγε καλά, πήρε το μεταλλιάκι του, ήταν χαρούμενος μετά. Μετά του φύγε το βάρος. Και η Ελευθερία, η οποία πατάει πιο γερά. Ναι, και είναι άνετη. Φτού. Βέβαια, Ενώ είναι πιτσιρικάκια, εγώ βλέπα και πιο μικρά, δηλαδή και πολύ junior, δηλαδή 5 χρονών και 6 χρονών, πέφτει ξύλο. Δηλαδή τις ρίχνουν τις μπουνιές τους, τις κλωτσιές τους, τις ρίχνουν. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή βλέπεις αλωνών παιδιά και όπ, στεναχωριέσαι αν φάει κάποιο πιτσιρίκι καμιά ανάποδη.
0: Έπεσαν και λίγα δάκρυα.
1: Ναι, ναι, πέσαν και δάκρυα από άλλα παιδάκια. Είχε και ένα κοριτσάκι έφυγε με ένα δόντι λιγότερο. Χαμογέλασε μόλις τελείωσε στους δικούς της και της λένε: Πού είναι το δόντι, το στο τερέν. Αλήθεια.
0: Και είναι αυτά τα δόντια, τα νεογυλά που λένε τα
1: μάλλον,
0: δύσκολα.
1: Μάλλον έφυγε στο φτερό, το βρήκε η μαμά, λέει η μάνα πάλι. Το βρήκε μέσα στο τερέν, το
0: βρήκε
1: πήρε το δόντι.
0: Το βρήκε το δόντι. Πω, παιδιά.
1: Είχε. Πάντως έγιναν οι αγώνες στο Πολύκαστρο του Κυλικής και είχε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πήγαμε μέχρι το Πολύκαστρο.
0: Ναι. Εκεί ήταν οι αγώνες.
1: Εκεί έγιναν οι αγώνες και πήγαμε την Κυριακή. Και ξαναθυμηθήκαμε πόσο υπέροχο είναι το δόστρωμα σε, σε αυτό το κομμάτι της εθνικής.
0: Αυτό το κομμάτι τη διετία 94-95, γίνει τη διετία, το είχα ζήσει σε όλο του το μεγαλείο. Και ήταν τότε και εμπάργκο κιόλας και δεν κυκλοφορούσαμε.
1: Μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο το δόστρωμα. στο λέω γιατί. Πολύ χάλι ρε παιδιά. Δηλαδή λες και είμαστε σε τριτοκοσμική χώρα και όχι σε ευρωπαϊκή χώρα.
0: Είναι εθνική, έτσι, παθέ.
1: Πολύ χάλι. Ούτε διαγραμμίσεις διπλής κατεύθυνσης, χάλια να πηγαίνεις.
0: Έχουν σβήσει διαγραμμίσεις.
1: Ναι, δηλαδή. Ναι, τίποτα. Θα σου λέω ένα μαύρο χάλι.
0: Στο Πολύκαστρο κάτσατε μετά, φάγατε κιόλας εκεί.
1: Όχι, πρέπει να γυρίσουμε γιατί η Μαρία.
0: Είχα να σου προτείνω πράγματα.
1: Είχε φαρμακείο χθες.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Α, όλα τα προλάβατε. Λοιπόν, τώρα για τους φίλους που θα μπορεί να μας παραπονεθούν. Να, και ο Αργύρης, ότι τι με ξυπνάτε από το πρωί.
1: Ναι, με ξυπνάς από τις 6.
0: Να ακούσουμε 6, ένα τραγούδι.
1: 4.30
0: να ακούσουμε ένα τραγούδι και στο μεταξύ θα σου βρω και ένα ηχητικό απόσπασμα που θα ταιριάζει με τους αγώνες του Ταεκβοντό και του Κατς. Έτσι, ναι. Να το κάνουμε.
1: Ας το κάνουμε.
0: Πάμε όμως πρώτα στον
1: Power που έχει δώσει τις μάχες.
0: Πάμε όμως στον πρόδρομο Τσαουσάκη πρώτα.
1: Α, Τσαουσάκη τον έτσι. Έχουμε. Για τον Δαλαμάγκα θα πει κι αυτός.
0: Όχι, κάτι παραπλήσιο. Τσατίζεται γιατί του ξυπνήσανε πολύ πρωί. Έλα κυρία Σοφία. Σοφία Σακαλή και σήμερα.

0: Τον ακούσαμε, το ακούσαμε και το γιατί με ξύπνησες πρωί μέσα στον ύπνο το βαθύ. Και έχω σχόλιο από το φίλο τον Αργύρη.
1: Δεν θα είχες. Μα αφού για εκείνον το παίζουμε.
0: Εντάξει, λέει, από το ουίσκι το πήγατε στο κρασάκι. Άντε, λέει, και στον καφέ. Στο καραφάκι το πήγαμε. Στο καραφάκι. Και Θόδωρε, άλλες δύο γύρες, βάλε και κανένα δυο ατζούγες.
1: Δεν μου λες, κάτσε. Έχω ερωτήματα για τον Αργύρη. Μάλιστα, τον σκέφτηκα χθες. Πώς πάει, Αργύρη, το ψάρεμα? Πες μου τώρα, είσαι σίγουρα με την πετονιά εκεί πέρα. Διότι εγώ θα δείξω τώρα εδώ στον Μπάμπη κάτι. Δες εδώ, που χθες είχε πάρα πολύ ζέστη το μεσημέρι, που έκανα την κλασική μου τη βόλτα, όπου δεν κυκλοφορούσαν και παρά μόνο ελάχιστοι άνθρωποι. Δες τι είχε βγάλει εκεί πέρα στο τετράγωνο πίσω και πρόσεξε.
0: Το χάλι το μαύρο, ε.
1: Μύριζε κιόλας.
0: Φυσικά
1: είχε ζεστή. Μύριζε κιόλας, γιατί φαντάσου τώρα να έχει 30-32 βαθμούς έξω ατμόσφαιρα.
0: Έτσι μου έρχεται.
1: Να μην έχει αεράκι για να παίρνει λίγο τις οσμές κλπ. Αυτό γινόταν, ήταν χθες έξω από το Μέγαρο Μουσικής.
0: Από την πίσω την πλευρά.
1: Εκεί πίσω από το Ποσειδόνιο.
0: Και μιλάμε βέβαια για όλη αυτή την.
1: Αυτό τώρα,
0: το χάλι που μαζεύεται.
1: Πλακτών, φυτοπλακτών, αφάρμακα, λιπάσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, ποια είναι η σύνθεσή του.
0: Η ερυθρά παλίρια.
1: Πουθενά και καραβάκι κλπ. Ναι.
0: Καλά, όχι, και πάει εκεί είναι. Και ρίχνει πετονιά ακόμα.
1: Όχι, δεν ρίχνει εκεί. Απλά λέω, μήπως τον έχει επηρεάσει. Μήπως επηρέασε και την ψαριά.
0: Α, δες τον 450 γραμμάρια.
1: Λούτσους έχει, λούτσους.
0: Κεφαλόπουλο. Λούτσους είχε μόνο η Μενεγάκη και κανένα δύο ακόμα που προσπαθείτε να την αντιγράψετε.
1: θυμάμαι τους Λούτσους και από μια ταινία, και από μια ταινία του Χάρι Κλίν που έλεγε «Πόσους Λούτσους φάγατε σήμερα?»
0: Ναι. Κεφαλόπουλο, βλέπω 450 γραμμάρια. Αν και έτσι όπως το έχει βάλει δίπλα στο παπούτσι, νομίζω ότι είναι ένα κεφαλόπουλο 44 νούμερα παπούτσι.
1: Ίσως και λίγο παραπάνω.
0: Δεν αφού είναι η φωτογραφία δίπλα στο Nike.
1: Ξόφτερνο. Λοιπόν.
0: 450 γραμμάρια. Μπράβο.
1: Σούχο μία αφιέρωση για το στήσιμο που μπορεί να επιδέχονται κάποιοι αγώνες πάλης, αγώνες πυγμαχίας, αγώνες πολεμικών τεχνών. Για πάμε να δούμε εκεί πέρα πώς στείνανε τους αγώνες, κυρία Σοφία.
2: Όπως είπα, πρώτος γύρος κάνει κράτη, έτσι.
3: Και μη φοβάσαι, ο ρέφερς είναι μιλημένος.
4: Καλά ρε παιδιά, στριχτείτε πάνω μου και μη σας νοιάζει.
5: Αν του χυμίξει τα γεμάτα, δεν θα βαστάξετε το δεύτερο γύρο.
6: Ας τι άλλες τώρα. Με την πρώτη γροδιά θα τον σκορπίσω.
7: Πού πας, ρε Τρίφωνα. Το ξέρει η μανούλα σου. Ρε Τρίφωνα, μήπως θέλεις να σου κάνω πλάτες να φύγεις, ρε.
4: Τι λέει, ρε, που θα φύγω εγώ. Θα τον εσκίσω το χοντρό.
7: Θα τον εσκίσεις.
4: Θα του αλλάξω τα πετρέλαια.
7: Τα πετρέλαια. Τι να σου πω, ρε Τρίφωνα. Κάνω ότι σε φωτίσει η Παναγία, ξέρω εγώ.
1: Έλα.
0: Κάνε ό,τι σε φωτίσει η Παναγία σου. Εδώ θα πας πολύ ξύλο.
1: Τρίφωνα στο λιοντάρι.
0: Θα σε σπάσουν στο ξύλο, Τρίφωνα.
1: Αυτά πρέπει να τα δείξεις. Πρέπει να τα δείξεις στο μικρό και στη μεγάλη. Αλλά να έχουν λίγο μια αίσθηση. Να το παίρνουν λίγο και από την πλευρά του χιούμορ. Να μην στεναχωριούνται ιδιαίτερα.
0: Δεν θες να βάλω πλάτη, να την κοπανίσεις.
1: Πάμε να δούμε λίγο και πώς κατέληξε όλη αυτή η ιστορία.
0: Θα έχει συνέχεια.
1: Έχουμε και συνέχεια. Πάμε.
7: Να μου ζήσεις, λιοντάρι, Τρίφωνα. Ούτε ανάσα δεν πρόλαβες να πάρεις. Ένα. Σήκω, ρε Τρίφωνα. Σήκω, παιδάκι μου. Μη φοβάσαι, γροθά ήταν. Θα περάσει. Δύο. Σήκω, ρε Ζήλμπασκι. Σήκω, Παναθεμάσαι που ξεράχτηκες, χλεμπονιάρι. Τρία. Άρε, κατακαημένη πλατανιά. Κάτι λεβέντες που βγάζεις. Τέσσερα. Εσύ να μην βαρέσεις γροθιά σε άνθρωπο.
8: Κύριε Ρέφερη, δεν μετράς κανονικά.
7: Εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Πέντε. Αμψάλεψε λίγο, ρε Τρίφωνα. Να σε δω να σαλεύεις έτσι στον κόσμο. Έξι. Ρελές να πέθουνε. Όχι, ζει. Αμσήκωτο λοιπόν, ρε έσχος της πλατανιάς, σήκωτε. Ήθελα να ξέρα, ρε Κιτρινιάρη, με τη μούτρα θα πάω να βρεις την Παρδάλο, την ξεροπαίδα. Εφτά. Άμα αν ήρθες εδώ για ξάπλες, Τρίφωνα, γιατί δεν καθόσουνε καλύτερα στο κρεβατάκι σου. Έσχος! Έσχος! Καλά ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Δεν είπατε τι γροθιά ήταν αυτή που έφεγε.
9: Παιδά κανονικά.
7: Εντάξει, θα μετρήσω. Οχτώ. Άντε ρε Τρίφωνα, κουράγιο. Σήκω, σήκω να δοξάσεις το χωριό μας. Σήκω και θα σκάσεις την τροπή της η αδερφή σου η Κασίδα. Εννιά. Να μου ζήσεις Τρίφωνα. Έλα, σήμα, σήμα του να του δείξεις τι εσύ πλατανιά. Στάσου ρε φίλε, στάσου μια στιγμή. Άστο να συνέλθει πρώτα ο άνθρωπος, δεν τον βλέπεις. Μου μπορεί άντρα, τι να συνέβη, το ξέρετε παιχνίδι δεν γίνεται και έτσι. Αγιακάλε μου τη χάρη, μην με διορθώνεις εμένα, μην αρχίσουμε και σοκοπαλά με τη διορθώνεις.
0: Φιώτσο μου καλεμένο βλέπω το Θανάση Βέγκο που είναι διαιτητής παρά τον Τρίφωνα που τους τρώει.
1: Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, δεν υπάρχει.
0: Αυτή είναι η ελληνική ταινία.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Αυτό εδώ πέρα μιλάμε όταν το, παλιά όταν το βλέπαμε, γιατί εντάξει τώρα το έχουμε δει και τόσες χιλιάδες φορές, πια το ξέρουμε. Αλλά μιλάμε, πεθαίναμε στα γέλια, Κι άλλα, εντάξει, έχει κι άλλα σκέτς αυτή η ταινία που είναι απίστευτα. Λοιπόν, έτσι για νεαρούς εξελισσόμενους αθλητές της πυγμαχίας.
0: Νομίζω ότι αν το έδειχνα στο Γιωργάκη, δεν θα κατέβαινε στους αγώνες.
1: Γιατί να μην.
0: Θα τρόμαζε.
1: Νομίζω ότι το παίρνω στο χαβαλέ.
0: Δεν νομίζω. Δεν έχει χαβαλέ αυτή η ιστορία. Μόνο αν μπει στο ρινγκ και δώσει τη μάχη, τότε μετά μπορείς να πεις ότι με τον άφε με τον β' τρόπο θα κινηθώ.
1: Ναι, αλλά ο Γιωργάκης είναι ψωμωμένος, δεν είναι Τρίφωνας, λεμπονιάς.
0: Μην το λες, δεν είναι. Δεν είναι. Έτσι, άσε τα παιδάκια τώρα μεγαλώνουν διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι μπήκε στο ρινγκ, έδωσε δύο αγώνες και πήγε καλά, δεν τρόμαξε, ενθουσιάστηκε μάλιστα και είπε ότι του άρεσε.
1: Ωραία. Σήμερα ο Κώστας ο Κούσης στα αθλητικά μας θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και για αυτό το τουρνουά, να μας πει διακριθέντες.
0: Για να δούμε. Για να δούμε και κατά πόσο τώρα ακούω κάτι τρομερά ονόματα μπασκετικά, Νίκο, ως στόχους για ΠΑΟΚ και για Άρη. Και η αλήθεια είναι ότι άρχισα λίγο και κρατάω μικρό.
1: Και για Ηρακλή.
0: Κρατάω μικρό καλάθι κυρίως για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Μιλάμε για τρελά ονόματα που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να έρθουν ποτέ. Και ξέρεις τι, λέω άσε. Δεν διαβάζω τι λένε. Αν δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, δεν θα τσιμπήσω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια υπερβολή. Σε λίγο θα μας δώσουν και το κύπελλο εκεί του EuroCup της Ευρωλίγκας. Έτσι θα μας τιμή Σένεκεν. Μπράβο, παιδιά. Εντάξει, υπάρχει ακόμα. Θέλει πολλή προσπάθεια και κράτα μικρό καλάθι.
0: Αυτό κάνω, γιατί ακούγονται κάτι ονόματα τα οποία είναι φοβερά και λέω. Τώρα ο άλλος θα σκεφτεί και θα έρθει στον ΠΑΟΚ και στον Άρη, άσχετα αν κάποια στιγμή υπάρχει ένα project και πέφτουν χρήματα και υπάρχει μια κινητικότητα κτλ.
1: Και άλλωστε ξέρεις ότι μόνο τα ονόματα δεν φτιάχνουν ομάδα.
0: Ναι, αλλά ας έρθουν τα ονόματα και θα τη φτιάξουν.
1: Το έχεις δει και στην ποδοσφαιρική σου ομάδα.
0: Γιατί και χωρίς ονόματα δεν φτιάχνεις ομάδα πάντως.
1: Εντάξει.
0: Το είναι γεγονός. Θέλει μια ισορροπία.
1: Κοίταξε, είναι όμως μερικές φορές, άμα θυμάμαι ότι ο Ηρακλής είχε τα παλιά χρόνια. Είχε πάρα πολύ καλό σκάουτινγκ, εξαιρετικό.
0: Διότι στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο.
1: Στο μπάσκετ. Διότι θα σε ρωτήσω εγώ, ποιος ήξερε τον David Ingram όπως τον ξέραμε ή David Ingram όπως ήταν η κανονικά
0: τον. Ναι.
1: Ποιος τον ήξερε και ήρθε εδώ ο άνθρωπος και έγινε ο Μεσσίας. Ουσιαστικά ήταν ο καλύτερος παίκτης στο σκοράρισμα μαζί με τον Νίκο Γκάλη. Και ήρθε ουσιαστικά άγνωστο μεταξύ αγνώστων. Γιατί εκείνα τα χρόνια και τα επόμενα έρχονταν τεράστια ονόματα. Ονόματα πιο τεράστια από αυτά που ακούμε τώρα. Γιατί τώρα λίγο το μπάσκετ και όλα η αγορά πρέπει να σου πω κι εγώ ότι λίγο έχει πλαδαρέψει. Δεν είναι όπως τότε.
0: Αλλά πέρα, τώρα μην συγκρίνεις όμως τη μία περίπτωση και την άλλη. Τότε ερχόντουσαν και παιχταράδες από το NBA.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου. Χωσέ Πικουλή, Ντομινίκ Βίλκινς, Μπέρι ήταν
0: τότε,
1: ονόματα.
0: Τώρα όμως ξαναγυρνάς πάλι 200 χρόνια πίσω, Νίκο. Τώρα, εάν δεν είσαι στην Ευρωλίγκα, αν δεν είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ τι, Μακάμπι κτλ. Δύσκολο άλλο έρχεται σε υποδιέστερες διοργανώσεις
1: ναι,
0: όπως
1: αλλά
0: είναι.
1: Αυτό σου λέω ότι δεν χρειάζεται να είναι μόνο τα μεγάλα ονόματα που κάνουν τις ομάδες. Ήρθε ας πούμε ο Ingram, ο οποίος δεν είχε καθόλου όνομα ναι. Και αποκαλύφθηκε εδώ πέρα.
0: Ναι, αλλά είναι μία στο τόσο ρε
1: φίλε. Πεκταράς.
0: Αυτό το πεκταρά και
1: άλλες περιπτώσεις.
0: Μία στο τόσο είναι.
1: Και
0: είναι
1: να δέσει και με τη χημεία στην ομάδα, έτσι.
0: Ναι, Νίκο, αλλά εγώ θα το ξαναπώ. Όλα αυτά συμφωνώ μαζί σου, αλλά και από την άλλη, εάν δεν έρθουν οι πεκταράδες, δεν μπορείς να ανέβεις επίπεδο. Το θέμα είναι ποιοι είναι αυτοί οι παιχταράδες που θα πούν θα πάω λοιπόν σε μια διοργάνωση που είναι υποδιέστερη της Ευρωλίγκας ενώ τα ονόματα τους είναι τόσο ηχηρά.
1: Λοιπόν, μόλις μας έστειλε την καλημέρα του και ο Μάικς Ομουδιώτης μαζί με φωτογραφία ταυτόχρονα
0: ναι,
1: έτσι γίνεται.
0: Δική του.
1: Όπου θα το διαβάσω, όχι ναι με χωρίστρα. Ναι. Λοιπόν, όχι ναι με τσιτάτο. Τι παραλίες προτιμάς, μια που αυτό το Σαββατοκύριακο έσπευσαν πολύ ή στις παραλίες. Λοιπόν, τι παραλίες προτιμάς, με πέτρα ή με άμμο? Και απαντάει, με καντίνα. Καλό,
0: ναι,
1: γιατί.
0: Ναι, Μάκη.
1: Καλό.
0: Καλή εβδομάδα, Μάκη, καλή εβδομάδα.
1: Είδα μια παγωμάρα στο πρόσωπό σου.
0: Έχει μπει και καλύτερα.
1: Χθες πάντως στη Χαλκιδική πρέπει να βούλιαξε, έτσι, από.
0: Δεν ξέρω, Νίκο, εγώ ήμουν εδώ, ήμουν εντός των τυχών.
1: Μήπως ξέρεις τι γινόταν στις. Κι εγώ εντός των τυχών ήμουν και είδες, έβλεπα τη χλαπάτσα εκεί πέρα στην παραλία πίσω, ναι, από το Ποσειδόνιο. Δεν ξέρω τι έγινε στις παραλίες της Λάρισας. Εκεί στον Αγιώκαμπο κλπ. Τι έγινε εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω αν η Ευαγγελία είχε χρόνο για να βουτήξει. Να τη μόλις εμφανίστηκε, στέλνει την καλημέρα της και ευχές για καλή εβδομάδα. Μπήκαμε, λέει, και εμείς στο ring, όπου και αυτές οι Δευτέρες, παιδιά, δεν ξέρω, δεν.
1: Εννοεί, μπήκαμε στο ring του εργασιακού βίου,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι. Νομίζω οι Δευτέρες είναι δύσκολες για όλους. Παιδιά, κάθε επόμενη Δευτέρα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Εγώ θα δώσω αυτήν την κλίμακα.
1: Λοιπόν, τώρα που
0: κλιμακώνει το βάρος. Εδώ στο να σηκωθείς και να είναι Δευτέρα και να πεις πάω στη δουλειά, ρε παιδί.
1: Εγώ πάντως σου το είπα, έτσι, και νομίζω και εσύ συμφώνησες. Εγώ δεν κοιμήθηκα καλά. Ήταν το πρώτο καλοκαιρινό, έτσι, βράδυ με δυσφορία. Με δυσφορία.
0: Ναι.
1: Ξύπνησα, δηλαδή, και αν κοιμήθηκα, χτυπιόμουν δεξιά-αριστερά. Άνοιξα κατά μάτια μου 3-4 φορές. Δεν ήταν καλός ο ύπνος το βράδυ.
0: Λόγω της ζέστης. Εμένα, να σου πω κάτι. Δεν με. Δηλαδή, αυτό που με ενοχλεί και δεν μπορώ να κοιμηθώ είναι το ξυπνητήρι. Όλα τα άλλα τα νικάω. Και τη ζέστη και λοιπόν, τη δυσφορία και τα πάντα. Να έχω χρόνο να κοιμηθώ.
1: Τώρα, μια που εμφανίστηκε η Ευαγγελία, είχα κάτι χθες το βράδυ, με απασχολούσε λογιστικά. Και επειδή τα ξέρει τα λογιστικά η Ευαγγελία, άμα το θυμηθώ αργότερα τι ακριβώς έτσι με απασχολούσε.
0: Μην ξεκινάς,
1: θα σου το υποβάλουμε το ερώτημα.
0: Όχι, μην ξεκινήσεις, γιατί μετά θα πρέπει να κάνουμε ένα ειδικό ένθετο κάθε Παρασκευή. Η Ευαγγελία απαντά στα ερωτήματα.
1: Φυσικά.
0: Των φίλων ακροατών.
1: Συνεργάτητα της εκπομπής.
0: Αν πετύχεις σε κάποιο πάρτι ενός φίλου λογιστή, παιδίατρο ή παθολόγο, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολα περνούν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα που είσαι
1: Μπάμπι
0: εδώ,
1: μου.
0: Μία ερώτηση μόνο θα σου κάνω.
1: Μπάμπι
0: είχα
1: μου.
0: Καταθέσει το ΦΠΑ πριν από 35 χρόνια και, αλλά μου είχε έρθει μια ειδοποίηση και δεν μπορούν να πάρουν ανάσα πουθενά. Εδώ προχθές εγώ έκανα πλάκα, ήμουνα σε ένα παιδικό πάρτι των παιδιών και είχα αριστερά μου έναν καρδιολόγο και δεξιά μου έναν παθολόγο. Και ξεκινώντας αυτή την κουβέντα ότι πόσο δύσκολα περνάνε, λέω, πάντως τώρα που σε έχω εδώ, κάτι αριθμίσει, οι οποίες
1: σημαίνουν
0: και
1: τα λοιπά,
0: και δεν γλιτώνουν.
1: Γιατί πες για παιδίατρο,
0: ναι, ναι.
1: Πώς φαίνεται ότι είσαι σε μια αλφα φάση της ζωής σου, διότι στη φάση που είμαστε εμείς τώρα, περισσότερο έχουμε ανάγκη από ενδοκρινολόγους, διατροφολόγους, ναι, καρδιολόγους, τέλος πάντων, ναι, να μην, ναι, πούμε, να μην πούμε γυρίατρους.
0: Γεροντολόγους, πώς λέγονται. Το θέμα είναι ότι όποιος από αυτούς φανερωθεί στην ομίγυνη ότι είναι λογιστής, ας πούμε, μετά πέφτουν 30 ζητήματα, δεν μπορούν να πάρουν ανάσα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τελευταίο τραγουδάκι πριν περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων,
0: ναι,
1: διότι είπαμε ότι είναι πολύ πολύ γεμάτη. Α, σήμερα, συγγνώμη, σήμερα με κοντομάνικο και μάλιστα με λευκό κατά καλοκαιρινή ηλία σήμερα. Έτσι τη βλέπουμε στην ανταπόκριση.
0: Paradise γράφει η μπλούζα της. Paradise.
1: Από κάτω ο τίτλος τι γράφει?
0: Από κάτω λέει ανήλικο συμμετείχε σε απάτη με ηλικιωμένους στην Μπέλα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Και βλέπεις ότι όποιος είναι ηλικιωμένος δεν βλέπει μέχρι εκεί για να το διαβάσει και ζητάει από κάποιο νεότερο δίπλα του.
1: Τι λες καλέ, τι λες καλέ. Να ορίστε, Viber 6930-078-228. Μην ψεύδεσαι.
0: Και όλο το προηγούμενο διάστημα έκανες ότι δεν βλέπεις, έτσι για να το λέω.
1: Όχι, βάζεις το βραχείο να πάνω μου, αλλά είναι και το τι, πόσο καθαρό βλέμμα έχω το πρωί. Λοιπόν,
0: λέει,
1: κάτι θες να διαβάσεις.
0: Λέει η Ευαγγελία, ακόμα. Λέει, χαμός, λέει, χαμός και στα δικά μας τα μέρη. Είχε τέλεια θάλασσα το Σαββατοκυριακό.
1: Άρα αυτό σημαίνει
0: Λάρισα,
1: ότι. Αυτό
0: σκέφτομαι,
1: σημαίνει.
0: Λέει, τρόπους, λέει, να εκμεταλλευτούμε και εσάς τώρα. Ό,τι θέλετε, για εσάς, εδώ βρίσκομαι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Να δώσει τις συμβουλές της.
1: Μπράβο, Ευαγγελία. Λοιπόν, αφιερωμένο το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Blue Sunday. Πάμε, πάμε, κυρία Σοφία Σακαλή.

0: από τα αγαπημένα μου τον Doors, αλλά ο Μπάμπης διατείνεται ότι είναι κάπως έτσι με παρεστησιογόνες ουσίες μπλεγμένο.
1: Θέλω να πω ότι τώρα θα δώσω και ένα δίκιο στον Αργύρι τον Δούμπλατζη. Δηλαδή.
0: Κοίταξε, ρε παιδιά, μην ξεχνάμε την προσωπικότητα του Τζιμ Μόρισον. Ήταν επιρρεπή τέτοια πράγματα, τι να κάνουμε.
1: Ναι, έχει και ο Μόρισον, έχει και άλλα κομμάτια, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αρκετά δύσκολο.
0: Θα δώσουμε λίγο Doors και λίγο από αυτά που παίρνανε, θα δώσουμε λίγο στον Τραμπ, μπα και ηρεμήσει. Δεν ξέρω αν παίρνει ήδη.
1: Περίμενε λίγο τώρα, θέλω να δει αυτήν εδώ την είδηση. Μπορεί να τη ζητήσουμε να μα δώσει λεπτομέρειε.
0: Α, για την ασφαλτόστρωση λε του δρόμου.
1: Στο Καλντερίμι, ναι, αλλά
0: λίγο αργά το βγάζουμε, γιατί έγινε πριν από μια εβδομάδα γίνανε οι εργασίες.
1: Όχι, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Το θέμα είναι ότι έγιναν οι εργασίες σε έναν δρόμο που λέγανε παλιότερα ότι δεν πρέπει να αλλοιωθεί ο τοπικός χαρακτήρας και γι' αυτό βάζανε αυτό.
0: Κοίταξε,
1: το πλακώστρο.
0: Παλιά τα χρόνια που μεγαλώσαμε εμείς ήταν άσφαλτος κανονικά. Μετά κάποια στιγμή, μετά από κάποιες πλημμύρες, αποκαλύφθηκε μέρος του Καλντεριμιού εκεί πάνω. Και είπαν κάποιοι τότε, ναι, πολιτισμικά αφαίροντες και
1: να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήταν.
0: Το κάνουμε Καλντερίμι. Έλα όμως που επειδή σε εκείνο τον δρόμο είναι το νοσοκομείο Άγιος Δημήτρης, το οποίο είναι ενεργό ακόμα.
1: Αυτό εννοούμε τον δρόμο που ανεβαίνει αριστερά από τα κημητήρια της Ευαγγελίστριας και φτάνει μέχρι τον Άγιο Δημήτριο.
0: Και συνεχίζει μετά στα κάστρα παράλληλα.
1: Εκεί ξέρετε ότι όσοι προσπαθείτε ή προσπαθούσαμε να ανηφορίζουμε, δηλαδή ήταν σαν να ήσουν σε μια άμαξα με δυο άλογα και τάγκα ντούγκαρ, τάγκα ντούγκαρ. Και η αλήθεια είναι, επειδή εγώ κινούμαι από εκείνες τις περιοχές για να επιστρέψω τα μεσημέρια πάνω στα Πεύκα, ήταν τρόπος που τον απέφευγα γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή,
0: άμα
1: πας μία, δυο, τρεις, αλλάζει αμορτισέρ. Δεν το συζητώ. Επιτέλους, ρε παιδί μου, μπράβο.
0: Και όταν πηγαίνω, έρχονταν κόσμος, ακόμη και τα ασθενοφόρα για να πάνε εκεί οι ασθενείς. Ειδικά ξέρεις να έχεις και κάνα πέσιμο, να έχεις κάνα χτύπημα, μέχρι να φτάνες.
1: Είχες άλλα δύο.
0: Είχες άλλα δύο-τρία, ναι.
1: Άλλα δύο καρούπαλα τουλάχιστον. Ναι, ναι. Πάντως, μπράβο, γιατί σε αυτόν τον δρόμο που ανεβαίνει προς τα κάστρα, έχω τύχει και σε μία κυρία μπροστά η οποία πήγαινε με 20 και έχω κάνει προσπέραση στον Ντάγκαρ Ντούγκαρ, Ντάγκαρ Ντούγκαρ και προσπέραση. Και λέω εντάξει, δεν γίνεται, εντάξει, να
0: περάσω. Η Λία όμως σήμερα υπέροχη, έτσι. Δεν ξέρω, φωτίζει όλο το πλάνο.
1: Ναι,
0: σε
1: φαίνεται
0: δρόμο,
1: πολύ φρέσκια, αν και
0: άσε που
1: Δευτέρα.
0: Φαίνεται νομίζω και λίγο χρωματάκι, ίσως κάτι έκανε το Σαββατοκύριακο, θα την ανακρίνουμε αργότερα.
1: Εσύ πώς λοιπόν. Και δεν πήγες κάπου, ρε φίλε. Εγώ είχα τις υποχρεώσεις των παιδιών, είχε και η σύζυγος
0: υπήρχαν
1: της Βάρδης στο φαρμακείο, ήμασταν εδώ εγκλωβισμένοι.
0: Πήγαμε λίγο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, λίγο
1: θυμάμαι, το προηγούμενο που τίξαμε μαζί.
0: Αλλά κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εντάξει τώρα και αυτό, μέχρι και το επόμενο. Είναι ακόμη και εξετάσεις. Δεν θες να αφήνεις λίγο και τα παιδιά, έτσι, γιατί.
1: Αυτό πρέπει να πεις. Ναι. Αυτό. Πότε τελειώνουνε, Σοφία, πότε τελειώνουνε.
0: Την άλλη Δευτέρα.
1: Ω,
0: 15
1: ακόμα.
0: Του μήνα.
1: Έχει ακόμα.
0: Οι πανελλαδικές νομίζω τελειώνουν σήμερα. Σήμερα τελειώνουν τα βασικά μαθήματα. Νότα. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα.
1: Τελευταία ημέρα με φυσική ιστορία και οικονομία.
0: Τελευταία με των γενικών μαθημάτων, γιατί ακολουθούν τα ειδικά, έτσι. Και φυσικά τα ειδικά και για τα ΕΠΑΛ που είναι αρκετά. Αλλά και για τα άλλα ειδικά μαθήματα. Σήμερα για πες και πάλι Μπάμπη, δεν τα συγκράτησα.
1: Σήμερα καλά. Τελευταία ημέρα, φυσική, ιστορία και οικονομία.
0: Φυσική, για τις ιστορία πανελλαδικές,
1: για τα γενικά
0: οικονομία.
1: Λύκια.
0: Μαθήματα που απαιτούν πολύ διάβασμα. Πολύ
1: και
0: διάβασμα.
1: Ποιο δεν απαιτεί βρενικό, έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως είναι οι εξετάσεις οι πανελλαδικές. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα καταργηθούν. Περιμέναμε μήπως. Τύχει νωρίτερα, έχουν περάσει δεκαετίες το ίδιο παντελάκι με την ίδια παντελή.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε άλλες δυτικές χώρες είναι λίγο πιο δίκαια τα συστήματα. Θα έλεγα δίκαια. Εντάξει, πολλοί λένε ότι αυτό εδώ που έχουμε εμείς είναι πολύ δίκαιο και ταυτόχρονα και δημοκρατικό.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Από την άλλη, είναι εντάξει, επειδή είναι αδιάβλητο, ας πούμε, και γι' αυτό. Τέλος πάντων, αλλά είναι για τα παιδιά ψυχοφθόρο και κρατάει κοντά 45 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή το βράδυ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που είχε ανακοινωθεί κατάπαυση πυρός, έτσι. Είναι πάρα πολύ ο καιρός από τις 8 Απριλίου, Μπάμπη. Είναι πάνω από δύο μήνες ή ακριβώς.
1: Το λέω και το ξαναλέω, τους βλέπω πολύ τσαμπουκαλεμένους τους Ιρανούς. Δηλαδή, σαν να έχουν αυτοί το πάνω χέρι. Δηλαδή, τόλμησαν, ενώ είναι σε εκκρεμότητα υποτίθεται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις να χτυπήσουν με πυράβλους, σαν να προκαλούν και λένε και όποιος θέλει να μας χτυπήσει. Δηλαδή δεν δείχνει χώρα που είναι σε αδύναμη θέση έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ θα το ξαναπώ.
0: Και ίσως επειδή υπάρχει και με την οργάνωση την οποία προστατεύουν τη Χεζμπολάχ συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ επί στον Λίβανο και δεν μπορούν να τα βρούνε κυρίως για αυτόν τον λόγο, Ίσως έτσι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα. Πάντως ακριβώς δύο μήνες, γιατί σήμερα έχουμε 8 Ιουνίου, από τις 8 Απριλίου λοιπόν είχε ανακοινωθεί κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές, ευτυχώς. Τα ξημερώματα, ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Κάρατ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί.
1: Εγώ θα κάνω μια παρένθεση. Διάβασα δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που ουσιαστικά βγήκε και είπε: εντάξει, ρίξατε τους πυράβλους, κάνα το ένα, τώρα σταματήστε γιατί είναι σε εξέλιξη και τα λοιπά. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, ξανά ανάφλεξη. Δηλαδή, σαν να λέει: κάνατε και τις μαγκές σας. Αλλά τώρα φτάνει.
0: Παίξατε τα παιχνίδια.
1: Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ. Ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαλ Αλ Μαντέμπ. Είχε προηγηθεί χθες η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε εγκατάσταση της Χεσμπολά στα νότια της Βηρυτού με 2 νεκρούς και 11 τραυματίες.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάμε τώρα εκεί, σε παρέμβασή του μέσω του Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθησή του για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση.
1: Εν τω μεταξύ, στο Fox News είναι.
0: Του είπε: Βενιαμίν, μην.
1: Μπίμπι.
0: Μην αρπάζεσαι τώρα.
1: Κάνε την καρδιά σου,
0: αλλά και εκείνο είπε ότι εντάξει, δεν θα πατήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα, δήλωσε ο Νετανιάχου.
1: Στο Fox News ο Τραμπ. Mm. Γιατί στο NBC είδες που διέκοψε μια συνέντευξη και σηκώθηκε και έφυγε και είπε τη δημοσιογράφο: είτε είσαι ηλίθια, είτε διεφθαρμένη, ένα από τα δύο, και εγώ φεύγω. Στο NBC. Δεν παίζεται.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: για πάμε τώρα στα
1: άλμα στις τιμές του πετρελαίου σήμερα, προφανώς με το άνοιγμα των διεθνών αγορών μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια, το αμερικανικό αργό ανέβηκε στα 93,48 δολάρια το βαρέλι.
0: Λοιπόν, θα δούμε και για τους δικούς μας τους σεισμούς. Απλά κάνω την εισαγωγή για να μην τρομάξετε με αυτό που θα ακούσετε, γιατί αφορά τις Φιλιππίνες. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα, περίπου λίγο μετά τη 1:30 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, στο Μιντανάο, το οποίο γνωρίζουμε φυσικά από τις μεγάλες αεροναυμαχίες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, η δόνηση εντοπίστηκε σε επιφανειακό εστιακό βάθος, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους έως και 6,1 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 1 μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φέρντιναντ Μάρκος, κάλεσε τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα σε ψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για ενδεχόμενα νέα κύματα και μετασεισμούς. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμμια.
1: Τώρα, όσον αφορά τον δικό μας ή τους δικούς μας σεισμούς, γιατί είναι αρκετές οι σεισμικές δονήσεις που έχουν ακολουθήσει, ειδικά κλιμάκια μεταβαίνουν σήμερα στις πληγήσεις περιοχές του Μαντουδίου Εύβοιας για αυτοψίες και αποτίμηση των ζημιών μετά την χθεσινή έντονη σεισμική δραστηριότητα που έφτασε έως και τα 5,2 Ρίχτερ. Μετασεισμός 3,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα, ενώ γύρω στις 5 περίπου το πρωί είχαμε και ένα σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι πανελλαδικές εξετάσεις, τις οποίες σχολίασε πριν και ο Νίκος, δηλαδή φαντάσου τώρα να είσαι στην Εύβοια, να διαβάζει το πιτσιρίκι και τα λοιπά και να γίνει το σεισμός και να υπάρχει αυτή η αναταραχή και μπες βγες, θα διεξαχθούν κανονικά σήμερα, το ξαναλέω, στη Βόρεια Εύβοια.
0: Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε καταρχάς και αφού έγινε ένας πρώτος έλεγχος και στα εξεταστικά κέντρα, είναι ότι δεν θα λειτουργήσουν προληπτικά τα σχολεία της πρωτοβάθμιας. Από εκεί και πέρα θα μας δώσει λεπτομέρειες, πιστεύω, και στην επικοινωνία μας ο αντιδήμαρχος.
1: Και για την πρωτοβάθμια, τι έμεινε έτσι κι αλλιώς, Νίκο? Μια εβδομάδα
0: έμεινε.
1: Μια
0: εβδομάδα
1: έμεινε. Μια εβδομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα και ο αντιδήμαρχος.
1: Και για την πρωτοβάθμια, τι έμεινε έτσι κι αλλιώς, Νίκο? Μια εβδομάδα έμεινε.
0: Μια εβδομάδα έμεινε.
1: Μια εβδομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Μην πάνε.

0: Ακολουθούσαν από απόσταση ευρωπαϊκές αποστολές χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσει ή επικίνδυνη λιγμή. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια κανονικά στη Λάρνακα. Να σημειωθεί ότι η Σύνοδος επικεντρώνεται σε θέματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και πιθανή επίσημη αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και νομίζω ότι πάντοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε επίπεδο εκτελεστικό, δηλαδή Επιτροπής ή Συμβουλίου, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο βλέπουμε μία άλλη αντιμετώπιση, αλλά σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας όσοι έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε χαϊδεύει την Άγκυρα.
1: Οπότε καλό είναι το γεγονός ότι παρενοχλήθηκαν εκεί και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, να το δουν όταν βλέπεις επί του πεδίου κάποια πράγματα, μπορεί κάποια στιγμή να προσεγγίσει με διαφορετικό τρόπο στο μέλλον τα ίδια ζητήματα. Στο μεταξύ συνεχίζεται η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μετά τη σύλληψη στην Κρήτη 37χρονου Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς, που φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Είχε λάβει πολιτικό άσυλο και βρισκόταν με νόμιμα χαρτιά στη χώρα μας, εργαζόταν σε ξενοδοχείο στο Λασίθι, ενώ είχε εκπαιδευτεί στην κατασκευή εκρηκτικών στην Μαλαισία και διατηρούσε επαφές με δίκτυο που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο.
0: Μία πολύ έτσι ύποπτη και θα έλεγα σοβαρή υπόθεση. Οργανωμένο σχέδιο απόδρασης φαίνεται να απέτρεψαν οι φρουροί των φυλακών Χανίων όταν χθες το απόγευμα εξωτέρωσαν με ειδικό εξοπλισμό ντρόουν που μετέφερε μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα και εργαλεία. Τι ντρόουν ήταν αυτό, Παναγία μου?
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρουράς.
1: Και έχουν ειδικό εξοπλισμό αντιντρόουν. Έχουν τον κένταυρο και στις φυλακές Χανίων και ρίξαν τα ντρόουν.
0: Αυτό το ντρόουν τι κουβαλούσε, πολύ
1: βάρος. Μαχαίρια, ναρκωτικά, κινητά τηλέφωνα, δύο πίτσες στην τρίτη θόρο και...
0: Και κάτι μπύρες. Τα ντρόουν είναι και υπερελαφρά και αυτό λέω.
1: Μην τυχόν και πες το μπουκάλι και σπάσει.
0: Πάμε τώρα στην είδηση που μας έλεγες νωρίτερα.
1: Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Στο Αίγιο συνελήφθη 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο James Δαλαμάγκας, εγώ θα ξαναπώ το όνομα γιατί αποδείχθηκε μέχρι τώρα μεγάλος μάγκας, από την Ιντερπόλ για ανθρωποκτονία ομογενού στην Αυστραλία το 1999. Ζούσε, φίλες και φίλοι, επί 27 χρόνια στην Ελλάδα με ψευδή στοιχεία και δεν είχε εντοπιστεί από τις αρχές. Συνέλθησαν μαζί του ο πατέρας του, νομίζω, και μία ακόμα κοπέλα, συμβία του κτλ. Για υπόθαλψη τους πιάσαν στο ίδιο αυτοκίνητο. 1999, Νίκο, πόσο χρονών ήσουν?
0: Ήμουν ακριβώς 30.
1: 30, εκείνη την χρονιά έπρεπε ο συγκεκριμένος να συλληφθεί και να λογοδοτήσει τη δικαιοσύνη. Από τότε το έσκασε και δες ότι από τα 30 έφτασες εδώ που έφτασε σήμερα.
0: Άστα.
1: Κυκλοφορούσε ελεύθερο.
0: Άστα, Μπάμπη. Άστα.
1: Και να σου πω ακόμα και πού.
0: Γιατί σε μια εβδομάδα έχουμε και κρίσιμη ημερομηνία. Πάμε στις ειδήσεις από το εξωτερικό γρήγορα, να προλάβουμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίσει εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση σε αυτήν την χώρα. Έχουμε και άλλες εκλογές.
1: Στην Αρμενία, ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν κερδίζει τις κρίσιμες εκλογές που θεωρούνται και δημοψήφισμα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι Αρμένοι, δηλαδή ή για τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση ή για την παραμονή υπό την επιρροή της Ρωσίας. Μάλλον φαίνεται ότι το πρώτο επιλέγουν οι Αρμένοι, δηλαδή τη στρατηγική προσέγγιση προς τη Δύση.
0: Πολλές φορές η Μόσχα δεν τους συμπεριεφέρθη σωστά. Λοιπόν, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τις αρχές, ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη τεθεί υποκράτηση. Και αφού πήγαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάμε σε ένα πολύ αγαπημένο τραγουδισταρά μαζί με τον γκρουπ του, John Bon Jovi.
1: Νομίζω ότι αυτό έπαιζε εκεί στον σιδηροδρομικό σταθμό Penn Station την ώρα που.
0: Τώρα θα βγάλω τα σπασμένα στον κύριο Αργύρη που μας λέει διάφορα. Αλλά και σε σένα που τον στηρίζεις. Πάμε εδώ, πάμε, έλα να ξυπνήσουμε δυνατά.

0: Νομίζω πως ήταν και το τραγούδι το χαρακτηριστικό με το οποίο οι περισσότεροι γνωρίσαμε τους Bon Jovi εκείνα τα χρόνια.
1: Της νεότητάς μας.
0: Αργύριο όμως, κοίταξε να δεις. Δες και τον ίδιο τον Bon Jovi, πως έτσι μεγαλώνοντας έχει χαλαρώσει πάρα πολύ και έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ και η μουσική του Τόνι, έτσι. Για να μην το παίζετε τζόβενα τώρα, κατάλαβες.
1: Όταν τη φορούσε την μπαντάνα εκείνος, είχαμε και εμείς σγουρά μαλλιά και τον πηγαίναμε και κόντρα.
0: Λοιπόν, τσούκου τσούκου, φτάσαμε στις 7 να πασάρουμε ένα μικρό και όμορφο τραγουδάκι.
1: Αλλά
0: για να πάμε στο...
1: Προλαβαίνουμε. Έχεις τέτοιο,
0: έχουμε, έχουμε για όλα τα γούστα και για όλες τις διάρκειες. Παρακαλώ, κυρία Σοφία.
1: Με αυτό θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
0: Θα επιστρέψουμε και πάλι με ωραία τραγούδια. Εδώ, μένετε.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ πρώτη φορά μετά τις 8 Απριλίου που ανακοινώθηκε η κατάπαυση πυρός. Οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν χωρίς θύματα ή σοβαρές ζημιές. Τα ξημερώματα ο Ισραηλινός στρατός απάντησε με αεροπορικά πλήγματα σε στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ισφαχάν, το Καράτζ, την Ταμπρίζ και την Τεχεράνη. Όλες οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης έχουν ανασταλεί. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιά στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ σημειώθηκε στις 1 και 37 τα ξημερώματα στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα χτες των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια, ενώ κάποια σπίτια έγιναν συντρίμια, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στην Κρήτη. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Ωστόσο, ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων έρευνες στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κουρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος, εξιμποφόρος στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου ξεκινάμε. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί με την πρώτη καλημέρα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσης και στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ωτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα η Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στα FM μας ακούτε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας rteco.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2410 6270 20 και 6270 21. rtlarisas@papakia.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το ορτολόγιο Αγίας Καλλιόπης Μάρτυρος και Αγίου Ναυκρατίου. Η Καλλιόπη και ο Ναυκράτιος, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους ωκεανούς. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1992, θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, το 1992 δηλαδή, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Υγεία στο Ρίο Ντετζανέιρο, όπου 150 ηγέτες από όλο τον κόσμο υπέγραψαν τη συνθήκη για τη βιοποικιλότητα σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπάνιων ειδών από το ζωικό και το φυτικό βασίλειο. Από το 2009, η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών τελεί υπό την αίγιδα του ΟΗΕ και οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης. Έχουν συνδεθεί με την ανθρώπινη εξέλιξη από αρχαιότητα των χρόνων. Ο τζίρος των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκεανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, δηλαδή μισό 3 δολάρια. Η θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλείται στις ημέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η χώρα μας βεβαίως δεν περιβάλλεται από ωκεανούς. Είναι η μοίρα της συνυφασμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Σύμφωνα με την Greenpeace, το 76% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλία. Το 90% των μεγάλων ψαριών, όπως ο τόνος, ο ξηφίας και ο μπακαλιάρος, αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους. Το 2002 οι συνολικές αλιεύσιμες ποσότητες των ψαριών με μεγάλη εμπορική αξία, όπως η μπακαλιάρη του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1967 εξαιτίας της υπεραλίευσης. 300 στράτες βυθού οργώνουν καθημερινά με τα δίχτυα τους μια έκταση μέγεθους 1.500 τετραγωνικών χιλιόμετρων, καταστρέφοντας μερικά από τα πιο ποικιλόμορφα και ευαίσθητα οικοσύστηματα του πλανήτη. 300.000 κοιτώδη, όπως φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες, πεθαίνουν κάθε χρόνο παγιδευμένα σε δίχτυα. Από 7 έως 27 εκατομμύρια τόνοι ψαριών απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως αμέσως μετά την αλίευσή τους, επειδή δεν έχουν επαρκή εμπορική αξία. Τα πιάνουν δηλαδή και τα πετάνε στη θάλασσα. 800 χιλιόμετρα αφρόδεκτων κατασχέθηκαν από την Ιταλική αστυνομία το 2005. Χιλιάδες χιλιόμετρα αφρόδεκτων όμως συνεχίζουν να σκορπίζουν το θάνατο στη Μεσόγειο. 4 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το κέρδος της πειρατικής αλίας κάθε χρόνο σε βάρος των φτωχών κρατών. 300 εκατομμύρια δολάρια στερείται κάθε χρόνο η Σομαλία από τους πειρατές. 2.000 τόνοι ερυθρού τόνου, 37% από το επιτρεπόμενο όριο, αλλιεύονται παράνομα στη Μεσόγειο και τον Ατλαντικό ωκεανό. Η Greenpeace ζητά από τις κυβερνήσεις να προχωρήσουν άμεσα στην προστασία των ωκεανών του πλανήτη μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγιών. Η θαλάσσια καταφύγια είναι απαραίτητα για πλούσιες και υγιείς θάλασσες. Λοιπόν, αυτά από τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων. Ξεκίνησε το 2000 με πρωτοβουλία της Γερμανικής Μικροδοσκοπικής Οργάνωσης της Γερμανικής Ένωσης Εγκεφαλικών Όγκων. Διακρίνονται σε πρωτογενείς που εμφανίζονται από μόνοι τους χωρίς να έχει γίνει μετάσταση από κάποιο άλλο μέρος του σώματος και σε δευτερογενείς που είναι μεταστάσεις καρκίνων από διαφορετικά όργανα του σώματος, οι εγκεφαλικοί όγκοι. Δύσκολες περιπτώσεις, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Η Θεσσαλία βεβαίως, Τρίκαλα Καρδίτσα και η Λάρισα έκαναν πρωταθλητισμό και χτες, όπως και προχθές βεβαίως, στις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πρώτα τα Τρίκαλα με 37,4, ακολουθεί η Καρδίτσα μέσα στην πόλη με 36,3, τα Δέντρα εδώ στον Δίδαμο με 35,9, η Λίνδος με 35,8, τα Φάρσαλα με 35,8 επίσης, τα Πλατανούλια στη Λάρισα με 35,7. Οι 5 από τις 8 περιοχές, Λιβαδιά μετά και στη Λιδαθιότητας. Οι 5 από τις 8 περιοχές είναι από τη Θεσσαλία.
Για να δούμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα. Αμιγώς καλοκαιρινό το σκηνικό χθες. Πάμε να δούμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα. Έχουμε προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα, ισχυρή βροχόπτωση με καταιγίδα σήμερα για τη Λάρισα και προς το απογευματάκι και μετά. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αρκετά σύννεφα. Το πρωί θα αραιώσουν στη συνέχεια, θα έχουμε τρία αποφόρα νέμους από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τα ξημερώματα της Τρίτης, και ασθενή βροχόπτωση, από ό,τι βλέπω, το μεσημεράκι και βροχή από τις 6 το απόγευμα, έντονη βροχόπτωση μέχρι και τις 9 το βράδυ. Με βάση πάντοτε την πρόβληση μετεωρολογικής υπηρεσίας, θα βρέξει δηλαδή. Πριν τις 6 το απόγευμα μπορεί να έχουμε ψηλό βροχό. Αύριο Τρίτη, 32 βαθμοί, μέγιστη θερμοκρασία, με αραιή συννεφιά ξεκινάμε και υπάρχει πρόληψη για ασθενή βροχόπτωση από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 3. Εκείνη την ώρα από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα έχουμε 3 αποφορά νέμους μέχρι και τα ξημερώματα της Τετάρτης. Την Τετάρτη πάμε για 33 βαθμούς, ανεβαίνει κατά τη θερμοκρασία, με αραιή συννεφιά και ανέμους 3 αποφορά μετά τις 6 το απόγευμα. 33 βαθμοί και την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, με λίγα σύννεφα. Την Παρασκευή πάμε για 33 βαθμοί επίσης, καθαρός καιρός και βροχή μετά το απόγευμα, μετά τις 6 το απόγευμα από ό,τι βλέπω. Ίδιο το σκηνικό του καιρού την Παρασκευή με σήμερα. Υπάρχει πρόληψη για ελαφρά βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημέρι και μετά τις 6 το απόγευμα δίνει πιο έντονη βροχόπτωση. Και το Σάββατο 29 βαθμοί. Πέφτει κάτω από τους 30. Αυτά για τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα Δευτέρα έχουμε ίδιο σκηνικό του καιρού. 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Καθαρός καιρός το πρωί. Έχουμε ανέμους 4 από φορά τις 6 το απόγευμα και μετά. Και βροχόπτωση από τις 6 το απόγευμα και μετά, μέχρι και τις 9, και ψηλόβροχο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Ίδιο το σκηνικό του καιρού με τη Λάρισα. Αύριο Τρίτη. Πάμε για 29 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα. Με ηλιοφάνεια και ασθενή βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και συννεφιά μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ θα έχουμε έτσι κατά καιρούς ψηλόβροχο. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη πάμε για 31 βαθμούς. Υπάρχει και πρόβλεψη με αραιή συννεφιά, πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση, ψηλόβροχο από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή θα βρέχει στα Τρίκαλα, όχι το πρωί βέβαια, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από τις 3 το μεσημέρι ψηλόβροχο και μετά τις 4-5 έχουμε πιο έντονη βροχόπτωση μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο 27 βαθμοί, συννεφιά το πρωί και αρκετά συννεφιά στη συνέχεια. 3-4 μποφόρ, η άνεμη μέχρι και τις 3 το μεσημέρι το πρωί του Σαββάτου. Αυτά με τα Τρίκαλα, πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Δευτέρα έχουμε έντονη βροχόπτωση από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Ξεκινάμε αρκετή συννεφιά, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και 4 αποφόρα νέμους από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Λοιπόν, αύριο Τρίτη, 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, με καλό καιρό, ηλιοφάνεια και αρκετά συννεφιά μετά τις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη, 31 βαθμοί, ηλιοφάνεια και ασθενή βροχόπτωση από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη έχουμε 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή έχουμε καταιγίδα στην Καρδίτσα από τις 3 το μεσημέρι και μετά από ό,τι βλέπω, και πιο έντονη βροχόπτωση μετά τις 6 το απόγευμα. Ενώ ξεκινάει καλά ο καιρός με ηλιοφάνεια, 31 βαθμοί την Παρασκευή, έχουμε καταιγίδα από τις 3 το μεσημέρι και μετά, και έντονη βροχόπτωση μέχρι και τις 1 το βράδυ. Και το Σάββατο 27 βαθμοί, αρκετά σύννεφα το πρωί, 4 αποφορά άνεμη, μέχρι και τις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 3-4 αποφορά άνεμους στην Καρδίτσα το Σάββατο. Λοιπόν, αυτά με το σκηνικό του καιρού. Θα έχουμε βροχοπτώσεις, βροχές και σήμερα.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο φρονοκομείο της Μέσης της Ανατολής, στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου βέβαια τα πράγματα δεν λένε να ηρεμήσουν. Τα λέγαμε βέβαια και την περασμένη εβδομάδα, τα είπαμε και χθες. Όσοι ευελπιστούν ότι υπάρχει έτσι χώρος για να περτανεύσει η κοινή λογική, νομίζω ότι θα πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι, γιατί τουλάχιστον η πρακτική έχει δείξει ότι με τον ένα τον άλλον τρόπο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να υφίσταται. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου λόγω του μπλοκαρίσματος στα στενά του Ορμούζ αρχίζουν να πέφτουν όσο πάμε μέρα με την ημέρα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι μας ξημερώνει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους Financial Times. Εγώ κάνω κουμάντο, Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί μια συμφωνία με το Ιράν. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όπως αναφέρει το RT News στην πρώτη σελίδα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί μια ενδεχόμενη συμφωνία που θα διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ με το Ιράν, επιμένοντας ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις δεν πρόκειται να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μιλώντας στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τον ρόλο του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου θα αναγκαστεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί με την Τεχεράνη. Με την Τεχεράνη δεν θα έχει άλλη επιλογή. Δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι εκείνος που λαμβάνει τις αποφάσεις και όχι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγο μετά την εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, σε μια από τις σοβαρότερες παραβιάσεις και εκχειρίες που έχει επιτευχθεί νωρίτερα μέσα στο έτος. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι πρόκειται να ζητήσει από τον Νετανιάχου να αποφύγει στρατιωτικά αντίπεινα κατά του Ιράν, διαφοροποιούμενος από τη σκληρότερη στάση που έχουν εκφράσει κατά καιρούς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Παρά την ένταση, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ιρανικές επιθέσεις δεν επηρεάζουν τις προοπτικές μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Η επιτυχία ή η αποτυχία των διαπραγματεύσεων, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα κριθεί από το περιεχόμενο της συμφωνίας και όχι από τα πρόσφατα στρατιωτικά γεγονότα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κατέρωθεν πιέσεις εντωμεταξύ, θα δούμε και τις σημαντικότερες εξελίξεις όπου διαμορφώνονται μέχρι στιγμής. Η ένταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ κορυφώνεται, έχουμε κατέρωθεν επιθέσεις και υπάρχουν φόβοι για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Ξημερώματα Δευτέρας, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Το βράδυ της Κυριακής του Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου που δράει η Χεζμπολάχ. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι ενδέχεται να μπλοκάρει ακόμη έναν κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο στη Μέση Ανατολή σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης σύγκρουση με το Ισραήλ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχτεί αυτά που λέγαμε πριν, μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν πραγματοποίησαν επιθέσεις με στόχο τα κεντρικά γραφεία τρομοκρατικών ομάδων στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Σε αναστολή όλων των εισερχόμενων πτήσεων προς το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης προχώρησαν οι Ιρανικές αρχές μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά του Ισραήλ. Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προβεί σε αντίπεινα κατά των Ιρανικών πυράβλων. Η Τεχεράνη χαρακτήρισε τις ενέργειές της ως αντίπεινα για τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Προειδοποίησε ότι η νέα κλιμάκωση θα έχει σκληρή και ευρύτερη απάντηση. Και κλειστή θα παραμείνει σήμερα η Αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ. Έτσι χαρτογραφείται το φρενοκομείο της Μέσης Ανατολής στις σημαντικότερες εξελίξεις. Και αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πήγαν νομίζω και καλά από το 28 Φεβρουαρίου. Ξεπεράσαμε τις 100 μέρες. Πόσο λέγανε, 3-4 εβδομάδες θα κρατήσει όλη αυτή η ιστορία με τους βομβαρδισμούς. Και από ό,τι φαίνεται, κάθε πλευρά αγοράζει χρόνο μέχρι να ανάψει για τα καλά το πελεκούδι. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστούμε και ότι εμείς είμαστε υπερβολικοί ως προς αυτές τις εκτιμήσεις. Και βεβαίως αν αναζωπηρωθούν οι εντάσεις και οι πολεμικές επιχειρήσεις εκεί, θα πρέπει να ξεχάσουμε πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί χωρίς πετρέλαιο και χωρίς καύσιμα, χωρίς επαρκή αποθέματα, πολλά πράγματα θα σταματήσουν.
Και είμαστε ακόμη στην αρχή του καλοκαιριού. Μετράμε αντίστροφο για να συμπληρώσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμα. Η ώρα είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρι, σας πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί σε αυτήν την πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα εκπομπή για να δούμε βεβαίως τι άλλο εκτός από την επικαιρότητα η οποία έχει και τραντάγματα. Τα νιώσαμε χθες, εκεί γύρω στη 1 το μεσημέρι, από την Εύβοια. Αν ανοίξει κανείς εντωμεταξύ το χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τον έχω ανοιχτό μπροστά μου. Προσπάθησα να μετρήσω τις κουκίδες με τους σεισμούς, με τους μετασεισμούς μετά τα 5,2. Να πάρουμε από την αρχή. Είχαμε την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έγινε αισθητική στην Αττική. Είχαμε νέο σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 5 και 13 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το επίκεντρο 9 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, εκεί που βρίσκεται η μονή του και το σκήνομα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα. Είχαμε νέα σεισμική δόνηση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Λοιπόν, και αν δει κανείς τη σεισμική ακολουθία, είναι περί τις 100 κουκίδες με σεισμικές δονήσεις διάσπαρτες εκεί στην περιοχή της Εύβοιας. Και βεβαίως από ό,τι βλέπω εδώ 4,8 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Φαίνονται από τις κουκίδες και μέσα στη θάλασσα. 4,3 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Το 4,3 επίσης 7 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Φαίνονται από τις, μιλάμε τώρα για κουκίδες που βρίσκονται, δεν μπορεί να φανταστείς εκεί πέρυξ της περιοχής, μέσα στην, και σε θαλάσσιο χώρο αλλά και στον, στη στεριά. Μιλάμε για πολλές, για πολλούς μετασεισμούς. Λοιπόν, οι τρεις ισχυρές σεισμικές δονήσεις με κόρυφο στα 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν για καλά την περιοχή, όπως είπαμε, γύρω στη 1 το μεσημέρι. Οι σοβαρότερες καταστροφές εντοπίζονται στη Δαφνούσα, με περίπου 10 σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Η κάμερα του Earth News βρέθηκε εκεί στην περιοχή. Η πέτρινη τύχη σε ένα σπίτι άνοιξαν στα 2 με μεγάλες ρογμές. Είχαμε κατολιστήσεις σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου. Δεν προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, βρέθηκε στην περιοχή και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρος Καμπούρης. Στο Προκόπι είχαμε ζημιές σε τουλάχιστον 15 σπίτια. Ενώ από σήμερα Δευτέρα ξεκινούν πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚΟ, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτίρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Την ξέρουμε εμείς εδώ από την Ελασσόνα και εδώ στις γύρω περιοχές που είχαν χτυπηθεί από τον σεισμό του Μαρτίου του 2021. Τα δημοτικά σχολεία θα παραμένουν κλειστά σήμερα με απόφαση του Δήμου. Τα γυμνάσια και τα λύκεια δεν λειτουργούν λόγω των εξετάσεων, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλή. Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι η περιοχή διαθέτει πολλά ενεργά ρήγματα. Η ακολουθία των δονήσεων δείχνει διαφορετικό μηχανισμό από το σεισμό του 2025. Τονίζουν ότι η δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί για ημέρες χωρίς να προκαλεί ανησυχία για την Αττική. Με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και η 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχουν στο οδικό δίκτυο. Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή. Λοιπόν, αυτά για με το σεισμό στην Εύβοια. Είπαμε, ο χάρτης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου δείχνει την περιοχή γεμάτη σχεδόν 100 κουκίδες με μετασεισμούς, πέρα από τον κύριο σεισμό βεβαίως, τα 5,2 Ρίχτερ που είναι σημειωμένα με ένα έτσι μεγαλοπρεπές αστέρι, από 13,1 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, 5 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας, και στη γύρω περιοχή και στην ξηρά αλλά και στη θάλασσα είναι διάσπαρτη από σεισμικές δονήσεις, μετασεισμούς μετά τον κύριο, όπως φαίνεται, σεισμό, την μεγαλύτερη σεισμική δόνηση χθες, περί τη 1 το μεσημέρι.

Ανοίγει επιτέλους η πλατφόρμα για τους αγρότες για να πάρουν την επιδότηση για τα λοιπάσματα. Τα λέγαμε την περασμένη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Αληφτήρα, του Σοκράτη τον Αληφτήρα, τον αντιπρόεδρο της Νοτικής Ομοσπονδίας, που μας έλεγε ότι όταν είναι να μας πάρουν χρήματα μέσω της ΑΔΕ, μας τα παίρνουν αμέσως, τα παρακρατάνε. Όταν είναι να μας δώσουν, μας ταλαιπωρούν. Και ιδιαίτερα είχε κάνει αναφορά βεβαίως και για την πλατφόρμα αυτή, από την οποία, όπως είπε ο ίδιος, φαίνεται από το My Data τα τιμολόγια αγοράς των λοιπασμάτων, τι δικαιούται κάθε αγρότης, μπορεί να το διασταυρώσει ευθύς αμέσως η ΑΔΕ. Ενώ, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ανοίγει εντός της εβδομάδας, δεν έχει ανοίξει δηλαδή η πλατφόρμα για την επιδότηση των αγροτών, με 15% για την αγορά λοιπασμάτων, για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας απέναντι στις ανατιμήσεις που προκαλεί ο πόλεμος στον Περσικό κόλπο. Δεν προκάλεσε, εξακολουθεί να προκαλεί τις ανατιμήσεις. Το μέτρο θα έχει αναδρομική ισχύ από τα μέσα Μαρτίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα της ΑΔΕ, όπου θα υποβληθούν οι αιτήσεις από τους αγρότες. Και το μέτρο αυτό βεβαίως έρχεται να στηρίξει τους αγρότες έναντι των ανατιμήσεων που έχουν καταγραφεί μετά την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΔΕ. Μετά το σχετικό έλεγχο των στοιχείων, το ποσό της ενίσχυσης θα καταβάλλεται απευθείας στο δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό τους. Για αγορά λοιπασμάτων αξίας 500 ευρώ, η επιστροφή ανέρχεται σε 75 ευρώ.

Λοιπόν, στην Καλυθέα Φαρσάλων είχαμε μια φωτιά χθες. Τέθηκε υπό έλεγχο και 3 περιοριστικά αεροσκάφη συμμετείχαν μαζί με δυνάμεις σε πήγες με νέα οχήματα. Χθες το απόγευμα τέθηκε υπό έλεγχο. Το μεσημέρι, κάτω από διευκρίνηση τις συνθήκες, ξέσπασε φωτιά και κινητοποιήθηκαν οι αρχές για να περιορίσουν την έκταση της.

Έργα 50 εκατομμύρων ευρώ προωθούνται για την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης ο κ. Κουρέτας. Δεν είχε καμία μελέτη αντιπλημμυρική σε κανένα ποτάμιο σύστημα. Εκπονούνται τώρα για όλο το σύστημα του Πηνιού, από τα ορεινά της Καλαμπάκας μέχρι και τα παράλια. Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν μέσα στο 2027, όπως αναφέρει ο κ. Κουρέτας σε σχετική του ανακοίνωση. Αυτή είναι η κατάσταση στη Θεσσαλία. Λοιπόν, στόχος των παρεμβάσεων είναι να μην υπάρχει αλλίωση στον περιβάλλοντα χώρο και στο ευρύτερο τοπίο. Είναι γνωστό ότι όπου ο άνθρωπος επεμβαίνει στη φύση, φράζει ρέματα και κάνει τέτοιες παρεμβάσεις, τα βρίσκει μπροστά του με τον ένα τον άλλον τρόπο, όταν έχουμε έτσι έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτό φαίνεται να ακολουθεί το μοντέλο τυροί, δηλαδή που υπήρχε στα ρεύματα και στα ποτάμια. Η περιφέρεια Θεσσαλίας έγιναν καθαρισμοί σε μεγάλο βαθμό. Τον περασμένο χειμώνα είχαμε τον Byron, τον Δεκέμβριο. Ήταν έτσι ένα τεστ αντοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Byron ήταν σχεδόν στο 38,6% της δυναμικής του Daniel, μεσοσταθμικά. Στο επίπεδο δηλαδή του Ιανού. Στην περίπτωση του Ιανού είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Byron μόλις 18.500 στρέμματα. Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι παρεμβάσεις της περιφέρειας σε επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας κρίνονται ως ικανοποιητικές. Τώρα οι αντιπλημμυρικές μελέτες θα γίνουν μέσα στο 2027. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από το ΕΣΠΑ, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης. Έγινε ανακατανομή κονδυλίων, ενώ αρχικά προβλέπονταν χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμύριων ευρώ. Με βάση τον νέο σχεδιασμό, αυτό το ποσό αυξάνεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Δεκαπλασιάζεται δηλαδή, και έτσι προχωρά απρόσκοπτα η υλοποίηση των απαιτούμενων έργων. Λοιπόν, τα αντιπλημμυρικά έργα μέσα στην πόλη του Βόλου υπάρχουν όρημα έργα ύψους περίπου 7-8 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι, θα δημοπρατηθούν άμεσα. Για την Καρδίτσα, τον Καλέντζη αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης που ξεκίνησε αρχές του 2024. Μέσα στο φθινόπωρο θα είναι όλα έτοιμα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του Καλέντζη. Σε Λάρισα και Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και σχετίζονται βεβαίως με τι άλλο, με τον Πηνιό. Και κάπως έτσι βεβαίως προχωράει η αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, είπαμε. Όταν γίνεται μια καταστροφή, τρέχουμε στη συνέχεια μετά να διορθώσουμε, ενώ θα έπρεπε να έχουμε προλάβει τέτοιες καταστάσεις, ιδιαίτερα με τα έργα ορεινής υδρονομίας, τα οποία και αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο 2027. Και αν είχαν εισακουστεί βεβαίως οι τοπικές κοινωνίες από την περίοδο που ακόμη είχαμε την ομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα έργα θα είχαν γίνει και σίγουρα θα είχαν συμβάλει στο να μετριαστούν οι επιπτώσεις από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 με τον Ντάνιελ και τον Ελίας. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα στα δικά μας. Να πριν ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, δείχνει αυτή τη στιγμή πλάνα του η τηλεόραση της ΕΡΤ από την Δαφνούσα, τη ζημιά στα σπίτια, όπου κυριολεκτικά έχουν πέσει σοβάδες και πέτρες πάνω στα κρεβάτια από ένα σπίτι εκεί που δείχνουμε τα πλάνα τώρα. Στην περιοχή έχουν γίνει μεγάλες ζημιές, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, και σε σπίτια και σε καταστήματα από τον σεισμό. Και όπως είπαμε, η Εύβοια εκεί στην περιοχή του Προκοπίου εξακολουθεί να χορεύει. Αν δει κανείς τον χάρτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των μετασεισμών βεβαίως που ακολούθησαν την χθεσινή σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των μετασεισμών βεβαίως που ακολούθησαν την χθεσινή σεισμική δόνηση των 5,2 βαθμών.

Είσαι η μετασεισμική ακολουθία. Ας ελπίσουμε ότι θα εκτονώνεται κατά αυτόν τον τρόπο ο εγκέλαδος και θα πάμε σε πιο άγριες καταστάσεις. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό πριν πάμε βεβαίως να δούμε λίγο το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Ελευθερία. 2-41-062-70-20 και 62-70-21 ertlarisas@papaker.gr. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Ελευθερία, η εκδήλωση χθες που ήταν αφιερωμένη εδώ στη γενοκτονία. Γενοκτονία, χρέωση, διεθνής δικαίωση, μονόδρομος αναγνώσης των εγκλημάτων κατά των ποντίων. Ηχηρό μήνυμα της δικαιοσύνης και διατήρηση της ιστορικής μνήμης από τη Λάρισα. Βουλευτές, φορείς και ακαδημαϊκοί συναντήθηκαν χθες στη Λάρισα και έστειλαν ένα ηχηρό και κοινό μήνυμα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων. Στην εκδήλωση τονίστηκε ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί εθνικό χρέος, πράξη δικαιοσύνης για τις 353.000 ψυχές και το ισχυρότερο διπλωματικό όπλο απέναντι στον σύγχρονο τουρκικό αναθεωρητισμό. Όλα όσα συμβαίνουν με την Τουρκία θα τα βρούμε μπροστά μας. Τα βρίσκουμε ήδη. Το θέμα είναι ότι θα τα πούμε στη συνέχεια. Ας συνεχίσουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελευθερία. Πονοκέφαλο στο Μαξίμου για τις υποκλοπές. Πράξη προσφοράς για τα παιδιά του Πανεπιστημιακού από τον εκδότη της Ελευθερίας, τον Γιάννη Φιλιππάκη. Η Θεσσαλία ενώνει γη και βιομηχανίες, συνεργασία αγροτροφικής σύμπραξης και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Στις κάλπες οι γιατροί, όλα τα ονόματα των υποψηφίων σε εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου. Δαχτυλίδια στη φωτιά των μικρών πελάργων, δράση, γνώση και προστασία για τους πελαργούς στα Φάρσαλα. Σφραγίδα. ΕΣΚΑ στο Ανατομείο, διεθνής αναγνώριση που βάζει τη Λάρισα στο χάρτη της ιατρικής εκπαίδευσης. Με διεθνή αναγνώριση από την ΕΣΚΑ, το Εργαστήριο Ανατομίας Λάρισα της Ιατρικής Σχολής αναδεικνύεται σε κέντρο εκπαίδευσης και επιστοποίησης για εξειδικευμένες επεμβάσεις γόνατος. Η διάκριση ανακοινώθηκε στην Πράγα και φέρνει τη Λάρισα στο προσκήνιο της ιατρικής εκπαίδευσης, ενισχύοντας το κύρος του τμήματος ιατρικής σε παγκόσμιο επίπεδο με ουσιαστική προοπτική για την πόλη. Πέφτει η αυλαία των πανελλαδικών. Ξαναγεννιέται το Μεζούρδο. Μεγάλη ανάπλαση πολλάζει ένα εμβληματικό χώρο της Λάρισας. Όλες οι λεπτομέρειες των παρεμβάσεων. Ακριβές μου διακοπές. Πάνω από 2.000 ευρώ κοστίζει πλέον μια εβδομάδα διακοπών. Μια εβδομάδα. 2.000 ευρώ. Για τετραμελή οικογένεια από τη Λάρισα, με αρκετούς προορισμούς να ξεπερνούν και τις 3.000 ευρώ. Τι να πει κανείς. Καταλαβαίνετε βεβαίως γιατί. Πολλοί Έλληνες, τουλάχιστον οι μισοί, δεν θα πάνε διακοπές και θα αρκεστούν στο πήγαινε έλα και όσο υπάρχουν καύσιμα βεβαίως και είναι οι τιμές σε επίπεδα που μπορείς να τις διαχειριστείς για μια βουτιά αναζητώντας την τροσιά μέσα στην κάψα του καλοκαιριού. Και εδώ το καλοκαίρι, όπως ξέρουμε, έχει και κάψουνες και ιδιαίτερη ζέστη εδώ στον κάμπο. Άνι Ψάρα, Δήμος χωρίς όραμα και καθαρό σχέδιο. Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, στο Δίκτυο Βιώσιμης Υγείας, το Ταράτσα Film Festival παίρνει 10 με τόνο, συρρυκνώνονται τα βάουτσερ στην προσχολική αγωγή, η μουσική περιπλάνηση στην εποχή του ΑΤΙΚ. Η Εύβοια μετράζει μια από τους σεισμούς, τιμήθηκαν οι απόστρατοι της ελληνικής αστυνομίας και τα χτυπήματα από τον χώρο του αθλητισμού. Η ΠΑΕΑΕΛ πωλείται έναντι 3,3 εκατομμύριων ευρώ μαζί με το προπονητήριο των δέντρων. Τα χρέη ανέρχονται σε 1,78 εκατομμύρια ευρώ. Μουντιάλ ξενύχτιδων αρχίζει την ερχόμενη Πέμπτη. Το Μουντιάλ των ξενύχτιδων, αφού λόγω της διαφοράς ώρας εξέγεται σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά, πολλά παιχνίδια θα γίνουν με τα μεσονύχτιες ώρες και ξημερώματα. Οπότε, αν ακούσετε φωνές από κάποιους που θα πανηγυρίζουν τα γκολ, μην εκπλαγείτε και μην ανησυχήσετε. Η ΠΑΕΑΕΛ βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Μετά την αποκάλυψη των οικονομικών δεδομένων που συνοδεύουν την προσπάθεια πώλησης της ομάδας από την οικογένεια Νταβέλη, η ερασιτεχνική έλος δεύτερος μεγαλομέτωχος ΠΑΕ προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση προς τους φιλάθλους έπειτα από συναντήσει με τον μεγαλομέτωχο της ομάδας, τον κ. Νταβέλη, και ξεκαθάρισε ότι η απόφαση αποχώρησης της σημερινής διοίκησης είναι οριστική και μετάκλητη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το συνολικό ύψος των υποχρεώσεων της ΠΑΕ έρχεται περίπου σε περίπου 2,48 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά το 1,78 εκατομμύρια ευρώ

αφορούν ρυθμισμένες οφειλές προς την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με τη μηνιαία δόση να φτάνει τις 95.000 ευρώ. Περίπου 700.000 ευρώ αφορούν τρέχουσες υποχρεώσεις προς ποδοσφαιριστές και τρίτους. Η διοίκηση υποστηρίζει ότι ο νέος επενδυτής θα βρει και ανίσπρακτα έσοδα ύψους περίπου 840.000 ευρώ, τα οποία προέρχονται από Solidarity Payments, εγγυητική επιστολή και έσοδα της UEFA για συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε διεθνείς οργανώσεις. Το σημαντικότερο στοιχείο αφορά το τμήμα της πώλησης. Η πλευρά Νταβέλη ζητά 3,3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταβίβαση της ΠΑΕ, ποσό που σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει αντιστοιχεί στο σημερινό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και περιλαμβάνει και το προπονητικό κέντρο στα Δέντρα με εκτιμόμενη αντικειμενική αξία περίπου στο 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσημο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί μόνο από την επιχειρηματία τον κύριο Ζιζεντελόπουλο, ο οποίος έχει δηλάβει οικονομικά στοιχεία της ΠΑΕ υπογράφοντας συμφωνητικό εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας. Η 17η Ιουνίου είναι η προθεσμία που έχει θέσει η διοίκηση για την ολοκλήρωση των εξελίξεων. Η πλευρά του κ. Νταβέλη διαμείνει ότι σε περίπτωση μη εξέβρεση επενδυτή η ομάδα δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα οδηγηθεί σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης. Αυτά με την ΑΕΛ. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμος να ρίξουμε μια ματιά στο πρώτη σελίδα της. Αντιπλημμυρικά έργα 50 εκατομμύρια ευρώ στη Θεσσαλία. Μέσα στο 2027 η υλοποίηση της από την περιφέρεια. Πλήρης θωράκιση με την κατασκευή φραγμάτων σε νηπία, μουζάκι και πύλη. Λάρισα άνδρας έπεσε από μπαλκόνι και σκοτώθηκε χθες. Το είπαμε και στις κυριακάτικες διαδρομές. Καλυθέα φασάλ τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο φωτιά σε αγροτοδασική έκταση. Και αγρότες ανοίγει πλατφόρμα για την επιδότηση στα λοιπάσματα εντός της εβδομάδος. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επίθεση προειδοποίηση, προαναγγέλλοντας νέα πλήγματα σε περίπτωση κλιμάκωσης με το Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει και το στενό Μπαμπ Αλαμαντέμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα με το άνοιγμα των διεθνών αγορών. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Για προληπτικούς λόγους, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 5 νεκροί, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία, ωστόσο ανέφερε πως δεν γνώριζε το στόχο του. Σύμφωνα από τις κατοίκων στην Κρήτη και στα Πατήσια, ο 37χρονος είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, οι πανελλαδικές τελειώνουν για όσους μαθητές δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λυκεία. Στο Κόσοβο, ο πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρ φαίνεται να κερδίζει τις εκλογές, χωρίς όμως να σχηματίζει κυβέρνηση, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις συνεργασιών, παρατείνοντας την πολιτική κρίση στη χώρα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
2: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Πάμε στα παράλια να δροσιστούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Χθες υποφέραμε βεβαίως και το Σαββατοκύριακο. Η Λάρισα ήταν μέσα στις περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Μαζί με τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Πάμε να καλημερίσουμε ευθύς αμέσως τον πρόεδρο του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων, τον κύριο Γιώργο Κοκκόνη. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλησπέρα.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς είναι τα πράγματα εκεί στην περιοχή, στα παράλια.
1: Και χθες ήταν αρκετή ζέστη. Κατά τα άλλα, ο κόσμος έκανε τα μπανάκια του. Εμείς είχαμε τις δύο μέρες τη γιορτή περιβάλλοντος.
0: Πώς πήγε η γιορτή, για πείτε μας λίγο τι κάνατε καταρχήν, να ξεκινήσουμε με αυτά και μετά να περάσουμε και στα υπόλοιπα, έτσι, τα ζητήματα που έχετε και σας αφορούν βέβαια σαν κλάδο.
1: Το Σάββατο η πρώτη μέρα ήταν καθαρισμός της κήτης του Πηνιού ποταμού, λοιπόν, από τα φερτά υλικά του χειμώνα.
0: Κατεβάζει πολύ πράγμα ο Πηνιός, έτσι δεν είναι?
1: Φέτος ήταν παράδοξο, δεν είχε λίγα πράγματα.
0: Λίγα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή σακούλες, πλαστικά δοχεία κτλ. Από που περνάει το νερό, μαζεύει.
0: Μαζεύει.
1: Φέτος, παράδοξο, είχε λίγα πράγματα, ευτυχώς. Δεν ήταν ούτε 50 κιλά.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλες χρονιές, ναι. πόσα κιλά μαζεύατε δηλαδή?
1: Αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Μέχρι λάστιχα από αυτοκίνητο που τρακτέρ βγάζουμε κτλ.
0: Λάστιχα από τρακτέρ, μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει έτσι να αποκτά λίγη καλύτερη περιβαλλοντική συνείδηση ο Θεσσαλός. Με βάση τα αποτελέσματα βεβαίως τα φετινά, όπως είπατε. Ας ελπίσουμε ότι το χρόνο θα είναι ακόμη πιο λίγα.
1: Μακάρι, γιατί. Και είμαι σκαλαμός και στα δέντρα που πηγαίνουμε για την θάλασσα.
0: Ναι.
1: Τα βλέπουμε σταματημένα τα πλαστικά δοχεία, οπότε δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και γινόνται σαν το ψάρμα μερικές φορές και δούμε κάτι, σταματάμε, το παίρνουμε και το πετάμε, το βγάζουμε έξω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, φέτος ήταν λίγο καλύτερη κατάσταση, μπορώ να πω. Τελειώσαμε γύρω σε μία ώρα, τελειώσαμε με 6-7 βάρκες που μπήκαμε μέσα. Λοιπόν. Και την Κυριακή ήταν το κύριος μέρος της εκδήλωσης. Ξεκινήσαμε το 11 η ώρα, πρόσελες των επισήμων. Ήταν ο κύριος Χρήστος Κέλλας, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Δημήτρης ο Τσέτσιλας, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης. Λοιπόν, ο Αντιδήμαρχος Τεμπών, ο κύριος Νικολάου. Λοιπόν, και η κεντρική ομιλία ήταν από τον δάσκαλο τον Τζόλιδε, τον Δημήτρη, για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις που έχουμε από την κακή κατάσταση που υπάρχει και ιδίως στο οικοσύστημα του Δέλτα του Πηνιού.
0: Ναι, το Δέλτα του Πηνιού. Είναι ουσιαστικά ό,τι καλύτερο διαθέτουμε εδώ στη Θεσσαλία, το Δέλτα του Πηνιού, και θα πρέπει να το διαφυλάσσουμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί ο Πηνιός είναι ένα πολύπαθο ποτάμι. Και έχει υποστεί ούκο λίγες ανθρώπινες παρεμβάσεις όσον αφορά ιδιαίτερα τα θέματα που έχουν σχέση με την προστασία του και τη ρήπανση όλες αυτές τις δεκαετίες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τον. Από Αργυροδίνης έχει μετατραπεί δυστυχώς, γιατί έτσι είναι, γράφεται στα Αργυροδίνης ο Πηνιός, αλλά δυστυχώς αντιμετωπίζει ζητήματα. Τέλος πάντων.
1: Και μετά τον Ντάνιελ, η κατάσταση φυσικά δεν είναι η ίδια.
0: Όχι, φυσικά, όχι. Έχετε δίκιο.
1: Το θέμα είναι ότι εντάξει, αφού τελείωσαν τα διαδικαστικά, οι ομιλίες κτλ., περίμεναν 17 βάρκες από το μελών του συλλόγου. Οπότε τους επισκέπτες τους έκαναν μια βόλτα στα νησάκια του Πηνιού.
0: Πολύ ωραία.
1: Και να επισημάνω ότι φέτος ήταν πρωτοφανές, ήταν τα κανάλια του Α, ήταν το E3. Λοιπόν, σε απευθείας μεταδόσεις live μέσα από τις βαρκάδες. Και
0: δώσατε ωραία πλάνα από το Δέλτα του Πηνιού σε όλη την Ελλάδα μέσω των
1: Πιστεύω το είδατε χθες.
0: Ναι,
1: από το R3,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: και νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο με το Μάνηση.
0: Ναι, ήταν όλοι εκεί.
1: Σε απευθείες μεταδόσεις και μαγνητοσκοπημένα κομμάτια. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορούμε, ό,τι καλύτερο μπορούσαμε το κάναμε.
0: Για την περιοχή και την προβολή της. Τώρα, τι άλλα ζητήματα υπάρχουν και αντιμετωπίζετε κι εσείς εκεί ως σύλλογος, κύριε Πρόεδρε?
1: Προβλήματα αυτό που υπάρχουν είναι στη Μπούκα του Πηνιού, υπάρχουν σταματημένα πλατάνια, τα οποία από τον Ντάνιελ και μετά η κατάσταση είναι χειρότερη. Πλατάνια τα οποία τα κατέβασε ο Πηνιός και έχουν σταματήσει την Μπούκα. Και φυσικά το βράδυ η κατάσταση είναι τρομερά επικίνδυνη. Έχω πληθυνθεί στην περιφέρεια να βάλουμε σηματοδότες πράσινο-κόκκινο στην Μπούκα του Πηνιού αριστερά-δεξιά. Λοιπόν, ο κ. Τσέτσελας υποσχέθηκε ότι θα γίνει αυτή. Θα
0: αναλάβει δράση η περιφέρεια, ναι.
1: Θα αναλάβει δράση, γιατί είχαμε βάλει εμείς σαν ψαράδες δύο φορές το βάλαμε, πράσινο-κόκκινο. Κάποιοι κακεντρεχείς τα κλέψανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι το βράδυ είναι το πρόβλημα, πώς θα πεις μέσα από τη θάλασσα στο ποτάμι.
0: Δεν
1: κατά τα άλλα, εντάξει, η λίστα του συλλόγου έχει ολοκληρωθεί, είναι φωτισμένη με φωτοβολταϊκά. Έχει γίνει ό,τι καλύτερο. Φάνηκε και χθες στην γιορτή περιβάλλοντος, εξυπηρέτησε τον κόσμο. Και 17 βάρκες μπαίναν και βγαίναν χωρίς κανένα πρόβλημα. Εντάξει, τώρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, εμείς το κάνουμε.
0: Εκεί για την περιοχή είναι, βέβαια.
1: Δύο πλατάνια τα οποία είναι τα χειρότερα στην περιοχή, υποσχέθηκε ο πρόεδρος της Κουλούρας εκεί να με σειρματώσει και με φορτωτή, μήπως να τραβήξουμε απ' έξω και να απεγκλωβίσουμε ένα κομμάτι της Μπούκας να είναι πιο ασφαλή.
0: Ναι,
1: είπαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Δεν υπάρχουν έτσι ακριβώς κάποιες τεχνικές για να απομακρυνθούν αυτά τα μεγάλα δέντρα που έχει κατεβάσει από τις πλημμύρες εκεί στην περιοχή?
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μόνο με σηματόσκηνο και να τραβηχτούν ή με τρακτέρ με φορτωτή απ' έξω.
0: Κατάλαβα. Μόνο έτσι.
1: Λοιπόν, ή με το σκάφος αυτό που έριχνε στην πλαταμόνα τις πέτρες οι μεγάλες εκεί από μέσα. Αλλά και πάλι υπάρχει το πρόβλημα, γιατί ο Ντάνιελ, είπαμε, τη ζημιά την έκανε. Έχει παζώσει στο δέλτο του Πηνιού εκεί. Μόλις βγαίνουμε δηλαδή από το ποτάμι, έχει τόνους φερτά.
0: Από φερτά υλικά, ναι.
1: Φερτά υλικά, δηλαδή χαλίκια και άμμος, και πιο πολύ άμμος είναι. Με αποτέλεσμα η θάλασσα εκείνο τέτοια εποχή είχε 2 μέτρα βάθος. Τώρα είναι 70, 80, 90 πόντους.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι.
0: Κατέβασε.
1: Η μεγάλη σημεία είναι 40 εκατοστά.
0: Μάλιστα. Οπότε λογικά χρειάζονται να γίνουν και κάποιες εργασίες εκβάθυνσης εκεί για να επανέλθει.
1: Εκβάθυνση μόνο με το μηχάνημα αυτό που λέμε, με βατισκάφη που κάνω τη δουλειά αυτή. Το θέμα είναι.
0: Χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό να δει γίνεται.
1: Ακριβώς. Ο σύλλογος ανθρώπων δεν μπορεί να τα κάνει.
0: Όχι, φυσικά. Εντάξει, λογικό είναι. Λοιπόν.
1: Εμείς όπου μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια και με δεδομένα. Όπως ο κ. Τέσσερα μας είπε, δώστε μου τι φανούς χρειάζεστε και τι πράγμα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Εξοπλισμό, ναι, τι εξοπλισμό μπορεί, χρειάζεται για να γίνει όσο το δυνατόν πιο εύκολη. Και, ναι.
1: Γιατί και το βράδυ δεν μπορείς να μπεις στο ποτάμι, είτε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνες, να καταφύγεις σε περίπτωση καιρού, σε περίπτωση τρικυμίας, αέρα κτλ.
0: Ναι.
1: Και η λίστρα είναι από εκεί, δηλαδή στην περιοχή δεν υπάρχει άλλο αλιευτικό καταφύγιο, λιμάνι κτλ.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε σε έκτακτες περιστάσεις χρειάζεται να υπάρχει ένα απάγγιο, έτσι δεν είναι, για όσους βρίσκονται?
1: Το απάγγιο είναι ο Πηνιός ποταμός, που είναι η γλίστρα του συλλόγου μας. Λοιπόν, με τα τρέιλορ ρίχνουμε τη βάρκα μέσα και οτιδήποτε μετά ξαναπάς στη ράμπα του συλλόγου, δένεις τη βάρκα και έρχεται το τρέιλορ από πίσω και την ανεβάζεις και φεύγεις.
0: Πόσα μέλη έχει ο συλλόγος σας, κύριε Κοκκόνια?
1: Αυτή τη στιγμή 187 μέλη.
0: Α, μπράβο.
1: 134-135 ενεργά. Και χθες την γιορτή περιβάλλοντος γραφήκαν 3 καινούργια μέλη που έρχονται από Θεσσαλονίκη, από Κατερίνη, από Χαλκιδική ήρθε ο άλλος.
0: Μάλιστα. Από Χαλκιδική, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα τα ψάρια τι λένε, έχει τέτοιο, οι ψαριές πώς πάνε?
1: Οι ψαριές κάθε χρόνο και χειρότερα.
0: Κάθε χρόνο και χειρότερα. Και με αφορμή, διάβαζα κάποια στοιχεία και τα ανέφερα κιόλας, με αφορμή τη σημερινή ημέρα που είναι αφιερωμένη στους ωκεανούς, για το ότι μειώνονται τα αλιεύματα γενικότερα, είναι ένα γενικότερο θέμα και από την υπεραλίευση. Προφανώς αυτό το αντιμετωπίζετε και εσείς εκεί στην περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αν και εσείς ως ερασιτέχνες βεβαίως δεν είστε, δεν κάνετε, κάνετε περισσότερο χόμπι, έτσι δεν είναι?
1: Εμάς μας ενδιαφέρει να μπούμε το πρωί να πίνουμε το καφεδάκι μας.
0: Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα ψάρεμα το οποίο να είναι ό,τι πιάσουμε, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και τελείωσε. Δηλαδή, 8.30-9 η ώρα θα βγούμε έξω. Δεν κοιτάμε να βγάλουμε τα ψάρια. Αυτό που λέμε το τσιπουράκι ή το υπιούσιος ή τη ημέρα. Αλλά μερικές φορές, ξέρετε, λέμε, πιέμε τον καφέ στη θάλασσα, είδαμε τον ήλιο να τέλει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, μια χαρά. Δεν βγάζουμε ψάρια, δεν μας πειράζει.
0: Ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο η μέρα σου.
1: Ακριβώς. Ψυχοθεραπεία.
0: Ναι. Σε αυτό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Οπότε, αυτά από την περιοχή. Η θάλασσα, επειδή είδα κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι έχει βγάλει πλανκτόν τώρα λόγω της απότομης θερμοκρασίας, πώς τα βλέπετε εσείς τα πράγματα εκεί
1: είναι
0: στην περιοχή?
1: Είναι φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να τρομάζουμε τον κόσμο. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. η απότομη αύξηση θερμοκρασίας ενεργοποίησε το ΦΥΚΙ. Είναι το πλανκτόν αυτό που το βγάζει, κάθε χρόνο το κάνει.
0: Κάθε χρόνο, απλά δεν είναι κάτι φέτος, ιδιαίτερο για να ανησυχεί ο κόσμος.
1: Απλά φέτος, ναι, η θερμοκρασία δεν ήταν η κανονική για την εποχή.
0: Ναι.
1: Τώρα ο ήλιος έχει σηκωθεί κανονικά εκεί που έπρεπε να είναι. Λοιπόν, απλά τώρα οι θερμοκρασίες που ήταν οι απότομες ενεργοποίησαν το ΦΥΚΙ και βγάζει αυτό το πλανκτόν. Δεν είναι το κάτι.
0: Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, ακριβώς.
1: Υπομονή, 4-5 μέρες, 6, μια εβδομάδα θα τελειώσει, ναι, αυτή η κατάσταση.
0: Και θα καθαρίσει.
1: Οι σαλούφες είναι το πρόβλημα, όπως είναι στο Ευωϊκό, εκεί είναι το πρόβλημα, οι μέδουσες που να μην μας έρθουν όπως και πέρσι δεν είχαν έρθει.
0: Δεν είχαμε, όχι, όχι, εδώ στα παράλια δεν είχαμε, ναι.
1: Την περιοχή δεν είχαμε καθόλου πέρσι, ενώ ο Ευωϊκός
0: είναι γεμάτος.
1: Ήταν γεμάτος,
0: ναι, ναι.
1: Στην περιοχή εκεί, Νιές, Αμαλιάπολη, Αχίλιο κτλ. Είχαν πολύ μέδουσα. Εμείς παραδόξως στην περιοχή δεν είχαμε τίποτα.
0: Mm. Μάλιστα. Και καλό θα είναι να μην έχουμε, έτσι για να μπορέσουμε τουλάχιστον το καλοκαίρι να απολαύσουμε με ασφάλεια τον μπάνιο μας. Γιατί άμα έτσι μπει στη σούχτρα, είναι, ναι, δύσκολα τα πράγματα.
1: Ιδίως χθες εμείς μετά τη γιορτή περιβάλλοντος και όπως ήμασταν με τη θερμοκρασία που πήραμε, γιατί είχε πολύ ζεστή. Το μπάνιο ήταν βάλσαμο χθες το κολύμπι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα.
1: Και ήταν η θάλασσα κατακάθαρη χθες. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
0: Μάλιστα. Λαμπρά. Κύριε Κουκόνη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
1: Καλά, καλή σας μέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδερφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην Πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν και οι δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε. Η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Υπόμνημα στις δικαστικές αρχές καταθέτει σήμερα και η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Γρήγορα τέθηκε υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Καλλιθέας των Φαρσάλων. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοφόρων και 3 αεροσκάφη. Αντιδράσεις προκαλεί στον Τύρναβο της Λάρισας η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του καταστήματος των ΕΛΤΑ. Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, ο Αστέριος Τσικριτσής, εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για την εξέλιξη, ενώ για το λόγο αυτό συγκαλεί σύσκεψη φορέων στη 1:30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δικαιωμένη δηλώνει η παράταξη συμμαχία για τον Βόλο μετά το τελικό πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει την παράνομη ιδιοχέτευση αστικών λιμάτων από τη Νέα Αγχέλο και τις Αλικές στον Παγασιτικό. Η παράταξη υποστηρίζει ότι το πόρισμα υποχρεώνει το ΕΔΙΑΜ να αποκαταστήσει την κατάσταση, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες που είχε αναδείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στις αφέτες Νοτιού Πηλίου καταγγέλει η Δημοτική Παράταξη Νέα Αρχή για τον τόπο μας, υποστηρίζοντας ότι 3 χρόνια μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ηλίας παραμένουν χωρίς αποκατάσταση σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, κατοικίες κοντά στο χώρο στάθμευσης κινδυνεύουν λόγω διάβρωσης του εδάφους, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην κεντρική πλατεία. Η παράταξη ζητά άμεσες παρεμβάσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα έργων αντιστήριξης. Εν πλώ κινητοποίηση για την προστασία του Παγασιτικού κόλπου διοργανώνουν στις 14 Ιουνίου ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού, η Greenpeace και περιβαλλοντικοί φορείς της Μαγνησίας. Η δράση περιλαμβάνει περίπλου με στόχο την ενημέρωση για το έργο FSRU Argo και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η εκδήλωση φέρνεται στη μνήμη της Νάνσης Συρταδιώτου, μέλος της διοίκησης του Συλλόγου που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Το τελευταίο αντίο στο Λαρισαίο Γιώργο Σουφλιά, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, θα πούν συγγενείς, φίλοι και η πολιτική ηγεσία σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στην Αθήνα. Στο έργο και την προσφορά του Γιώργου Σουφλιά στην πολιτική σκηνή και ειδικότερα στην ανάπτυξη της Λάρισας αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους εκπρόσωποι τοπικών αρχών, πολιτικοί φίλοι αλλά και αντίπαλοι. Αισθητός έγινε και στη Λάρισα ο σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστό σήμερα το κολυμβητήριο Τρικάλων λόγω τεχνικού προβλήματος στην αντλία καθαρισμού του νερού, διαμαρτυρίες από τους κολυμβητικούς συλλόγους. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές υπογραφές πολιτών που εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την κοπή όριμων και υγιών δέντρων στους πεζόδρομους Σμύρνης και Χατζηδημητρίου, που σχεδιάζεται να γίνει στο πλαίσιο του έργου του Δήμου Καρδίτσας δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών. Εκδηλώσεις χθες στα Τρίκαλα για την ημέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας τιμήθηκαν ένστολοι που υπηρέτησαν στο σώμα. 3 συλλήψεις στην καρδίτσα για ναρκωτικά, ρευματοκλοπή και παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η παρουσίαση των 3 νέων ιστορικών βιβλίων μελέτης του καρδιτσιού, τη συγγραφέα και ερευνητή Δημήτρη Αγγελή, αντιστρατήγου της Ελλάς, με τίτλο «Συμβολή του κλήρου στους αγώνες ελευθερίας του ελληνισμού, Λατινοκρατία-Τουρκοκρατία». Ξεκίνησε χθες στο Βόλο η 11η Ναυτική Εβδομάδα με εκδηλώσεις στον παράβλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κήρυξη των εκδηλώσεων έγινε από τους Μητροπολίτες Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Δαμασκηνό και Δημητριάδος και Αλμύρου Ιγνάτιο. Ακολούθησε η μουσικοθεατρική παράσταση «Νύχτα γιωμάτη θαύματα», αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Στον ψηφιακό χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας μέσω νέου έργου 3D σάρωσης. Σημαντικές συγκινήσεις πρόσφερε η μεγάλη διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου στον Πήλιο, αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Παπαχρήστου. Συμμετείχαν 90 οδηγοί από όλη τη χώρα στη διαδρομή Ανοβόλου Πορταριάς. Η αντιπεριφερειάρχη Ανά Μαρία Παπαδημητρίου βράβευσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος κατέριψε το ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 2 λεπτά, 42 δεύτερα και 92 εκατοστά. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Γεννημένη σαν σήμερα το 1951 στην Ουαλία με το όνομα Gaynor Hopkins, η Bonnie Tyler διακρίθηκε στο χώρο της μουσικής για το ιδιαίτερο χρώμα και την φυσική βραχνάδα της φωνής της. Το 1983 με το τραγούδι Total Eclipse of the Heart που ακούσαμε γίνεται αστέρι πρώτου μεγέθους, έχοντας δύο υποψηφιότητες για βραβείο Grammy στις κατηγορίες καλύτερης rock γυναικείας ερμηνείας και καλύτερης pop γυναικείας ερμηνείας. Η δισκογραφία της αποτελείται από 18 studio album και 3 live. Το 2022 τιμήθηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ για την προσφορά της στο χώρο της μουσικής. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χθες στο ξενοδοχείο Εμπέραντα είχαμε μια εκδήλωση για θέματα που έχουν σχέση με την ιστορική μνήμη αλλά και τις γενοκτονίες. Η γενοκτονία των Ποντίων βεβαίως είναι μία εξ αυτών. Το έγκλημα της γενοκτονίας, η ιστορική αλήθεια και οι σύγχρονες προκλήσεις. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Ιστορική Λαογραφική Ένωση Λάρισας Αλληλισμών της Πατρίδας, την Εξοραϊστική Λέσχη της Φιλιππούπολης και την Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας. Μεταξύ των ομιλητών βεβαίως ήταν και τρεις Λαρισαίοι βουλευτές, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία, η Ευαγγελία Λιακούλη από το Πασό και ο Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώσαν, να ξεκινήσουμε με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο.
1: Εξηγήσω σε όσους θα μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθήσουν ότι η Τουρκία, είτε ως Οθωμανική Δημοκρατία είτε μετά ως Τουρκική Δημοκρατία, αξιοποίησε τόσο το απάνθρωπο εργαλείο της γενοκτονίας αρχικώς με τη φυσική εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων, όσο και συνεχεία της εθνοκάθαρσης, δηλαδή της απελάσης, τη με βίαιο τρόπο εξώθηση σε απομάκρυνση αλλογενών χριστιανών πληθυσμών από τα εδάφη της, προκειμένου να πετύχει το στόχο που ήταν η ομογενή εθνική και θρησκευτική του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Χρέος μας είναι να αγωνιστούμε για την διεθνοποίηση της γενοκτονίας των χριστιανών της Ανατολής. Ως ελληνική πολιτεία έχουμε κάνει το λάθος να έχουμε αναγνωρίσει χώρια γενοκτονία Ποντίων, χώρια γενοκτονία Αρμενίων, χώρια γενοκτονία Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ενώ το έγκλημα ήταν οργανωμένο και συλλογικό και περιελάμβανε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Έλληνες, Ασσύριους και Εβραίους. Χρέος μας λοιπόν είναι να εργαστούμε για την διεθνή αναγνώριση, πρωτίστως για να συμβιβαστεί η Τουρκία με τις μελανές σελίδες της ιστορίας της και για να μην υπάρχουν μιμητές στο μέλλον.

0: Συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την Ευαγγελία Λιακούλη.
1: Συζητάμε για τις αλυσμόνητες πατρίδες, συζητάμε αλήθεια για ποιο λόγο. Ποιο είναι το κεντρικό ερώτημα που θέτουμε στους εαυτούς μας και στους άλλους. Είναι μήπως μία αναφορά, ένα ιστορικό και πολιτικό στεφάνι? Όχι. Είναι μία αναφορά μίσους για να το κάνουμε ακόμη πιο έντονο? Το μίσος δεν απένει με ποτέ δικαιοσύνη. Είναι μήπως για να ξαναθυμηθούμε το κακό μας πεπρωμένο ως χώρα? Και αυτό νομίζω ότι δεν μας οδηγεί πουθενά. Συνεπώς, οι αλυσμόνητες πατρίδες είναι εδώ σαν μια ιστορική αναφορά μνήμης, όχι όμως ένα πολιτικό στεφάνι ηρώων. 353.000 ψυχές χάθηκαν σε μια γενοκτονία. Και το χρέος το δικό μας είναι σήμερα αυτή τη γενοκτονία να την κάνουμε διεθνή. Αναγνωριστεί, να αναγνωριστεί διεθνώς ότι αυτό που έγινε ήταν αποτέλεσμα ενός τότε αναθεωρητισμού. Και τι σχέση έχει αυτό με τη σημερινή εποχή? Μα με τον σημερινό αναθεωρητισμό πρέπει να συσχετιστεί. Πρέπει να δώσει το παράδειγμα και ταυτόχρονα το υπόδειγμα της τότε στρατηγικής. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη και πώς ακριβώς φτάσαμε εκεί. Προκειμένου και ο αναθεωρητισμός να καταδειχτεί, να καταδικαστεί, αλλά και να ξεκινήσουμε σε μια νέα πορεία διπλωματίας. Η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας είναι εθνικός μονόδρομος.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη.
1: Η αναγνώριση της γενοκτονίας αποτελεί μια πράξη δικαιοσύνης πρώτα και πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και τα εθνικά κοινοβούλια οφείλουν όχι να κάνουν το ρόλο του ιστορικού, αλλά να επιτελούν και να κάνουν όλες τις προσπάθειες για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων του Πόντου. Γι' αυτό και η μεικτή επιτροπή, η οποία συστάθηκε το Μάιο του 2019, μεικτή επιτροπή για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης των Ελλήνων του Πόντου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί. Το οφείλουμε στην ιστορία μας, το οφείλουμε στα παιδιά μας, το οφείλουμε στο μέλλον και πάνω απ' όλα στην πατρίδα μας.

Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν εδώ οι τρεις βουλευτές της Λάρισας για θέματα που έχουν σχέση με την γενοκτονία και τις εθνοκαθάρσεις στις οποίες προχώρησε η Τουρκία, η οποία συνεχίζει βεβαίως το χαβά της, όπως αναφέρουμε έτσι. Γιατί υπάρχει βεβαίως ένα ακόμη, εξηφαίνεται ένα, δημιουργείται ένα σκηνικό έντασης όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στη στεριά, γιατί τουλάχιστον υποστηρίζουν εκτός από τη γαλάζια πατρίδα, έχουν αρχίσει να αναδεικνύουν και την πράσινη πατρίδα. Η εφημερίδα Τουρκίγε, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της, η οποία είναι φύλλα προσκύμενη προς το καθεστώς Ερντογάν, κάνει λόγο για βρώμικη συμμαχία που σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Ο εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα. Και οι ισχυρισμοί αυτοί βεβαίως εμπλέκουν την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ σε μια έτσι υποτιθέμενη επιχείρηση που έχει στόχο τα δάση στην Τουρκία. Να υπενθυμίσουμε λίγο τι είχε δηλώσει ο Μακαρίτης, ο Μεσούτ Γιλμάζ, για εμπλοκή τουρκικών μυστικών υπηρεσιών σε φωτιές που είχαν στη Ρόδο παλαιότερα, σε τουρκική εφημερίδα. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση τα πράγματα μόνο καλά δεν είναι και δεν πρόκειται να συνεχίσουν να είναι καλά έτσι όπως εξελίσσονται. Ούτε ήρεμα νερά έχουμε, προβλήματα έχουμε και τίποτε περισσότερο. Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως έχουμε και το, όπως λέγαμε και χθες, τις κυριακάτικες διαδρομές, τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου, ο οποίος έχει σχέση με την Χαμάς και φέρεται να είχε πραγματοποιήσει και δύο ταξίδια στρατολόγησης και εκπαίδευσης στη Μαλαισία, τα οποία βεβαίως εξετάζει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία κάνει φίλο και φτερό το παρελθόν και εκπαίδευση στη Μαλαισία, τα οποία βεβαίως εξετάζει η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, η οποία κάνει φίλο και φτερό το παρελθόν.

Στελέχοι της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται πιθανότατα για ένα μέλος στρατολογημένου θύλακα της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες που ήταν έτοιμος να ενεργοποιηθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και στόχος βεβαίως ήταν η εξαγωγή τρομοκρατίας εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Λοιπόν, μια αποτυχημένη απόπειρα που οδήγησε σε 4 σύλληψεις πανελληνίων στην Κύπρο, δρομολόγησε τις έρευνες και που έφτασαν βεβαίως στον εντοπισμό του 37χρονου, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα στις 23 Ιουλίου του 2023. Πήρε άσυλο, έφυγε για τη Γερμανία και επέστρεψε πέρσι το καλοκαίρι για να δουλέψει σεζόν στην Κρήτη ως ηλεκτρολόγος. Και βεβαίως οι αρχές προσπαθούν να βρουν όλες τις επαφές που είχε ο Παλαιστίνιος τόσο εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και στην Γερμανία για να βεβαίως να ξεσκονίσουν και να ανακαλύψουν περισσότερες πτυχές γύρω από τη δραστηριότητά του. Ο ίδιος δήλωσε μέλος της Χαμάς και ότι το κάνει για την πατρίδα του και είχε επαφή με έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Η επιχείρηση της ΕΕΠ, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που οδήγησε στην σύλληψη του 37χρονου, ξεκίνησε εδώ και 2 εβδομάδες με την κωδική ονομασία Όντιν, από τον θεό της σκανδιναβικής μυθολογίας. Μόνο Θόρ μας λείπει έτσι για να συμπληρώσουμε το παζλ. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας έμειναν. Οφείλουμε να κάνουμε μια αναφορά στις ηλεκτρονικές παρεμβολές και στην παρενόχληση από δύο τουρκικά μαχητικά του Υπουργού Άμυνας, τον Νίκο Δένδια, αλλά και Ευρωπαίων Υπουργών κατά την διάρκεια της άφηξής του στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο. Οι Υπουργοί Άμυνας της Ελλάδας, Γαλλίας και της Ολλανδίας παρενοχλήθηκαν πάνω από την Κύπρο και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα. Με αφορμή τα όσα λέγαμε και για το δημοσίευμα της εφημερίδας Τουρκία, ότι έχουμε βάλει στο στόχο τα δάση της Τουρκίας. Τώρα, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ζήτημα, όχι τι θα κάνουμε εμείς. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που έχει παρενοχληθεί και ένα σε 130 νομίζω που μετέφερε παλαιότερα υπουργού άμυνας. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Άκης Τσουχατζόπουλος. Είχε κάπου εκεί προς τη Ρόδο είχε παρενοχληθεί. Τώρα, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού παρενοχλήθηκαν βεβαίως από την Τουρκία κορυφαίοι αξιωματούχοι της. Τώρα θα δούμε, υπάρχει διπλωματικός πυρετός και εντός της ημέρας αναμένονται αναφορές για το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου στη Λευκοσία. Η ελληνική και η κυπριακή πλευρά ετοιμάζουν διπλωματικά διαβήματα απαιτώντας βεβαίως επίσημη καταδίκη της ενέργειας των Τούρκων, η οποία δεν δίσταξε βεβαίως να στοχοποιήσει με ηλεκτρονικό πόλεμο τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια αλλά και τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρένη. Για να δούμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει ηρεμία, ούτε δεν υπάρχουν ούτε ήρεμα νερά ούτε ηρεμοί εθέρες με τους γειτονές μας. Θα δούμε τι θα συμβεί στο εντός του καλοκαιριού, το οποίο προμηνύεται θερμό όπως είπαμε σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, δύο λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα αισίως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα 9 με 10 ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή, όπου σημειώθηκαν εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, πυροδοτώντας φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Οι Ιρανικές αρχές ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις σε αρκετές πόλεις. Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολάχ. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τα στενά του ορμού θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών της Γαλλίας και της Ολλανδίας που πετούσαν στην Κυπριακή ΑΟΣ και στον εναέριο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, μεταβαίνοντας στη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας. Την ίδια ώρα, δύο τουρκικά F-16 παρακολουθούσαν από απόσταση τις ευρωπαϊκές αποστολές, χωρίς να σημειωθούν αναχαιτήσεις ή επικίνδυνοι ελιγμοί. Όλες οι πτήσεις προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα, ενώ αναμένονται διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, Λίμνης και Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσεις σχεδόν σε όλο το δικοδίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών. Ισχυρός μετασεισμός 6,1 ρίχτερ στις Φιλιππίνες μετά τα 7,8 ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και ένα μέτρο έπληξε πριν από λίγη ώρα ακτές των Φιλιππίνων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 200 τραυματίες, καθώς κατέρευσαν κτίρια. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Τα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο λιμάνι Μάντα του Ισημερινού. Δεκάδες σκάφη τυλίχθηκαν στις φλόγες και πολλές ήταν οι εκρήξεις. 4 άνθρωποι νοσηλεύονται με σοβαρά εγκάβματα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Σε όλες και σε όλους. Όπως είπαμε, είναι η εκπομπή Πολιτικό Ημερολόγιο. Ξεκινάμε τώρα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΣΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Από όπου και αν μας ακούτε, μια όμορφη και ζεστή καλημέρα. Η εκπομπή μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου και ψηφιακά την πλατφόρμα rtaco.gr. Μια εκπομπή που ασχολείται με την πολιτική δημοσιογραφία, την πολιτική επικαιρότητα. Πυκνή αυτές τις μέρες, είναι η αλήθεια. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Η ημέρα και η εβδομάδα ξεκινάει με την αναζωπήρωση στο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε μια σοβαρή κλιμάκωση με επιθέσεις εκατέρωθεν από Ιράν και Ισραήλ. Η φόβη για γενικευμένη ανάφλιξη είναι δεδομένη. Χθες είχαμε εκτόξευση σειράς βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ από την πλευρά του Ιράν ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και σε περιοχές του Λιβάνου όπου δράει η Χεζμπολάχ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προσπάθεια η οποία προς το παρόν δεν έχει αποδώσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να ερεμήσουν τα πράγματα. Το Ισραήλ ανταπέδωσε και χτύπησε εργοστάσιο πετροχημικών στην Μαχ Σάχρ, της, μια βιομηχανική περιοχή. Νέο διπλό κύμα επιθέσεων με πυράβλους από το Ιράν προς το Ισραήλ. Γενικά η κατάσταση δεν είναι καλή.

0: Και όπως είναι φυσικό, η νέα ανάφλεξη έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εκεί που λέγαμε να ερεμήσουμε λίγο, να μήπως βρεθεί μια λύση, μήπως η διπλωματία δώσει τη θέση της στους πυράβλους, έχουμε αυτήν την το νέο γύρο έντασης. Με κατέρωθεν χτυπήματα. Στα πολιτικά τα δικά μας έχουμε ανασχηματισμό μέσα στη εβδομάδα μετά την τοποθέτηση, την απόφαση του Πρωθυπουργού για τοποθέτηση του κ. Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, μια της Νέας Δημοκρατίας, μια εξέλιξη που κατά πολλούς πολιτικούς παρατηρητές, δημοσιογράφους, δημοσιολογούντες κτλ. Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε ύψιστη εκλογική ετοιμότητα. Δημοσιεύματα των κυριακάτικων εφημερίδων, σοβαρών κυριακάτικων εφημερίδων, κάνουν λόγο για εκλογές τον Οκτώβριο. Η Καθημερινή το γράφει αυτό, ενώ το πρώτο θέμα επιμένει για τέλη Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, νομίζω ότι μικρή σημασία έχει αν θα είναι τέλη Σεπτεμβρίου ή αν θα είναι μέσα Οκτωβρίου. Φαίνεται όμως ότι το σενάριο για προσφυγή στις κάλπες πριν την ολοκλήρωση της θητείας, δηλαδή πριν την άνοιξη του 2027, που ήταν προγραμματισμένες να γίνουν οι εκλογές, παρότι ολοκληρώνεται συνταγματικά θητεία το καλοκαίρι, έτσι, τον Ιούνιο. Ωστόσο, έχουμε την Προεδρία, αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα την άνοιξη εκτιμούσαν οι περισσότεροι ότι θα προχωρούσαμε σε εκλογές. Φαίνεται ότι το φθινόπωρο πλέον είναι μια εποχή και το χρονικό σημείο που τίθεται σοβαρά στο τραπέζι των αποφάσεων του Πρωθυπουργού. Έχουμε επίσης δημοσκοπήσεις. Είχαμε το Σαββατοκύριακο των εξελίξεων, Παρασκευό Σαββατοκύριακο των εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ, με την απόφαση για, στην ουσία, για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να διευκρινίζεται ωστόσο με ποιον τρόπο αυτό θα γίνει. Είχαμε την επανάκαψη του θέματος των υποκλοπών μετά τα όσα δημοσιοποιήθηκαν χθες στην εφημερίδα Το Βήμα. Σε ρεπορτάζ που υπογράφει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αναφέρεται ότι ο Ντίλιαν επικαλείται πλέον την ύπαρξη συμφωνητικού μεταξύ της εταιρείας του, της Συντελέξα και της ΕΙΠ, αλλά και σειρά mail μεταξύ στελεχών της Συντελέξα και στελεχών της ΕΙΠ πιθανότατα, για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος Predator. Νέες εξελίξεις λοιπόν και εκεί, και βεβαίως είχαμε και τη σύλληψη ενός Παλαιστινίου, ο οποίος εμφανίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες να ομολογεί ότι είναι μέλος της Χαμάς και ότι προγραμμάτιζε κάποιες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων στην Κύπρο ή στην Κρήτη. Θα πούμε δύο λόγια και γι' αυτό στη συνέχεια, ωστόσο η εκπομπή, μια εκπομπή σαν τη δική μας, δεν μπορεί παρά να μην κάνει να μην αποχαιρετήσει τον Γιώργο Σουφλιά, τον λαρισαίο πολιτικό, ψηρά ετών βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ηγετικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, διεκδίκησε και την Προεδρία του κόμματος δύο φορές, μία απέναντι στον Κώστα Καραμαλή και μία απέναντι στον Μιλτιάδη Εύερτ. Ένας πολιτικός που συνέδεσε την παρουσία του με την Λάρισα, πλήθος μηνυμάτων από φίλους, αντιπάλους, από εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Έφυγε σε ηλικία 85 ετών, κυδεύεται σήμερα στην Αθήνα. στο κημητήριο Παπάγου, αντιμετώπισε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή προφανώς της Λάρισας, αλλά και ευρύτερα. Έφτασε να διεκδικήσει, επαναλαμβάνουμε, την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Στην πρώτη περίπτωση από τον Αείμνη στο Μιλτιάδη Άβριτ και στη δεύτερη από τον Κώστα Καραμαλή. Συνέχεια διαγράφει, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Αποσύρθηκε από την πολιτική το 2009. Εξελέγει βουλευτής επικρατείας στην επόμενη των εκλογών όμως και μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική. Έχουμε εντοπίσει μια συνέντευξη που έχει δώσει ο Γιώργος Σουφλιάς πριν αρκετά χρόνια, τότε που διεκδικούσε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, περίπου το 1997, στην ΕΡΤ1 και στην εκπομπή Σε Πρώτο Πλάνο. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την πορεία του, το πώς ξεκίνησε, την καταγωγή του, το πώς μεγάλωσε μέχρι τα μαθητικά του χρόνια. Νομίζω είναι ενδεικτικό της διαδρομής και της πορείας του Γιώργου Σουφλιά στην πολιτική ζωή. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Γεννήθηκα στην Αγία Τριάδα του νομού Λαρίσης, σε ένα χωριό 12 σπιτιών.
2: Μάλιστα. Πότε?
1: Το 1941.
2: Είναι αλήθεια ότι γεννηθήκατε σε καλύβα?
1: Ναι, πράγματι. Το καλοκαίρι γεννήθηκα σε μια καλύβα στα ορεινά των Τρικάλων, διότι τότε ο παππούς μου ήταν τσέλικας, πήγαιναν με τα πρόβατα πάνω.
2: Μη μου πείτε ότι γεννηθήκατε σε μια καλύβα όπως αυτήν.
1: Περίπου τέτοια.
2: Ποιος την έφτιαξε αυτήν?
1: Περίπου τέτοια. Ο Σύλλογος Σαρακατσανέων της Σέρες μου έκανε δώρο αυτό το που βλέπετε εκεί, τις δύο καλύβες. Τότε φτιάχναν την κύρια καλύβα στην οποία έμεναν και δίπλα ήταν η άλλη καλύβα που είχε τα τρόφιμα, που ήταν μια μορφή κουζίνας.
2: Έχετε αδέρφια?
1: Ένα αδερφό και δύο αδερφές.
2: Τι δουλειά κάνουν?
1: Ο αδερφός μου είναι γεωπόνος, οι αδερφές μου δεν σπούδασαν, είναι παντρεμένες και μένουν στη Λάρισα.
2: Στο σχολείο τι μαθητής είσαστε?
1: Το δικό μου το σχολείο, έτσι όπως το πέρασε, λίγο περιπετειώδες. Η πρώτη τάξη δημοτικού είχα δάσκαλο τον πατέρα μου. Στη δευτέρα τάξη του δημοτικού, διότι δεν υπήρχαν δάσκαλοι τότε, οι κάτοικοι του χωριού, αυτά τα 12 σπίτια που είχαν παιδιά, απεφάσισαν να ζητήσουν κάποιον να μείνει ως δάσκαλος, έναν επιθεωρητή, τον πατέρα του σημερινού προέδρου της Ακαδημίας, τον κύριο Διανελίδη. Ο πατέρας του ήταν επιθεωρητής, εξαιρετικός δάσκαλος, καλός κυνηγός, είχε πάρει τη σύνταξή του, τον παρακάρισαν και έμεινε δάσκαλός μας. Δευτέρα, Τρίτη με τον Διανελίδη. Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη με τον αδερφό μου, απάνω σε ένα κουτσό γαϊδουράκι, εγώ μπροστά και ο αδερφός μου στα καπούλια, πηγαίναμε στο σχολείο του διπλανού χωριού.
2: Και στο γυμνάσιο?
1: Στο γυμνάσιο πήγα την πρώτη τάξη στα Φάρσαλα και τις υπόλοιπες τάξεις στη Λάρισα.
2: Τι βαθμούς είχατε?
1: Συνήθως όταν αναφέρεται κανένας τον εαυτό του, τώρα βέβαια μια και με ρωτάτε, πρέπει να σας πω ότι ήμουν άριστος μαθητής.
2: Φαντάζομαι θα είσαστε και πειθαρχημένος ή όχι?
1: Κοιτάξτε,
2: κάτι κρύβεται.
1: Ήμουν άριστος μαθητής, ο πρώτος ίσως ο δεύτερος μαθητής, αλλά είχα και φιλίες με τους πιο ζουηρούς μαθητές. Και ήμουν από αυτούς που έκαναν τα περισσότερα σκασιαρχία. Αυτό δεν το συνιστώ βέβαια στα παιδιά και ως πρώην υπουργός παιδείας, αλλά μια και με ρωτάτε, πράγματι έτσι ήταν.
2: Πείτε μου μια περίπτωση που πήρατε αποβολή. Τη μεγαλύτερη
1: αταξία. Τη μεγαλύτερη τιμωρία την θυμάμαι από έναν καθηγητή μαθηματικών που είχαμε, τον κύριο Μεζάρη. Και πρέπει να σας πω ότι πέραν το ότι ήταν εξαιρετικός καθηγητής, ήταν ο καθηγητής με χαρακτήρα. Ο ίδιος εδίδασκε ήθος, αυτοπιθαρχία, σεβασμό σε όλες τις βασικές αρχές και αξίες. Έχω διδαχθεί από αυτόν πολλά. Ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα τον σεβόμουν. Σε ένα σκασιαρχείο λοιπόν μας συνέλαβε εκεί ο καθηγητής της γυμναστικής και μας πήρε από τα αυτιά, μας πήγε στο γυμνάσιο. Ήρθε ο Μεζάρης, ο οποίος δεν περίμενα ποτέ από μένα, διότι ήμουν ο καλύτερος μαθητής του, να έκανε τέτοια πράγματα. Και όπως μου μίλαγε, χωρίς να το καταλάβω, μου άστραψε μία ανάποδη και αυτό θα το θυμάμαι για πάντα. Ήταν τόσο ο πόνος, και πράγματι ήταν και ο πόνος, αλλά δεν ήθελα από αυτόν τον άνθρωπο που τον εθαύμαζα μια τέτοια συμπεριφορά απέναντί μου, που εγώ φταίω βέβαια που το έδωσα αυτή την έννοια.
2: Μεγαλώσατε σε ένα αγροτικό περιβάλλον. Τι βιώματα έχετε?
1: Θα μπορούσα να συνοψίσω, επειδή μιλήσαμε για τα παιδικά μου χρόνια, το σχολείο, το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο, θα μπορούσα να συνοψίσω τα εξής πράγματα. Πρώτο, μεγάλωσα σε ένα μικρό χωριό και εκείνο που έβλεπα είναι να εργάζονται ο πατέρας μου ή άλλοι γύρω από τα χαράματα μέχρι το βράδυ. Ένας αγώνας επιβίωσης, ένας αγώνας κατάκτηση ενός καλύτερου επίπεδου σε πολύ δύσκολες. Δηλαδή η ατμόσφαιρα της εργασίας, της δουλειάς. Το δεύτερο, έζησα και ζυμώθηκα στο καζάνι αυτό που ζυμώθηκε όλος ο ελληνικός λαός, ο οποίος προσπαθούσε τότε να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του, προβλήματα τεράστια μετά τον εμφύλιο πόλεμο και μετά την καταστροφή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βεβαίως δεν μετανιώνω αυτό. Δεν είχα την πολυτέλεια του αστικού σπιτιού, αλλά πιστεύω ότι έτσι ζυμωμένος δημιουργήθηκε μέσα μου αυτή η εσωτερική δύναμη να θέλω να προσφέρω. Να φιλοδοξώ δηλαδή, να βοηθήσω κι εγώ ακόμα περισσότερο να αναπτυχθεί αυτός ο τόπος. Και το τρίτο βασικό είναι ότι αυτά τα βιώματα του εμφύλιου πολέμου με οδήγησαν να μην θέλω από τότε, από μικρό παιδί, τους φανατισμούς και τις ακρότητες. Θυμάμαι μικρό παιδί, φύγαμε από το χωριό και πήγαμε στα Φάρσαλα. Και εκεί πήγα την πρώτη γυμνασίου και έγινε τότε η επίθεση των ανταρτών στην πόλη. Και όλο το βράδυ, μικρό παιδί, με τις οδομαχίες, αντιλαμβάνεστε τι ατμόσφαιρα επικρατούσε και τι βιώματα έχω από αυτή την ιστορία. Και όταν το πρωί βγήκαμε στους δρόμους και βλέπαμε τι έγινε και από πλευράς νεκρών, αλλά και από καταστροφές. Λοιπόν, αυτά θα με συνοδεύουν πάντα. Πολλή δουλειά, το ότι δεν θέλω τις ακρότητες, πιστεύω στην απόγειδο ότι ένας λαός να πάει μπροστά πρέπει να είναι συμφιλειωμένος, και η εσωτερική μου δύναμη να προσφέρω.
0: Ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Γιώργος Σουφλιάς, που περιέγραφε τα μαθητικά του χρόνια, πώς ξεκίνησε το περιβάλλον της εργασίας, γνωστός εργασιομανής, ο πολιτικός Γιώργος Σουφλιάς. Και διάβεται σήμερα στην Αθήνα, στο κημητήριο Παπάγου, στις 12 το μεσημέρι, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία. Ήταν ένας αποχαιρετισμός της εκπομπής σε έναν πολιτικό που σφράγισε την πορεία της, που σφράγισε με την πορεία του μια σειρά από συντήματα που αφορούν στη Λάρισα. Εξελέγει το 1974 βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και μέχρι το 2009 ανελιπώς πρωταγωνιστούσε στην τοπική πολιτική σκηνή και όχι μόνο στην τοπική πολιτική σκηνή. Είπαμε, κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και έφτασε στο σημείο να διεκδικήσει και την προεδρία του κόμματος. Λοιπόν, καλό ταξίδι, συλληπιτήρια στους οικείους του Γιώργου Σουφλιά. Πάμε μουσικά μέχρι τις 9.30. Τίτλοι ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα και επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
5: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή Τρικάλων, για να απολογηθεί, θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο 86χρονος που κατηγορείται για το θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδερφού του. Το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν και οι δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδερφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε. Υπόμνημα στις δικαστικές αρχές καταθέτει σήμερα και η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος, η οποία κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Γρήγορα τέθηκε υποβερικό έλεγχο η πυρκαγιά που κυκλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα σε αγροδοδασική έκταση στην περιοχή της Καλυθέας των Φαρσάλων. Τρία αεροσκάφη για την αντιμετώπιση της με 30 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων κινητοποιήθηκαν. Αντιδράσεις προκαλεί στον Τύρναβο η απόφαση αναστολής λειτουργίας του καταστήματος του Ναλτά. Ο Δήμαρχος Τύρναβου εξέφρασε την έντονη δυσφορία του ενώ συγκαλεί και σύσκεψη φορέων για το συγκεκριμένο θέμα. Δικαιωμένη δηλώνει παράταξη συμμαχία για τον Βόλο μετά το τελικό πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει την παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων από την Αγχέλο και τις Αλικές στον Παγασιτικό. Η παράταξη υποστηρίζει ότι το πόρισμα υποχρεώνει τη ΔΕΙΑΜ να αποκαταστήσει την κατάσταση επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες που είχε αναδείξει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σοβαρά ζητήματα ασφαλείας στις αφέτες Νοτιού Πηλίου καταγγέλει η Δημοτική Παράταξη Νέα Αρχή για τον τόπο μας, υποστηρίζοντας ότι τρία χρόνια μετά τις πλημμύρες του Ντάνιελ και του Ελίας παραμένουν χωρίς αποκατάσταση σημαντικές ζημιές. Εμπλό κινητοποίηση για την προστασία του παγασιτικού κόλπου διοργανώνουν στις 14 Ιουνίου ο Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης του Παγασιτικού, η Greenpeace και περιβαλλοντικοί φορείς της Μαγνησίας. Το τελευταίο αντίο στο Λαρισαίο, Γιώργο Σουφλιά, πρώην Υπουργό και Ιστορικό Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα πούν συγγενείς, φίλοι και η πολιτική ηγεσία σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο του Παπάγου στην Αθήνα. Στο έργο και την προσφορά του Γιώργου Σουφλιά στην πολιτική σκηνή και ειδικότερα στην ανάπτυξη της Λάρισας αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους εκπρόσωποι τοπικών αρχών, πολιτικοί φίλοι αλλά και αντίπαλοι. Αισθητός έγινε και στη Λάρισα ο σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστό σήμερα το κολυμβητήριο Τρικάλων λόγω τεχνικού προβλήματος στην αντλία καθαρισμού του νερού, διαμαρτυρίες από τους κολυμβητικούς συλλόγους. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές υπογραφές πολιτών που εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την κοπή ώριμων και υγιών δέντρων στους πεζοδρόμους Σμύρνης και Χατζημίτρου, που σχεδιάζεται να γίνει στο πλαίσιο του έργου του Δήμου Καρδίτσας δίκτυο ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών. Εκδηλώσεις χθες στα Τρίκαλα για την ημέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Τρεις συλλήψεις στην Καρδίτσα για ναρκωτικά, ρευματοκλοπή και παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η παρουσίαση των τριών νέων ιστορικών βιβλίων μελέτης του καρδιτσιώτη συγγραφέα και ερευνητή Δημήτρη Αγγελή, με τίτλο «Συμβολή του κλήρου στους αγώνες ελευθερίας του ελληνισμού, Λατινοκρατία, Τουρκοκρατία». Ξεκίνησε χθες στο Βόλο η 11η Ναυτική Εβδομάδα με εκδηλώσεις στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης. Η κήρυξη των εκδηλώσεων έγινε από τους Μητροπολίτες Ετωλίας και Ακαρδανίας Δαμασκηνού και Δημητριάδος και Αλμύρου Ιγνάτιου. Στον ψηφιακό χάρτη της πολιτιστικής χειρονομιάς και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καρδίτσας μέσω νέου έργου 3D σάρωσης. Σημαντικές συγκινήσεις πρόσφερε η μεγάλη διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου στο Πήλιο, η οποία ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Παπαχρήστου. Συμμετείχαν 90 οδηγοί από όλη τη χώρα στην διαδρομή Άνω Βόλου Πορταριάς. Η αντιπεριφερειάρχη Ανά Μαρία Παπαδημητρίου βράβευσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος κατέριψε το ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 2 λεπτά 42 δεύτερα και 92 εκατοστά. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΕΡΤ Φόλου και ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε και ψηφιακά από την πλατφόρμα ERTECO.gr. Ο Δημήτρης Τσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψύχας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Δεν κυκλοφορούν οι πρωινές εφημερίδες, έτσι. Πάμε στα νέα. Άδειες, τι αλλάζει. Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι. Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Επίσης, μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Από την σεισμική δόνηση, ρεπορτάζ για τη σεισμική δραστηριότητα που έχουμε στη Βόρεια Εύβοια, στη σεισμή που έγιναν στη ΤΗ και στη Λάρισα. Στα υπόλοιπα θέματα, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε στη μεσοχή στη Χαμάς. Τι πιστεύει η ΕΕΠ. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν. Είχαμε την παρουσία του Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη και την ομιλία του με σειρά θεμάτων και επικρίσεων κατά της κυβέρνησης. Θεωρείται δεδομένο πλέον ότι ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Είπε ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει όποτε αυτός κρίνει. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης, ρεζερβέ τέλος για όλους από αμαλίας. Σκληρή στάση, σκληρή δόση εκτός εισαγωγικών, στάση του επιτελείου Τσίπρα σε σχέση με τις εξελίξεις στα κόμματα της αριστεράς, μετά και τις αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε την Κεντρική Επιτροπή. Όλοι από, στην ουσία στην αμαλίας λένε ότι όλοι θα κρυθούν από μηδενική βάση. Βουλευτές, στελέχη κτλ. Αυτά από τα νέα, πάμε στην απογευματινή. Στην Αφρική η παράνομη μετανάστευση λέει το 55,3%. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δέδια από την Αθήνα στην Κύπρο για τη σύνοδο κορυφής, για τη σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μείνει ανασχηματισμός οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα. Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, πάμε στο τέλος της εβδομάδας για ανασχηματισμό. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Μετά και την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη την Τετάρτη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή, στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, Μαντούδη, η νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Εφημερίδα Δημοκρατία.

Προβοκάτσια με πυρκαγιά στείλουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Ελεύθερος τύπος. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ετοίμασε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Εφημερίδα Εστία, βέτο σε στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας. Τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, Άδανα, εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Και ως αντάλλαγμα για την άρση της αρνησικυρίας, ίδρυση στρατηγίου στην Κάρπαθο. Να αιματοκυλήσει την Κρήτη η Θηλαή Χαμάς. Σενάρια ενασχηματισμού με Βορύδη, Θεοδωρικάκο και Ρουσόπουλο. Εφημερίδα των Συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προορατά. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ερωτηματικό, το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Κυβέρνηση, την πέμπτη μήνυα ανασχηματισμός, πανελλαδικές 2026, πότε αναμένονται οι βαθμοί. Πάμε στην εφημερίδα Contra News. Μαύρο Σεπτέμβρη για το Μητσοτάκη, ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπηρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη, συναγερμό σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Ο Κίβος ερήφθη απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και κλείνουμε την αναφορά μας στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την εφημερίδα το Μανιφέστο. Η Βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ, ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη. Κατάντια, η ηγεσία της Κομουνιτούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδατη θα κάνουν οι αντάρτες και αποσυνάγωγοι παπάς Πολάκης Δούρου. Σχεδίαζε αιματοκύλισμα σε Ισραηλινό κουρατσκερόπλιο, συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Χαμάς. Πώς έφτασε η ΕΥΠ στη τέχνη του Παλαιστίνιου που είχε έλθει από τη Γάζα. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων.

0: Πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή τον βουλευτή Λάρισα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Οι εξελίξει του ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστέ. Είχαμε Παρασκευή και Σάββατο συνεδριάσει των οργάνων, Πολιτική Γραμματεία, Κεντρική Επιτροπή. Μια κεντρική επιτροπή, η οποία σε μεγάλο ποσοστό, 75-80%, αποφάσισε να συμπορευτεί με το κόμμα Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Και τελεία, μέχρι εκεί. Τώρα, με ποιον τρόπο, τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα από τη στιγμή που από την Αμαλίας συνεχίζουν να λένε ότι όσοι πιστοί προσέλθετε, αλλά χωρίς ρεζερβέ θέσεις κτλ. Δεν ξέρω. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο κ. Βασίλης Κόκαλης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Κόκαλη.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο καταρχήν, να μας εξηγήσετε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, ήταν μια απόφαση η οποία νομίζω κινείται σε θετική κατεύθυνση. Γιατί? Ωραία. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, είναι ο άνθρωπος ο οποίος εγκατέλειψε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε, και αυτό είναι η αλήθεια, να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα. Και ξέρετε, τα κόμματα πρέπει να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα και όχι η πραγματικότητα να προσαρμόζεται στα κόμματα. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
0: Γιατί τότε προσκρούει στην πραγματικότητα και συνήθως με οδυνηρά αποτελέσματα.
1: Σωστά. Να θυμίσω ότι τα τελευταία δύο χρόνια απασχόλησε την κοινωνία ο ΣΥΡΙΖΑ με άσχημο τρόπο. Λόγω των διασπάσεων, των εσωκομματικών συγκρούσεων. Και αυτά την κοινωνία δεν την ενδιαφέρουν καθόλου. Και γύρισε την πλάτη στην κοινωνία, κύριε ψεύχο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Αφενός. Αφετέρου έχουμε ένα εγχείρημα από τον Αλέξη τον Τσίπρα, το οποίο είναι το μοναδικό ελπιδοφόρο και μόνο σε αυτό. Αφετέρου έχουμε ένα εγχείρημα από τον Αλέξη τον Τσίπρα, το οποίο είναι το μοναδικό ελπιδοφόρο και μόνο σε αυτό

0: λειτουργίας, παραμένει ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν συμμετέχει στις εθνικές εκλογές όποτε αυτές και αν γίνουν. Είναι θέματα τα οποία θα λυθούν αργότερα αυτά.
1: Θα λυθούν εν ευθέτω χρόνο. Το σίγουρο είναι ότι η απόφαση η οποία πάρθηκε είναι η απόφαση να μην είναι αντιπαραθετική η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, άρα δεν θα κατεβεί στις εκλογές, προφανώς.
1: Αυτό είναι το φυσικό.
0: Τουλάχιστον αυτό θέλει η πλειοψηφία. Τώρα τι θα γίνει.
1: Αυτό θέλει η πλειοψηφία και νομίζω, προσέξτε, αυτό θέλει και η πλειοψηφία και τις κοινωνίες που θέλει η αλλαγή. Της πλειοψηφίας του κόσμου που στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ και το 19 και το 23. Επαναλαμβάνω, η πλειοψηφία. Αυτό θέλει. Πρέπει να ακούμε τον κόσμο. Και ο κόσμος λέει με τον Τσίπρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Τι να κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι. Και ο Βασίλης Κόκαλης είναι σε αυτή την κατεύθυνση, έτσι.
1: Σας είπα, το βλέπω θετικά. Ναι. Και τώρα στην πορεία θα ξεκαθαρίσουν το πώς θα γίνει όλο αυτό.
0: Ναι. Τώρα βέβαια από την αμαλίαση και από το κόμμα του κ. Τσίπρα υπάρχει μια περίεργη κατάσταση. Λέει, λάτε όλοι υπό μηδενική βάση όσοι θέλετε και θα δούμε αν θα είστε ξανά υποψήφοι κτλ.
1: Ακούστε, καλά κάνουν από την αμαλίαση και λένε ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε τους μηχανισμούς, πλήρωσε τις τάσεις. Ναι. Για κανέναν δεν υπάρχουν ρεζερβέ, είτε είναι στέλεχος είτε είναι βουλευτής. Λένε πάρα πολύ σωστά και πολύ σοφά πράττουν. Και στην πορεία ο καθένας ο οποίος συμφωνεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να προσχωρεί. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ρεζερβέ συμφωνώ και επαυξάνω και υπερθεματίζω, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε τους μηχανισμούς, πλήρωσε την κομματική γραφειοκρατία.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Πότε βλέπετε εκλογές?
1: Εγώ βλέπω το φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο, έτσι.
1: Το φθινόπωρο, ναι. Νομίζω ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να αντέξει άλλο και καταρχήν δεν έχει τι άλλο να δώσει και δεν έδωσε, δεν έχει, δεν μπορεί να αλλάξει τις πολιτικές τις βασικές. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουμε την απόλυτη καταστροφή στον πρωτογενή τομέα, κύριε Ψύχα. Αγρότες, πτηνοτρόφοι.
0: Ναι. Και φοβάθηκε το καλοκαίρι, λέτε. Το χειμώνα, συγγνώμη. Το χειμώνα, την ακρίβεια.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Σωστά. Κρατάμε τα όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Θα πάτε στον Παπάγου 12 η ώρα το μεσημέρι?
1: Έχω επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Δεν θα μπορέσω.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, ξεκάθαρος ο κ. Κόκαλης. Σε θετική κατεύθυνση η πορεία συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Και καλά κάνουν και στην Αμαλίας και λένε δεν υπάρχουν ρεσερβέ θέσεις για κομματικά στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Και εκλογές βλέπει το φθινόπωρο. Νομίζω. Ξεκάθαρος. Και προφανώς υποψήφιος για μια θέση υποψηφίου βουλευτή με το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράδεξης του κ. Τσίπρα στις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και να γίνουν.

Χθες είχαμε ακόμα δύο δημοσκοπήσεις, δημοσιεύτηκαν σε κυριακάτικες εφημερίδες. Η Mark πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το πρώτο θέμα και η εταιρεία Παλμός Ανάλυσης για τον ελεύθερο τύπο της Κυριακής. Ό,τι είχαμε δει και τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις, αυτό έρχεται να επιβεβαιώσουν και οι συγκεκριμένες δύο εταιρείες. Η Mark στην εκτίμηση ακλογικού αποτελέσματος δίνει 30,8 στη Νέα Δημοκρατία με υποχώρηση από το 32,8.

2 που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση του Μαΐου. Η Ελλάς καταγράφεται στο 15,7, επαναλαμβάνω, εκτίμηση ψήφου. Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9, τρίτο κόμμα. Τέταρτο κόμμα με πολύ μικρή διαφορά, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής με 10,3. Διαφορά 0,6% από τη κόμμα της κυρίας Καρισχένου. Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,8, το ίδιο ποσοστό για την Ελληνική Λύση, 5,4. Για την Πλεύση Ελευθερίας, 3,7 για τη Φωνή Λογικής. 2,1 για το Μέρα 25, 1,8 για το ΣΥΡΙΖΑ, 1,5 για την Νίκη, 1,2 για τους Σπαρτιάτες, 0,5 για την Νέα Αριστερά, 0,5 για την Ελληνική. Για τους Δημοκράτες, συγγνώμη. Για τους Δημοκράτες. Και το άλλο κόμμα είναι στο 2%. Η Παλμός Ανάλυσης δημοσιεύθηκε στον Ελεύθερο Τύπο. Στην εκτίμηση ψήφου δίνει 28,1 για τη Νέα Δημοκρατία, στο 14,3 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,3, όσο και το ΠΑΣΟΚ, στο 7% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ στο 6,6, Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Φωνή Λογικής 4, Μέρα 25 2,4%, στο 2% ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,6% οι Σπαρτιάτες, 1,4% η Νίκη, 1,2% οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, 1,2% η Νέα Αριστερά. Όλες οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με μια μικρή υποχώρηση εκεί κοντά στο ποσοστό των ευρωεκλογών, λίγο πάνω λίγο κάτω. Δεύτερο κόμμα, κύριος Τσίπρας, περίπου στο 15%. Τρίτη, τέταρτη, ΠΑΣΟΚ και κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, συγγνώμη. Και πιέσεις δέχονται τα υπόλοιπα κόμματα. Επαναλαμβάνουμε σταθερά ότι να περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, καταρχήν του Ιουλίου, δεν θα έχουμε νέο κύκλο δημοσκοπήσεων τον Ιούλιο, να δούμε λίγο τις τάσεις, αλλά νομίζω μια πολύ καλή, καλύτερη εικόνα θα έχουμε στο το Σεπτέμβριο και μετά τον κύκλο των παρεμβάσεων των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Και βεβαίως εκκρεμεί και το κόμμα Σαμαρά, έτσι, το οποίο θεωρείται πάνω από 90% ως βέβαιο ότι θα πραγματοποιηθεί, ότι θα συγκροτηθεί. Λοιπόν, φεύγουμε, σας αποχαιρετούμε. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακωνσταντίνου επέλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Άρης Ψήγας στο μικρόφωνο της εκπομπής Πολιτικό Ημερολόγιο. Ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο για τις επόμενες 2 ώρες. Ακριβώς στις 10 θα ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από το RT News Radio με όλες τις ειδήσεις από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα. Ανάφλεξη έχουμε στη Μέση Ανατολή και οι αγορές έχουν τρελαθεί, έτσι, να ξέρετε. Χαμός γίνεται, ανεβαίνει το πετρέλαιο, στα ομόλογα πιέσεις. Αναταραχή μεγάλη στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας του νέου γύρου της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ-Ιράν. Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Καλή σας μέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο ξανά η Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δηλώνουν έτοιμοι για ευρείες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Τα ασθενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά, αλλά θα επιβάλλονται τέλη διέλευση, σύμφωνα με τον Ιρανό πρεσβευτή στη Ρωσία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε παρέμβασή του μέσω Fox News, σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα 96,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 93,48 δολάρια. Νέα σεισμική δόνηση μέγεθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 πρώτα λεπτά τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουβίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά κίνητα. Είχαμε καταληστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν ωστόσο σήμερα την καταγραφή ζημιών. Τουλάχιστον 12 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στα Πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς. Ποιοι είμαστε εμείς στο Θεσσαλικό Περισκόπιο? Μας ακούτε αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 σε κοινό δίκτυο Θεσσαλικό, ΕΡΤ Λάρισας μαζί με την ΕΡΤ Βόλου, τα στούντιό μας σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2, 100,7, ανάλογα με το που βρίσκεστε ή που κινείστε, από όπου και αν βρίσκεστε ωστόσο, ή από όπου και αν κινείστε, μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ. Η Μάνια Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής από το στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Καλή εβδομάδα να πούμε κιόλας. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2 λεπτά, θα δύσει στις 8 και 46. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Λάρισα στους 28 βαθμούς, προβλέπεται να φτάσει μέχρι τους 31 και η πρόβλεψη λέει για στενή βροχή. Πιθανότητα καταιγίδα το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση η βροχή αυτή την εποχή δεν είναι καλή για την περιοχή μας, διότι βρισκόμαστε εν μέσω του θερισμού, τα γνωστά αλόνια όπως τα λέμε εδώ στην περιοχή μας, και δεν χρειάζονται αυτή τη στιγμή τα σιτηρά τη βροχή που θα ρίξει την ποιότητά τους, ενώ βρίσκονται λίγο πριν τη συγκομιδή. Όποιος έχει κινηθεί στο Θεσσαλικό κάμπο θα έχει παρατηρήσει πως είναι ολόκληρος χρυσός. Είναι πολλά τα στρέμματα που φέτος οι αγρότες έχουν καλλιεργήσει με σιτάρι, καθώς λείπει το νερό και είναι μια καλλιέργεια η οποία δεν είναι τόσο απαιτητική όσο άλλες σε ανάγκες για άρδευση. Τα αλόνια βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη, ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες, λίγα κριθάρια, περισσότερα σιτάρια. Να το πω τώρα αυτό, Δημήτρη Τσολάκη, να σε δώσω τώρα στον αέρα, τι μου λες το αυτή όσο κάνω εκπομπή. Λοιπόν, ισχύει αυτό, ισχύει, και καλό είναι να ισχύει γενικώς. Απ' τα αλόνια, λέει ο Δημήτρης Τσολάκης, στα σαλόνια. Καλά είναι να παίζουμε μπαλίτσα και στα αλόνια και στα σαλόνια. Σωστά, γελάει.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς τον καταλάβατε τον σεισμό, τον μεγάλο σεισμό, τον κύριο από ό,τι φαίνεται που έγινε έτσι. Ποια μέρα ήταν, χτες, προχτές? Χτες. Χθες, έτσι, νωρίς μεσημεράκι, κουνηθήκαμε και στη Λάρισα, αισθητός και στην Αττική, στην Εύβοια το επίκεντρο, 20 κάτι χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Χαλκίδα. Προκόπη και Δαφνούσα είναι τα χωριά τα οποία δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Ζημιές εκεί σε περισσότερα από 15 σπίτια. Αρκετά από τα σπίτια αυτά είναι παλιά σπίτια, πλήθυνα, και οι ειδικοί έτσι προειδοποιούν τους κατοίκους τις επόμενες έτσι ώρες ή μέρες να είναι προσεκτικοί και να έχουν το νου τους, τέλος πάντων, γιατί αυτά τα σπίτια πέφτουν και πιο εύκολα.

5,2 ήταν ο κύριος σεισμός. Ακολούθησαν και άλλες σεισμικές δονήσεις 4 βαθμών και 3,5. Λοιπόν, Δημήτρη Τσολάκη, άσε με λίγο εκτός αέρα να μιλήσω με το ΕΚΑΒ που έχω πάρει για μια πληροφορία.

Λοιπόν, δεν έχω και πάρα πολύ καλές ειδήσεις. Το πρωί νωρίς, ξημερώματα, ξέσπασε φωτιά σε ένα σπίτι, στο Μορφοχώρι Λάρισας. Πήγε εκεί η πυροσβεστική, ενώ κατάσβεσε την φωτιά, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν δύο άτομα, ο γιος με τη μητέρα του, ο γιος 67, η μητέρα 87. Χρειάστηκε λοιπόν να διακομιστούν και οι δύο. Ο γιος του παρελήφθη από το ΕΚΑΒ στις 7 παρά 20 το πρωί, με εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού στο πρόσωπο και στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, διασωληνώθηκε και η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι από λεπτό σε λεπτό μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στη μονάδα εκεί που έχουν εγκαυμάτων, στη Θεσσαλονίκη. Η μητέρα παρελήφθη αργότερα, μία ώρα μετά, για προληπτικούς λόγους, καλά είναι στην υγεία της. Παρελήφθηκε, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο, έτσι για τις πρώτες βοήθειες και για προληπτικούς λόγους, μήπως έτσι κάτι άλλο συμβαίνει και δεν έχει γίνει πολύ εμφανές. Τώρα, πώς ξέσπασε αυτή η φωτιά σε αυτό το σπίτι είναι κάτι που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Το ερευνά η πυροσβεστική. Πάντως, ο 67χρονος βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι το Βόλο να δούμε εκεί τα πράγματα πώς είναι. Η Ελένη Μανώλη βρίσκεται στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο να μας τα πει. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είχες καλές ειδήσεις.
0: Δεν ξεκίνησα και πολύ καλά, ναι.
1: Αλλά εντάξει, είναι μέσα στη ζωή και αυτά γενικότερα. Το θέμα τώρα για τις πυρκαγιές είπες και κοιτούσε ένα δελτίο.
0: Είχαμε και χθες φωτιά στην Καλυθέα Φαρσάλων. Σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα.
1: Κάπου αλλού είχα.
0: Και στους γόνους Λάρισας που έκαψε ένα μεγάλο μέρος του Ελαιώνα εκεί.
1: Γιατί είδα σκληρή κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης προς την αρχή του κύριου Κουρέτα.
0: Από τον κύριο Γοροστό, λες.
1: Από τον κύριο Γοροστό. Να, ναι. Ναι. Είδα την ανακοίνωση τώρα. Γι' αυτό
0: την ανακοίνωση που έχει μια διπλή φωτογραφία. Που λέει από τη μία για τα ντρόουν που καλύπτουν, ας πούμε, την περιοχή αποτελεσματικά για την πυροσβεστική, και από την άλλη δημοσίευμα για τον καμένο Ελαιώνα στους γόνους.
1: Ναι. Γι' αυτό περισσότερο το θυμήθηκα, επειδή είδα το πρωί και λέω κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να είμαστε επιτυχημένοι πάντα, δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα δεν πρέπει να μένουμε στα λόγια, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα εμείς εδώ τι κάνουμε? Εμείς ασχολούμαστε με τον παγαστικό,
0: με τις μέδουσες,
1: πώς τα πάνε τις μέδουσες, την ποιότητα του νερού. Μετά ασχολούμαστε με την ανακύκλωση γενικότερα. Εμείς οι γραφικοί ασχολούμαστε με αυτά. Ο περισσότερος κόσμος λέει εντάξει, πώς θα περάσει, πώς θα τα βγάλει, λεφτά δεν έχει, πώς θα περάσει, πότε θα γίνουν οι εκλογές, διαβάζει για το ένα, διαβάζει για το άλλο, καινούργια κόμματα έχουμε. Ξέρεις τώρα, τέτοια πράγματα. Ναι. Έχουμε ναυτική εβδομάδα, ήταν εδώ ο κύριος Κουρέτας. Και μάλιστα και εκείνος αναφέρθηκε στον παγαστικό και είπε ότι είναι πηγή πλούτου για την περιοχή και δεν πρέπει να τον βλέπουμε μόνο με οικονομικά στοιχεία. Αυτά στο χαιρετισμό της ναυτική εβδομάδα. Και ότι η θάλασσα είναι, θα πρέπει να είναι πάντα, να την προσέχουμε και στο παρελθόν και στο παρόν και στο μέλλον.
0: Δεν πρέπει.
1: Και αυτό σου λέω και εγώ.
0: Πρέπει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει τίποτα στο μυαλό του ο κύριος Κουρέτας και τα λέει αυτά. Μπορεί να μην τα είπε μόνο, ξέρεις, απλά για να τα πει. Αυτό εννοώ, ναι. Να πω. Δεν ξέρω. Πάντως μια ημερίδα είναι να γίνει από το Τμήμα Περιβάλλοντος, δηλαδή από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Δεν θυμάμαι τώρα, μέσα στον Ιούνιο, είναι αργότερα. Για το θέμα του παγαστικού. Θέλει προσοχή ο παγαστικός. Θέλει, πώς το λένε, στοργή και προδέρμα. Εντάξει. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, δηλαδή τρομερό. Καλά τσούλησε, κόσμο.
0: Είχε κόσμο,
1: πήγε,
0: ναι, στα παράλια.
1: Εντάξει, στα παράλια.
0: Τσιμπήθηκε κανένα από τα.
1: Και να τσιμπήθηκε. Υποθέτω πλέον τώρα είναι όλοι οργανωμένοι. Όλο και κάτι έχουν δηλαδή μαζί του για να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις. Το σεισμό εμείς βέβαια τον καταλάβουμε πάρα πολύ. Εγώ ειδικά που ήμουν σε μια βεράντα στον τέταρτο όροφο. Μας πήγε και μας, όχι μας σήκωσε, γιατί δεν ήταν τεκτονικός να χτυπάει από κάτι. Ήταν αυτός που σε πάει κουνιαμπέλα.
0: Αυτός που πάει δεξιά αριστερά.
1: Ναι, μπράβο, αυτός.
0: Να τα λέμε έτσι, να τα καταλαβαίνουν όλοι.
1: Ναι. Από αυτό το καταλάβω. Αλλά εντάξει, τώρα η ζημιά ελπίζω να είναι μόνο στα παλιά πέτρινα κτίρια και όχι σε καινούρια όπου. Είναι τέλος πάντων, γιατί άκουσα να λέω ότι είχε κάποια ζημιά σε σπίτια.
0: Ναι, έτσι φαίνονται τώρα αυτά τα σπίτια. Κάποιες φωτογραφίες που έχω δει δείχνουν ότι είναι αυτά που χτίζονται με πέτρα και πυλό. Παλιά σπίτια. Τώρα από εκεί και πέρα, βέβαια, είδαμε εδώ στην περιοχή τη δική μας με το μεγάλο σεισμό του Μαρτίου του 2021, είδαμε και να παθαίνουν ζημιές και σπίτια καινούρια.
1: Βέβαια,
0: όχι μόνο τα παλιά. Να γέρνουν ολόκληρες οικοδομές και λοιπά που δεν ήταν από πύλο. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε και στην πορεία. Τι έγινε? Ο κύριος Μεϊκόπουλος είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να πάει με τον κύριο Τσίπρα.
0: Νομίζω
1: ήταν,
0: ναι.
1: Είναι παλιό.
0: Είναι παλιό,
1: δηλαδή.
0: Ρε,
1: θέλω να πω, κύριο... έχουν την αίσθηση ότι αυτό είναι παλιό.
0: Ο Βασίλης ο Κόκαλης, ας πούμε, εδώ από τη Λάρισα, σήμερα βγήκε και μας έκανε δηλώσεις επίσημα. Περίμενε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο και μετά, τέλος πάντων. Να τοποθετηθεί.
1: Πάντως νομίζω ότι για να πας στο καινούργιο κόμμα πρέπει να μην είσαι βουλευτής και μετά θα δεις αν θα σε πάρουν κιόλας. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ από αυτά που ακούω από τις διάφορες πλευρές. Γιατί είδες τι έγινε και στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, μετά την τοποθέτηση.
0: Να μην είσαι βουλευτής, να παραιτηθείς δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν είσαι.
1: Ναι. Ή θες να ξεκινήσεις εκ νέου και να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου με κάτι που σε εκφράζει περισσότερο.
0: Ναι, τώρα το θέμα είναι
1: εκεί που είσαι,
0: αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβει με ψηφοδέλτιο ή όχι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Θα δείξει. Ναι. Ξέρω και εγώ. Θα αποφασίσουν και αυτοί όσοι μείνουν εκεί πέρα. Ναι. Γενικότερα η αριστερά δεν φημίζεται για για καλές τακτικές, ξέρεις, που έχουν, που μπορεί να έχουν, ας πούμε, μια μυρωδιά ή με μια δυνατότητα εξουσίας. Κατάλαβες, δηλαδή ήταν πάντα στα μετόπισθεν, για λίγο βγήκε μπροστά και τελικά εντάξει.
0: Ναι, πάντως όλες οι δημοσκοπήσεις φέρνουν δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και
0: όλες οι δημοσκοπήσεις, 4 ή 5 γίναν το τελευταίο διάστημα. Όλες δίνουν πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο του κυρίου Τσίπρα, τρίτο...
1: Πρημοδοτείται αρκετά, είναι αλήθεια, ο κύριος Τσίπρας και από τα μέσα, τα συστημικά όπως λέμε, γενικώς. Τα πάει καλά τώρα, υπάρχει ένας άλλος αέρας, έτσι ψυχανεμίζομαι.
0: Για να δούμε.
1: Θα δείξει.
0: Ωραία. Τι θέμα μας έχεις.
1: Είναι άλλο πράγμα. Α, εγώ τώρα θα δούμε λίγο
0: με την κάλπη. Είναι άλλο πράγμα, ναι.
1: Ναι, κάλπη ναι, είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, είπαμε, θα δούμε λίγο το θέμα της ανακύκλωσης εδώ στο Βόλο. Πώς προχωράει τώρα μετά τις συμφωνίες αυτές να έρχονται στην Καρδίτσα και να μην πηγαίνουν στο δικό μας εδώ το ΚΔΑΗ. Το οποίο ορίστε είναι παρόλο το ξόφλησε ο Δήμος. Θα δούμε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Και θα δούμε λίγο τι γίνεται και με την άρδευση από την Κάρλα, γιατί έμαθα ότι είχαν κάποια θέματα αγρότες στην περιοχή εδώ του Δήμου Ρήγα Φεραίου, που ποτίζονται δηλαδή. Ίσως όμως είχαν και ζημιές, κατάλαβες, θέλω να πω, στα συστήματα αυτά τα αρδευτικά, και σιγά σιγά να γίνονται και να αποκαθίσετε, δεν ξέρω, θα τα μάθουμε σήμερα. Αυτά τα δύο θέματα θα έχουμε εμείς.
0: Ωραία. Εντάξει, θα σας συναντήσω ξανά σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, προς το παρόν.

0: Βόλτα δεν το λες, αλλά καθοδόν βρίσκονται για την Αθήνα αρκετά μέλη από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, καθώς εκεί είπαμε δεν θα πάνε για τουρισμό ούτε για βόλτα, αλλά θα πάνε να διαμαρτυρηθούν. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Σπανούλη, είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών. Εκπροσωπεί μάλλον τους περισσότερους, νομίζω, κύριε Σπανούλη, καλημέρα, αγρότες που έχουν μικρά έργα, τα οποία έγιναν για να βοηθηθείτε και τελικά δεν γίνεται στην πράξη.
1: Ακριβώς είναι όπως ακριβώς τα λέτε. Τα αγροτικά φωτοβολταϊκά αλλά και των μικρών επενδυτών, αλλά κυρίως τα αγροτικά φωτοβολταϊκά έχουν ως στόχο με έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει ένα επιπλέον εισόδημα και μια κυρίως ρευστότητα για να μπορούν οι αγρότες να αγοράζουν τα εφόδια τους σε καλές τιμές και να μην πουλούν τα προϊόντα τους κοψοχρονιάς από το χωράφι. Επωφελία 5 μεσαζόντων. Παράλληλα, ο δεύτερος πιο σημαντικός στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, μιας και η ενέργεια, η κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, επιβαρύνει κατά 25% την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων. Φανταστείτε, αν τα αγροτικά προϊόντα μπορούμε να τα παράξουμε 25% φθηνότερα.
0: Είναι το 1/4 της τιμής.
1: Πόσο πιο καλά θα είναι κυρίως για τους Έλληνες καταναλωτές και όχι μόνο. Αλλά και κυρίως να δώσουμε και ως κίνητρο να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στην Ήπειρο, μιας και οι νέοι αγρότες κάτω από 40 ετών είναι μόνο το 3% πλέον πανελληνίως και σε λίγο θα ξεμείνουμε από νέους αγρότες. Το λέω με πλήρη υπευθυνότητα βάσει επίσημων στατιστικών στοιχείων της Eurostat.
0: Ναι, και οι αγρότες, οι νέοι όλοι που συναντήσαμε στις φετινές κινητοποιήσεις ήταν πολύ απογοητευμένοι και σκεπτικοί για το αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν, ενώ θέλανε τα νέα τα παιδιά να μείνουν στα χωριά τους.
1: Σωστά. Μία φωτοβολταϊκή μονάδα, την οποία δικαιούνται οι Έλληνες αγρότες, που να συνάδει σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως την Γερμανία, η οποία έχει φωτοβολταϊκά και κατέχουν οι αγρότες το 16%.
0: Ναι.
1: Ακούστε, το 16% που οι Γερμανοί αγρότες είναι μόνο το 1% της πτώσης των παραγωγικών τάξεων.
0: Mm-hmm.
1: Σε αντίθεση με την Ελλάδα που τιμωρούνται οι Έλληνες αγρότες και έχουν μόνο το 2% και μάλιστα όταν οι αγρότες είναι το 13% του εργατικού δυναμικού, 450.000 αγρότες της χώρας. Άρα λοιπόν κατεβαίνουμε στην Αθήνα γιατί έπρεπε και επιβαλόταν οι νέοι αγρότες, ακόμα και τώρα μπορεί να διορθωθεί, να έχουν από ένα φωτοβολταϊκό είτε να συμψηφίζουν το ρεύμα τους με αυτό που καταναλώνουν στο μαντρί ή στο χωράφι,
0: mm-hmm.
1: Είτε να πουλούν την ενέργειά τους για να έχουν μια ρευστότητα η οποία εμέσως να μειώνει το κόστος ενέργειας.
0: Αυτό γιατί, κύριε Σπανούλη, δεν συμβαίνει? Είναι αυτό που ακούμε κατά καιρούς, ότι το δίκτυο δεν σηκώνει τόση ενέργεια και πρέπει να ουσιαστικά να πάνε στο βρόντο η παραγωγή δική σας?
1: Δεν συμβαίνει γιατί υπήρξε μια καταστρατηγημένη, θα την πω, είτε αν θες τεχνιέντος, είτε αν θες εσκεμένα, είτε αν θέλετε εκ παραδρομής, λοιπόν, καταπολέμησε όλων των ετοιμάτων τα οποία των φακέλων που κατέθεσαν οι αγρότες και οι μικροπηδητές, μιας και τους εντάξαν από το 2022 και μετέπειτα στην τελευταία κατηγορία αξιολόγησης των φακέλων τους και δώσαν προτεραιότητα άρον-άρον σε 5 μεγάλα επί της ουσίας έργα, τα οποία fast track κατασκεύασαν αυτές τις μονάδες.
0: Τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα που
1: λένε. Τα μεγάλα φωτοβολταϊκά που βλέπετε, που είναι όσο είναι η μισή Λάρισα, μια και είμαι Λαρισαίος, για να το πω έτσι απλά. Σε αντίθεση που ένας αγρότης που ήθελε να κάνει ένα μικρό πάρκο, το οποίο δεν ξεπερνά το αναστρέμα, να μην έχει τέτοιου είδους δικαιώματα.
0: Δεν πήρε έγκριση για να προχωρήσει το έργο του, ή και αυτοί που πήραν έγκριση βλέπουν ότι τελικά δεν συμψηφίζεται το ρεύμα που παράγουν?
1: Σωστά. Είσαστε σωστά ενημερωμένοι. Άρα λοιπόν και αυτοί οι ελάχιστοι αγρότες που πήραν, και εδώ είναι και επίσης και η μεγάλη κάθοση της διαμαρτυρίας, και αυτοί οι ελάχιστοι αγρότες που πήραν και κατασκεύασαν αυτά τα έργα, σε ό,τι αφορά το συμψηφισμό του ρεύματος, παίρνουν από το ΔΔΕ λόγω κορεσμένων δικτύων, λόγω των μεγάλων έργων, ότι δεν μπορούν να πουλούν όλη την ενέργεια όλο το χρόνο, άρα το έργο είναι ασύμφορο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί δηλαδή ένα έργο, όσο είναι το στούντιο του δικό σας που είστε, λοιπόν, να συμψηφίζει με το μαντρίτο ή το χωράφι του.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε αντίθεση με τα μεγάλα φαρονοϊκά έργα, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Κύριε Σπανούλη, δεν υπήρχε μία ρήτρα όταν ξεκινούσε ένας μικρός αγρότης να κάνει ένα μικρό έργο, ενώ μία ρήτρα ότι θα μπορέσει να το πράγματι να το δουλέψει με τον τρόπο που υποτίθεται ότι θα το δούλευε? ότι αν για κάποιους λόγους που δεν είναι στην υπετιότητά του δεν γινόταν η παραγωγή ρεύματος, ο ψηφισμός μάλλον, δεν θα υπήρχε κάποια αποζημίωση ή κάτι, δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα.
1: Σωστά. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε δύο σκέλη. Καταρχήν, για να μην ξεφύγουμε από το πρώτο, από το πρώτο ερώτημα, άρα επιβαλόταν όλοι οι αγρότες να έχουν από ένα φωτοβολταϊκό, κάτι το οποίο δυστυχώς η πολιτεία τους το απέρριψε, τους το απέκλεισε με βάση νομοθετημάτων. Προσβλέπουμε και ευελπιστούμε ότι έστω και τελευταία ίσα τη στιγμή
0: θα δώσουν τη δυνατότητα.
1: Γίνει, κάτι μπορεί να γίνει. Mm. Ακόμα και η εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη τεινάχτηκε στον αέρα για τα φωτοβολταϊκά στο χωράφι και για τα αγροβολταϊκά. Ήταν ένας εμπεγμός. Δεν έχει γίνει κανένα έργο. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν απορροφούν όλη την ενέργεια. Άρα τα έργα αυτά ασύμφορα. Λοιπόν, δεν έχει, λέει, υποτίθεται δίκτυο ΔΔΕ. Ναι. Το δεύτερο ερώτημα.
0: Ναι, αλλά πώς βάζει τον αγρότη στη διαδικασία να μπει σε αυτή την επένδυση, γιατί φαντάζομαι ότι κοστίζει κιόλας, δεν είναι.
1: Σωστά, από το υστέρημά του ο αγρότης, ναι, έσπασε ακόμα και τον κουμπαρά του παιδιού του, ναι, για να μπορέσει να καταθέσει ένα φάκελο για να μειώσει το κόστος παραγωγής, ναι, ή να έχει μια ρευστότητα για να κινήσει την αγροτική του δραστηριότητα. Και μάλιστα, για να ξέρετε ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του Μητρώου Αγροτών είναι αγροτική παραγωγή, άρα τιμωρείται ο αγροτικός κόσμος επί της ουσίας. Και το δεύτερο σκέλος, όσα ελάχιστα έργα γίναν, που γίνανε ελάχιστα και από αγρότες και από μικροεπιδητές, τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα και μικρές εταιρείες, όλα αυτά δεν τους αγοράζεται, τους περικόπτεται ενέργεια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός όπου μας πήραν και τα κλειδιά των πάρκων. Τα ανοίγουν και τα κλείνουν όποτε θέλουν, δεν μας αποζημιώνουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Με αποτέλεσμα η αποζημίωση αυτή τη στιγμή που χάσαμε τα χρήματα να έχει φτάσει στο 60% φέτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα τα έργα αυτά ασύμφορα, κοκκίνισμα, και πάρα πολλοί αγρότες πλέον τα πουλάνε κοψοχρονιάς για να βγάλουν ένα μέρος του δανείου
0: τους. Αυτό θα έλεγα τώρα. Αυτή η ενέργεια που παράγεται και δεν απορροφάται από το δίκτυο, πού πάει, τι κάνει? Κλείνει το φωτοβολταϊκό και δεν παράγει? Τι ακριβώς?
1: Κλείνουν τα μικρά φωτοβολταϊκά flat, όπως και τα μεγάλα, αλλά τα μεγάλα έργα τα έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και παράλληλα και προμηθευτές. Χάνουν από την παραγωγή στις μηδενικές ώρες και στις αρνητικές, αλλά κερδίζουν με τα 14 λεπτά που πουλάνε στη λιανική πώληση. Ναι. Άρα, με λίγα λόγια, μιλάμε για πλέον για νέους τσιφλικάδες, τους τσιφλικάδες της ενέργειας.
0: Οι μηδενικές και οι αρνητικές ώρες, εξηγήστε μας λίγο έτσι με πιο απλά λόγια. Είναι οι ώρες που δεν μπορεί να απορροφηθεί η ενέργεια που παράγεται?
1: Οι μηδενικές και αρνητικές ώρες είναι όταν κάνει πικ, όταν είναι οι μεγαλύτερες επί της ουσίας κερδοφόρες ώρες, από τις 10-11 η ώρα το πρωί έως και τις 6-7 η ώρα το απόγευμα, αυτές οι ώρες δεν πληρώνονται. Με αποτέλεσμα τα δάνεια και τα έργα αυτά να γίνονται ασύμφορα.
0: Δεν πληρώνονται με το σκεπτικό ότι δεν σηκώνει το δίκτυο κλπ.
1: Όχι. Δεν πληρώνονται. Δεν πληρώνονται πρώτον γιατί δεν σηκώνει το δίκτυο, άρα μας τα κλείνουνε.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό μας πήραν τα κλειδιά. Αλλά το δεύτερο και το χειρότερο, το πιο στημένο, είναι ότι επειδή μπήκαν μεγάλα έργα μετά το 23 και τους ξέφυγε, και και επισήμως το Υπουργείο πλέον το παραδέχεται, με αποτέλεσμα να περάσουν τον εθνικό στόχο του σχεδιασμού που εγκρίθηκε, του ΕΣΕΚ που λέμε, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και το 2030, έτσι, με τα μεγάλα αυτά έργα, τα οποία η ενέργεια που παράγεται είναι στα αζήτητα.
0: Μάλιστα.
1: Και ενώ όφυλαν έστω και αυτοί που μπήκαν με fast track, και ποιοι είναι τελικά αυτοί, να τους μάθουμε. Και ποιοι είναι αυτοί που έχουν τελικά τις κάλπικες ενεργειακές κοινότητες?
0: Ξέρετε τι, είναι προκλητικό να συζητάμε για ενέργεια που χάνεται τη στιγμή που την πληρώνουμε πανάκριβα.
1: Και μάλιστα, ενώ όφυλαν βάσει πάλι του ευρωπαϊκού σχεδιασμού εγκεκριμένου να από το 2023 να τοποθετηθούν μπαταρίες στα μεγάλα αυτά έργα, καμία μπαταρία επί της ουσίας δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Οι μπαταρίες για να μπορούν να αποθηκεύουν, εννοείται, την ενέργεια, να μην πάει χαμένη.
1: Σωστά, για να μην πάει χαμένη και να στέλνετε στους καταναλωτές, στα νοικοκυριά, λοιπόν, και σε όλο τις επιχειρήσεις και τους αγρότες, το βράδυ ή το πρωί, με μια χαμηλή τιμή. Και τι κάνουμε εκείνη την ώρα? Ξέρετε τι κάνουμε?
0: Τι?
1: Συμπληρώνουμε με φυσικό αέριο εισαγόμενο, το οποίο είναι πανάκριβο. Άρα, εδώ μιλάμε για επί της ουσίας ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο ίσως ο ΠΚΠ να είναι πτέσμα μπροστά σε αυτό. Γι' αυτό και εμείς κατεβαίνουμε στην Αθήνα σε μια συντονισμένη διαμαρτυρία, όπου μετέπειτα θα δούμε, μετά τον Υπουργό, τον Υφυπουργό, θα δούμε τα κόμματα της Βουλής, την κυβέρνηση, την κοινοβουλευτική ομάδα, την αντιπολίτευση, τους αρχικούς κομμάτων. Αυτό το θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αυτό που επιβάλλεται είναι να κατέβει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ούτως ή άλλως τελικά άρον-άρον συμφώνησε η κυβέρνηση του Υπουργείου ότι θα το κατεβάσει λόγω της κινητοποίησης προχθές την Παρασκευή, να το δούμε.
0: Ή των εκλογών που έρχονται, λέτε. Γιατί έχει ακουστεί και αυτό.
1: Δεν το ξέρω, αλλά εγώ νομίζω ότι το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν δεν έχουμε πυρκαγιές. Mm. Έτσι, βάζω μια παρένθεση. Άρα λοιπόν, να γίνει αυτό, να αποζημιωθούν οι αγρότες, κυρίως και τα μικρά έργα, με αναδρομική ισχύ, όπως αποζημιώνονται και οι Ευρωπαίοι αγρότες,
0: mm-hmm.
1: και όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία, για να μπορέσουν αυτά τα έργα να μην μαζευτούν στα χέρια λίγων, αλλά να υπάρχουν πολλά έργα σε πολλούς.
0: Πόσοι είναι αυτοί στην περιοχή της Λάρισας ή και της Θεσσαλίας ευρύτερα που έχουν τα έργα αλλά δεν μπορούν να τα δουλέψουν όπως πρέπει και πόσοι είναι σε αναμονή μιας άδειας ενώ έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αναμονή της άδειας είναι περίπου γύρω στα 800 άτομα σε όλη mm-hmm. την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τα άτομα τα οποία κατασκεύασαν αυτά τα έργα, γι' αυτό σας λέω είναι πάρα πολύ λίγα mm-hmm. της ουσίας, είναι εκεί γύρω στα 370 άτομα. Όμως εδώ θίγονται και τα μικρότερα έργα τα mm-hmm. οποία είτε κατασκευάστηκαν ή ακόμα αν θέλετε και τα έργα τα οποία είναι για τη γεώτρηση, το συμψηφισμό, τη μονάδα στο Μανδρί και το καθεξής, όπου και αυτά επί της ουσίας θα φτάσουν σε ένα σημείο να τους εξαναγκάσουν να μπουν στο σύστημα του ΦΟΣΕ, του χρηματιστηρίου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει εντελώς.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ξεφύγει εντελώς. Προσβλέπουμε και ευελπιστούμε ότι έστω και την ίστατη στιγμή η κυβέρνηση θα το καταλάβει και θα πάρει θέση επ' αυτού για να μας δικαιώσει.
0: Ωραία, άρα θα έχουμε νέα να περιμένουμε από τη σημερινή σας κινητοποίηση.
1: Η αντιπολίτευση mm. η οποία έχει δείξει τεράστιο ενδιαφέρον
0: ναι.
1: προσβλέπουμε στο να στηρίξει την προσπάθεια αυτή και ο καθένας στις εκλογές να κάνει το ταμείο του.
0: Μάλιστα. Κύριε Σπανούλη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ να είστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε και πάλι την Ελένη τη Μανώλη στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Έχει εκεί τον καλεσμένο της να συζητήσουμε για ζητήματα που αφορούν προβλήματα στην άρδευση γύρω στις παρακάλληλες περιοχές. Θα μας τα πει η Ελένη καλύτερα.
1: Κάπως έτσι θα τα δούμε τώρα αυτά με τον κύριο Λουφόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Λουφόπουλο, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι αγρότης από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου. Κύριε Λουφόπουλε, τι κάνετε, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλη την περιφέρεια που μας ακούει. Ναι, έχουμε... Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Όχι, ακριβώς, πείτε μας τι έχει συμβεί, γιατί το συζητάμε τώρα αυτό, πείτε μας.
2: Ναι, εμείς εδώ η περιοχή μας, η Παρακάλια, Ριζόμιλο, Στεφανοβίκιο και κάποιο κομμάτι του Αγίου Γεωργίου και της Χλώης, υποστήριζουμε από το αρδευτικό έργο της Ελλήνης Κάλλας. Έχουμε βασίσει εδώ την επιβίωσή μας, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας για τις καλλιέργειες μας βάσει αυτού του έργου.
1: Ναι.
2: Και το πρόβλημα είναι ότι μέχρι στιγμής έχουμε υποτίσει ελάχιστες μέρες, έχουν εμφανιστεί διάφορα προβλήματα, έχει αργήσει να γίνει και η εκκίνηση του έργου, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε χάσει ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια να είναι σε οριακό σημείο να κινδυνεύουν να χαθούν, και τα βαμβάκια, εάν δεν έπαιρναν κάποια ψιλοβρόχια, να κυλήσουν λίγες μέρες παραπίσω του ποτίσματος, θα είχαν και αυτό τεράστιο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι χάνονται λεφτά, χάνεται κόπος και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος.
1: Ναι.
2: Και όταν είσαι σε σημείο οριακό που κινδυνεύει η παραγωγή σου, δεν μπορείς να είσαι και συγκαταβατικός και δεν μπορείς να μην είσαι παραπληκτισμένος.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος εδώ είναι σε οριακό σημείο, περιμένει να δει πώς θα πάει το έργο. Μας έχουν δώσει εδώ και μια-δυο μέρες κάποια κομμάτια ποτίζουμε, γιατί απλά είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ποτιστεί, δεν θα συνεχιστεί η αρδευτική περίοδος κατά τον τρόπο τον οποίο πρέπει και ομαλά. Ναι. Γιατί το έργο βγάζει πολλές ζημιές, δεν έχουν γίνει από νωρίς επιδιορθώσεις και προβλέψεις. Και όλο αυτό πέφτει πάνω μας, πέφτει στις ζωές μας και πέφτει και στη τσέπη μας.
1: Τι ήθελα να ρωτήσω, κύριε Λουφόπουλο, όταν λέτε δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, αποκατάσταση εννοείται από ζημιές που έκανε ο Ντάνιελ,
2: Όχι.
1: Είναι, πείτε μου.
2: Είναι παθογένειες του έργου, εν τη γενέση του. Είναι ζημιές τις οποίες κάθε χρονιά τις αντιμετωπίζουμε τις ίδιες και τις ίδιες, οι οποίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά. Και το έργο από τη δημιουργία του δεν έχει προβλέψεις οι οποίες απομονώσουν το κομμάτι το οποίο έχει ζημιά, ώστε να μπορέσει να φωτιστεί το υπόλοιπο έργο, ναι, με αποτέλεσμα όταν παγίδεται μια ζημιά να κλείνει σχεδόν όλο το έργο. Ναι. Και να μένει όλη η περιοχή χωρίς νερό.
1: Τι σας έχουν πει από τον ΟΔΙΘ? Με ποιον επικοινωνείτε μάλλον εσείς για να δείτε τι συμβαίνει και πότε θα λυθεί?
2: Με τον ΟΔΙΘ έχουμε κάνει συναντήσεις, είχαμε κάνει θέση το φθινόπωρο και ξανακάναμε πάλι κατά το Πάσχα.
1: Ναι.
2: Το οποίο ήταν πολύ αργά αυτή η συνάντηση του Πάσχα, γιατί είχε πλησιάσει, είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του ΟΔΙΘ δεν έχουν καλή πρόθεση,
1: ναι,
2: αλλά η πρόθεση δεν αρκεί. Ναι. Δεν μπορώ να πω ότι και εμείς δεν έχουμε καλή πρόθεση απέναντί τους, αλλά και πάλι αυτό δεν αρκεί. Το θέμα είναι να είναι το έργο λειτουργικό και να μπορέσουμε να αποτύπωσουμε και να δείξουμε. Είμαστε ήδη επιβαρημένοι και εμείς οι ίδιοι. Ήδη δεν έχουμε πληρωθεί σωστά τις επιδοτήσεις μας, οπότε οι τσέπες μας δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και δεν αντέχουμε και όλη αυτή την κατάσταση στην οποία γίνεται με το αρδευτικό έργο.
1: Τι ποτίζετε τώρα, τι καλλιέργειες μιλάμε?
2: Μιλάμε για μυδική, τριφύλλη κοινώς, ζωοτροφή. Το οποίο, όπως είπα, έχει χάσει ήδη ένα μαχαίρι. Επειδή μην απόδειξε, έχει πάει ήδη αρκετές μέρες πίσω. Μιλάμε για καλαμπόκι, το οποίο καλαμπόκι οριακά κινδύνευε να χαθεί όλη η παραγωγή. Γιατί έπρεπε τώρα να ποτίζεται και τώρα που είσαι το νερό εδώ και μια-δυο μέρες είναι οριακά. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι που έχουν καλαμπόκι τι θα μπορέσουν να κάνουν. Μιλάμε για βαμβάκι και για κάποια δέντρα. Είναι περίπου στις 20.000 στρέμματα.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι το θέμα ότι η περιοχή μας έχει βασίσει την επιβίωσή της σε αυτό το έργο. Με τις τιμές που της δίνει για το νερό και με τα κόστη όλα αυτά που έχουν αυξηθεί, αυτό το έργο για μας είναι μία ανακούφιση και πρέπει να λειτουργήσει. Με τις τιμές που της δίνει για το νερό και με τα κόστη όλα αυτά που έχουν αυξηθεί, αυτό το έργο για μας είναι μία

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι κηδεύεται ο πρώην υπουργός Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, θεσσαλός πολιτικός, καταγόταν από την Αγία Τριάδα Φαρσάλων. Υπήρξαν βέβαια πολλές συλληπιτήριες ανακοινώσεις, μεταξύ αυτών και του Δημάρχου Λαρισαίων, του κύριου Θανάση Μαμάκου, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε ένας πολιτικός με ισχυρό αποτύπωμα, διορατικότητα και βαθιά γνώση των αναγκών του τόπου. Παρέμεινε σε όλη τη δημόσια διαδρομή του στενά συνδεδεμένος με τη Θεσσαλική γη και τους ανθρώπους της, διεκδικώντας με συνέπεια έργα και παρεμβάσεις που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση υπάρχει και από την ΔΕΕΠ Λάρισα της Νέας Δημοκρατίας. Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Σουφλιά μας γέμισε θλίψη, αναφέρει η ανακοίνωση. Ο δικός μας Γιώργος Σουφλιάς, ο δικός μας υπουργός, ο άνθρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της χώρας και της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Λάρισας. Ο Υπουργός των Μεγάλων Έργων και των Καινοτόμων Αποφάσεων, ως ΔΕΕΠ Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

στο Earth News Radio σε λίγο για να πάρουμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο και να επανέλθουμε λίγα λεπτά μετά τις 11 στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν, κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως η Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καλώντας την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Άνοδος 4,5% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Το Brent έφτασε στα $96.15 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα $93.48. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε καταλυστήσεις σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο, αλλά αυτά αντιμετωπίστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρο κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκοσία, το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πάνω από βενζινάδικο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα, ενώ στο σημείο επιχειρούν οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειος εξ υποφόρου στα πελάγη. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Θα είμαστε μαζί σας ως τις 12. Η Μάνια Γκουσιάρη στο συντονισμό και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Σε κοινό Θεσσαλικό δίκτυο με την ΕΡΤ Βόλου. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Μανώλη. Θα τη συναντήσουμε στην πορεία της εκπομπής και πάλι με ένα ακόμη θέμα. Να πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο ζήτημα που απασχολεί έτσι ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Πριν από λίγες ημέρες, 5 αν δεν κάνω λάθος, υπήρξε ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων που αφορούσε την αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου σε οποιοδήποτε σχέδιο ή πρόταση φέρνει αλλαγές αρνητικές σε ό,τι αφορά τις βασικές κοινωνικές δομές της πόλης. Έχουμε κοντά μας την κυρία Γαριφαλιά Καριστιανού, την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και να μας εξηγήσει λιγάκι. Κυρία Καριστιανού, καλημέρα. Ποιες αλλαγές προϊονίζονται και τι είναι αυτό που σας ανησυχεί?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ και καιρό μια συζήτηση που αφορά γενικά σε αλλαγές όσον αφορά τις κοινωνικές δομές, αλλά συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τα ΚΔΑΠ. Αυτό έχει σχέση και με την χρηματοδότηση, αλλά και με την επιλογή του προσωπικού.
0: Μέχρι τώρα, κυρία Καριστιανού, τα ΚΔΑΠ αυτά χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, υπάρχει μεικτή χρηματοδότηση και από το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία των βάουτσερ.
0: Ναι, σωστά. Αυτό
1: η οποία συνδέεται με τα παιδιά και τις δομές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό φαίνεται ότι η αλλαγή θα είναι ότι θα υπάρχει εντελώς η σύνδεση θα είναι απόλυτη με τη διαδικασία των βάουτσερ, αλλά και όσον αφορά και την επιλογή του προσωπικού, φαίνεται ότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός καταλόγου προσλήψεων του προσωπικού, με τα οποία οι ήδη υπάρχοντες εργαζόμενοι με κάποιο τρόπο θα μοριοδοτούνται και θα συνδέεται απόλυτα και ο αριθμός τους, αλλά και η χρηματοδότησή τους με τον αριθμό των βάουτσερ. Αυτό που ζητάμε όχι μόνο εμείς, mm-hmm. το ζητάνε ουσιαστικά όλοι οι Δήμοι, γιατί το ζητάει και η ΚΕΔΕ, αυτή είναι η θέση της ΚΕΔΕ, είναι αυτό να μην συνδέεται με τα βάουτσερ, αυτές οι θέσεις να θεωρούνται όπως και είναι, ότι εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της πόλης και το προσωπικό αυτό να μονιμοποιηθεί.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των δομών από τον κρατικό προϋπολογισμό και η απρόσκοπτη χρηματοδότηση.
0: Μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον.
1: Ναι,
0: είναι πολλά τα χρόνια.
1: Και μια δεκαετία. Ναι, και εντάξει, παρόλο που η αρχική πρόταση τέλος πάντων ήταν ότι ναι, αυτοί οι άνθρωποι θα μοριοδοτούνται, δηλαδή τέλος πάντων θα έχουν κάποιο αβαντάζ, να το πω έτσι, σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν μόνιμοι, γιατί είναι μόνιμες οι ανάγκες. Και πιθανώς θα χρειάζονται και άλλοι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να συνδέεται να είναι σε μια διαδικασία αλλά κάρτ συνεχώς. Ανάλογα με τα βάουτσερ και τα ποιες είναι οι απαιτήσεις.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, η χρηματοδότηση για την λειτουργία των ΚΔΑΠ και άλλων δομών δεν είναι αυτονόητα ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι διασφαλισμένοι οι αλλαγές που προτείνονται και που αποσυνδέουν, που εσείς λέτε ότι πρέπει να αποσυνδεθεί από τον αριθμό των βάουτσερ. Αυτό που προωθείτε τι είναι, να χρηματοδοτούνται πώς?
1: Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, κανονικά.
0: Αυτό προτείνετε εσείς και θέλετε.
1: Ναι. Αυτό προτείνει και η ΚΕΔΕ.
0: Και η ΚΕΔΕ.
1: Μιλάει για ένα σύστημα, γιατί η ΚΕΔΕ αναφέρει και η ίδια στο ψήφισμά της, ότι εδώ προωθούνταν ως τώρα, γιατί φαίνεται ότι μάλλον γίνεται κάποια αναμόρφωση έτσι, στην πρόταση του Υπουργείου, ότι όταν προωθείται έτσι, η πρόσληψη μέσω ΕΤΑ, αγνοεί την εμπειρία του υφιστάμενου προσωπικού και γι' αυτό ζητά να διασφαλιστεί η μονιμοποίηση των εργαζομένων.
0: Πώς είναι αυτοί οι εργαζόμενοι, κυρία Καριστιανού, σε ό,τι αφορά την περιοχή εδώ του Δήμου μας?
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Να μην σας λέω ανακρίβειες.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα μόνο του Δήμου Λαρισαίων, όπως αναφέρατε. Είναι,
1: όχι, δεν είναι
0: αρκετή ανά την Ελλάδα.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, και από την αντιπολίτευση τίθεται έτσι το θέμα σε ένα πολιτικό πλαίσιο, ότι δηλαδή οι Δήμοι τους οποίους έχει χρωματίσει κομματικά ή η ΚΕΔΕ, την οποία θεωρεί χρωματισμένη και κομματικά, ότι συμφωνεί πάντα με το Υπουργείο. Όπως βλέπετε, αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει διαφωνία και από ό,τι φαίνεται μάλλον ότι θα υπάρξει και κάποια διαφοροποίηση από ό,τι είδα. Από το, γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών φέρεται να δήλωσε ότι το αρχικό προσχέδιο που δημοσιοποιήθηκε έχει απορριφθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή που ζητήσαν όλοι. Και ότι εντός του 26 θα έρθει νέο νομοσχέδιο, αλλά ακόμα δεν έχουμε τελικό σχέδιο νόμου. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να κάνουμε τώρα τις, να τεθούν σε σοβαρό πλαίσιο οι απαιτήσεις των Δήμων, οι οποίες είναι και δίκες. Δηλαδή οι απαιτήσεις των εργαζομένων είναι εντελώς δίκες απαιτήσεις.
0: Ναι. Και από την πράξη τόσα χρόνια αποδεικνύεται ότι είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες. Αφορά βέβαια το προσωπικό που εργάζεται, αλλά αφορά και τις οικογένειες που ωφελούνται.
1: Μα είναι απολύτως απαραίτητο. Εδώ μιλάμε για οικογένειες οι οποίες δεν είναι μόνο. Μιλάμε για το εργατικό δυναμικό της πόλης. Πώς θα εξυπηρετηθούν αυτοί οι άνθρωποι?
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή, και νομίζω ότι φαίνεται τουλάχιστον ένα πρώτο βήμα είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου όσο έχει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί ο αγώνας για να είναι δίκαιη η λύση.
0: Τώρα σε αυτό το ψήφισμα είναι όλες οι παρατάξεις του Δήμου μέσα? Είναι ομόφωνο?
1: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να παραπεμφθεί το ψήφισμα αυτό σε μια διαπαραταξιακή επιτροπή. Η Λαϊκή Συστήρωση δεν δέχτηκε να έχει συμμετοχή σε αυτή τη διαπαραταξιακή επιτροπή, γιατί είχε ένα δικό της ψήφισμα στο οποίο δεν ήθελε αλλαγές. Από τις δύο άλλες παρατάξεις, δηλαδή την συμπαράταξη των Αλεσαίων και την Δημοτική Αρχή, ήταν ομόφωνο το ψήφισμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κατά πλειοψηφία φαίνεται.
0: Κατά πλειοψηφία
1: φαίνεται. Αλλά οι παρατάξεις που συμμετείχαν διαπαραταξιακή συμφώνησαν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Καριστιανού, σας ευχαριστώ θερμά. Θα το παρακολουθούμε το θέμα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γιατί έχουμε πολύ κόσμο που αναρωτιέται και αγωνιά. Δηλαδή είναι κάτι που το συζητάμε έξω. Με τους γνωστούς μας.
1: Δικαίως.
0: Ναι, ναι.
1: Δικαίως. Γιατί αν δείτε και το ψήφισμα, γενικά έχει σχέση και με όλες τις κοινωνικές δομές και με την κοινωνική μορφή του Δήμου. Γιατί είναι. Όταν λέμε ότι είμαστε αυτοδιοίκηση, τουλάχιστον να είμαστε αυτοδιοίκηση.
0: Ναι, τίθεται σε καθεστώς άγνωστο και χαρτογράφητο και η λειτουργία και άλλων δομών κοινωνικών?
1: Δεν είναι θέμα, όχι, δεν είναι χαρτογράφητο. Είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν έτσι κατά το ίδιο ύφος αλλαγές που αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση των δομών που έχουν σχέση και με τις φιλοξενίες των γυναικών και
0: το κοινωνικό παντοπολείο. Μάλιστα. Σημαντικές δομές που προσφέρουν και έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Οπότε,
0: και συνεχίζουν να προσφέρουν.
1: Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Σημαντικό το θέμα, θα το παρακολουθούμε, κύριε Καριστιανού. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε Τρίκαλα τώρα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Μάνια. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία.
0: Καήκατε το Σαββατοκύριακο, ζεσταθήκατε αρκετά. Λοιπόν, νομίζω ότι τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και η Λάρισα φιγουράρουν πάντα στις πρώτες θέσεις σε ό,τι αφορά.
1: Αυτό περίμενα. Ναι. Αυτό περίμενα. Το 37,4 δεν σου φτάνει.
0: 37,4 αυτό ήταν σε εσάς.
1: Ναι, ναι, πρωτιά. Είχαμε πρωτιά.
0: Έτσι, τέτοιες πρωτιές να έχετε εκεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Έφυγαν οι Τρικαλινοί να δροσιστούν κάπου ή τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Ναι, ναι. Έχω την αίσθηση ότι και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, βεβαίως και αυτό που μας πέρασε, είχαμε έτσι τους Τρικαλινούς να εκδράμουν τέλος πάντων, είτε σε κοντινούς προορισμούς. Μιλάμε για τα ορεινά, προφανώς.
0: Εκεί στα ωραία ποτάμια με τα κρύα νερά.
1: Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν εξοχικές κατοικίες στα ορεινά, είτε σε κοντινές παραλίες. Εκεί προς εσάς, Λάρισα, ενδεχομένως.
0: Τα Τρίκαλα, Βόλο, έρχονται, έτσι, τα Τρίκαλα έρχονται πιο πολύ Αγιώκαμπο προς τα δω, νομίζω. Έτσι, ναι. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω.
1: Όσοι τουλάχιστον οι τσέπες τους αντέχουν, ναι, δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Ανάλογα, έτσι, ναι, πόσο αντέχουν.
1: Οι υπόλοιποι μέσα.
0: Σωστά. Λοιπόν, τώρα έχουμε το θέμα με τον... πόσο είναι, 83χρονος?
1: 86.
0: Ναι, 86. Το μεσημέρι, λοιπόν, της Παρασκευής, της Πέμπτης, συγγνώμη, γίνεται γνωστό ότι ο 86χρονος, καθαρίζοντας, όπως ο ίδιος είπε, το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 82χρονος αδερφός του.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, δικαστικά η υπόθεση πώς εξελίσσεται? Γιατί το κατηγορητήριο την αστυνομία, αν δεν κάνω λάθος, είναι για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Αυτό τουλάχιστον είναι το κατηγορητήριο από την ελληνική αστυνομία. Βεβαίως, ο 86χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε, να πούμε, την προηγούμενη Παρασκευή στον ακριτή Τρικάλων και τον εισαγγελέα, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα. Κάτι το οποίο θα γίνει μετά τη μία το μεσημέρι, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί. Θυμίζουμε βεβαίως ότι ο 86χρονος κατηγορείται, είπε, για το θανάσιμο τραυματισμό με κυνηγετικό όπλο του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν και οι δύο, κοντά στην περιοχή του νοσοκομείου. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που το καθάριζε. Το θύμα, η πλευρά του θύματος, μάλλον έτσι, η οικογένεια του θύματος, κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και να πούμε ότι...
0: Το εικάζουν ή υπάρχει και μαρτυρία, ας πούμε, ήταν κάποιος μπροστά και είδε κάτι?
1: Όχι, είναι η νομική υπερασπιστική γραμμή της οικογένειας του θύματος.
0: Θεωρούν ότι είναι, ότι είναι δολοφονία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Ότι ήταν μάλιστα προμελετημένο, γιατί αυτό καταγράφεται και στο υπόμνημα, το οποίο σήμερα λίγο πριν από τις 10 υποβλήθηκε στις δικαστικές αρχές μέσω του δικηγόρου της οικογένειας. Μιλάμε για τη Χίρα και τα τρία παιδιά, ακριβώς. Να πούμε ότι με το παρόν υπόμνημα που κατατέθηκε στον ανακριτή Τρικάλων, επισημαίνει η οικογένεια ότι είναι απόλυτα πεπισμένη πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα σε βάρος του θύματος, περιμένοντας μάλιστα ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και για την τέλεσή του. Όλο αυτό αποδίδεται στην οικογενειακή επιχείρηση μεταξύ του θύματος και του δράστη, που πριν από πολλά χρόνια είχε λυθεί. Ωστόσο, δεν είχαν λυθεί οι εντάσεις μεταξύ τους, οι σχέσεις δεν ήταν καλές, και μάλιστα η οικογένεια του θύματος χειρίζεται ότι δεν αντάλλασαν ούτε καλημέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και μάλιστα ο θήτης, με βάση τουλάχιστον είπαμε το υπόμνημα που κατέθηκε στον ανακριτή Τρικάλων από την οικογένεια του θύματος, ο θήτης πάντοτε διατυμπάνιζε και πίστευε ότι έφταιγε το θύμα για τη διάλυση της οικογενειακής επιχείρησης, θεωρώντας υπεύθυνο το θύμα για την μετέπειτα οικονομική του πορεία. Ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο κατέθηκε πάλι μέσα του μνήματος Μάνια θα πρέπει να πούμε ότι είναι η κατοχή του κυνηγητικού όπλου, και αυτό γιατί δεν είχε δηλώσει ποτέ κυνηγός. Βεβαίως το κατήχε νόμιμα, έτσι το είχε αγοράσει πριν από αρκετά χρόνια, το κατήχε νόμιμα, και σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν είχε εμφανιστεί να καθαρίζει το όπλο στον χώρο της πιλωτής τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι που σημαίνει, τέλος πάντων, με βάση το
0: πόλεμο. Κάτι που ερμηνεύουν, ναι.
1: Εικάζεται ακριβώς, το ερμηνεύουν, ότι για αυτό το σκοπό έγινε στην ουσία η αγορά του όπλου, και ότι επί χρόνια το κρατούσε μέσα του, έτσι ώστε να οδηγηθεί σε αυτήν την πράξη. Και βεβαίως καταληκτικά θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το επώνυμα αναφέρει ότι θα πρέπει ο δράστης να οδηγηθεί στην φυλακή, διότι πρόκειται για απορετών προμελετημένο έγκλημα, και με δεδομένο ότι υπάρχει και μια τεταμένη κατάσταση στην πολυκατοικία.
0: Μα ζουν στην ίδια οικοδομή, στο ίδιο σπίτι ουσιαστικά. Ναι. Έτσι, ναι. Πάνω κάτω, φαντάζομαι, είναι κάποια οικοδομή εκεί
1: που ζουν. Ακριβώς αυτό είναι. Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Μια τριόρυφη οικοδομή πάνω κάτω, και υπήρχε βεβαίως και ένα από τα ακίνητα της οικοδομής ανήκε και στην θανούσα αδελφή των δύο αδελφών, τέλος πάντων.
0: Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να συνέβη, ό,τι και να αποδειχθεί, ό,τι και να αποφανθεί η δικαιοσύνη, είναι τραγωδία, έτσι, από όποια πλευρά και να το πιάσεις.
1: Δεν το συζητάμε. Έτσι, και είναι πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή μας, νομίζω. Δεν ξέρω, και για τη Θεσσαλία έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο τα τελευταία πολλά χρόνια. Αλλά ειδικά για την περιοχή των Τρικάλων είναι πρωτοφανές αυτό το περιστατικό.
0: Και κάνουν εντύπωση και οι ηλικίες.
1: Ναι, ναι. Ηλικίες, ναι, ηλικίες, μάλλον. Είναι.
0: Δηλαδή στη δύση της ζωής σου, έτσι.
1: Πολύ
0: να, πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ θερμά. Άρα θα έχουμε μετά τις 2-3 ενδεχομένως απόφαση για το αν θα κρατηθεί προσωρινά ή. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
1: δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι άλλο.
0: Α, δεν ξέρω. Άμα έχεις να μου πεις κάτι άλλο, να το ακούσω με χαρά.
1: Δύο ειδησούλες θα σου πω. Κλειστό το κολυμβητήριο Τρικάλων σήμερα. Καλός ή κακός, κακός θα έλεγα εγώ,
0: γιατί
1: είναι το μοναδικό το οποίο λειτουργεί.
0: Αυτό είναι υπαίθριο.
1: Ναι, υπάρχει μια αναστάτωση στους κολυμβητικούς συλλόγους που έχουν προγραμματίσει αυτή την περίοδο και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, εκτός από κάποιες ημέρες τον Αύγουστο που κλείνει επίσημα, διάφορες δράσεις και προπονήσεις.
0: Γιατί κλείνει
1: υπήρχε
0: τώρα,
1: πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα με την αντλία του νερού, με τον καθαρισμό της αντλίας του νερού. Εντάξει, αυτό καταδεικνύει και την ανάγκη του δεύτερου κολυμβητηρίου στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου, το οποίο τέλος Ιουνίου, καλώς ήρθατε των πραγμάτων, όπως ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα από τη Δημοτική Αρχή, θα εγκαινιαστεί μετά από πόσο, 6,5 περίπου χρόνια και 6-7 παρατάσεις για τον ανάδοχο του έργου, και με πάρα πολλές ώρες σε επίπεδο συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το κολυμβητήριο στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου. Η τελευταία πάντως εξέλιξη για το συγκεκριμένο έργο ήταν ότι ο θόλος, το σκέπαστο το οποίο κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε, δεν ήταν από κατάλληλο υλικό και ανέτησε μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Θερμοκήπιο που λέω.
1: 50 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ευτυχώς έγινε μια γρήγορη μελέτη. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Θα έχουμε έτσι.
0: Πού είναι το πάρκο του Αγίου Γεωργίου? Είναι μέσα στην πόλη.
1: Είναι στην, κοντά στην περιοχή του Ριζαριού, στην έξοδο.
0: Εκεί που είναι το Αλσίλιο, αυτό είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ναι.
0: Που είχε γίνει και εκείνο το φοβερό με την κοπέλα εκείνη που.
1: Όχι. Εκεί είναι το άλσος του προφήτη Ηλία.
0: Μα είδες τώρα τι παθαίνω.
1: Δεν είναι, είναι παιδινό.
0: Πρέπει να έρθω πιο πολλές φορές για ρεπορτάζ, για να το εμπεδώσω.
1: Το πάρκο, το Αγίου Γεωργίου είναι παιδινό, έτσι. Μάλιστα. Στην περιοχή του Ριζαριού, στην έξοδο από την Οδό Καρδίτσης προς το Ριζαριό. Τώρα, να πω ότι είχαμε και μία περιοδία της κυρίας Χρύσας Διντή, αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων, στην περιοχή του Ασπροποτάμου, σε κάποια έργα προσωρινά. Προσωρινής αποκατάστασης, μάλλον καλύτερα, του οδικού δικτύου.
0: Από εκείνες τις καταστροφές που είχαν γίνει προ διμήνου, τριμήνου, πόσο ήταν? Αυτό αφορά. Ναι, που είχε κάποιες καταιγίδες έντονες και κάποια φαινόμενα εκεί πλημμυρικά.
1: Σωστά. Από το Φεβρουάριο και κάποια υπολείμματα από τον Οκτώβριο πέρυσι. Για να μην θυμίσουμε βεβαίως τις πλημμύρες του Ντάνιελ, έτσι.
0: Καλά,
1: του Ντανίλ, τέλος πάντων, και του Ηλία στα ελληνικά, του Σεπτεμβρίου του 2023. Πάντως, οι όποιες αποκαταστάσεις έχουν γίνει και σε πρόσβαση και σε άλλες υποδομές είναι προσωρινού χαρακτήρα. Μακάρι να δούμε έργα και υψηλού προϋπολογισμού, φαντάζομαι, για την πλήρη αποκατάσταση των ορεινών του Ασπροποτάμου. Εντάξει, περιμένουμε και κόσμο προφανώς και στον Ασπροπόταμο και στα ορεινά της πύλης από την άλλη πλευρά. Πού άλλο να πάμε, στις πόλεις με 37,4 αρχές Ιουνίου? Εντάξει, πάλι εκεί πιστέψαμε.
0: Άμα μείνουμε στις πόλεις θα πρέπει να καταναλώσουμε πολύ ρεύμα, οπότε δεν είναι συμφέρον. Άμα κανείς έχει τη δυνατότητα να δροσίζεται δωρεάν στη φύση, ναι, εντάξει, μακάρι.
1: Και τι θα κάνει, ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Είχαμε και ένα τροχαίο με τραυματισμό, ευτυχώς ελαφρύ τραυματισμό, μοτοσυκλετιστή στην σύραγγα της Μεσοχώρας. Έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Είναι καλά στην υγεία του, είναι στο νοσοκομείο Τουρκάνου για προληπτικούς λόγους.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια και υπομονή.
1: Επίσης.

0: και να επιστρέψουμε στο Βόλο και στην Ελένη Μανώλη για να δούμε το επόμενο θέμα μαζί της, που έχει να κάνει με την ανακύκλωση, Ελένη.
1: Ναι, έχει να κάνει με την ανακύκλωση. Εδώ λίγο τώρα θα μας κάνει μια μικρή έτσι αναδρομή για τους φίλους ακροατές, επειδή μας ακούν σε όλη τη Θεσσαλία, τι πρόβλημα είχαμε στο Βόλο και που είμαστε αυτή τη στιγμή. Όχι ότι το έχει επιληθεί, αλλά τέλος πάντων να το δούμε λίγο. Εν συντομία, όσο μπορείτε, κύριε Λιμιέ, ο κύριος Λιμιός είναι Δημοτικός Σύμβουλος Συμμαχίας για το Βόλο και επίσης να πω ότι είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΜΒ. Κύριε Λιμιά, καλή σας μέρα.
2: Χαίρετε. Λοιπόν, τα ανακυκλώσιμα υλικά του Δήμου Βόλου εδώ και 4 μήνες, 5, δεν πηγαίνουν για επεξεργασία όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια στο κέντρο διαλογής που λειτουργεί στο νόμο Μαγνησίας. Αυτό έγινε διότι είχε λήξει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και της εταιρείας που κάνει την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων. Είχε λήξει η σύμβαση, δεν μπόρεσε να ανανεωθεί για τεχνικούς λόγους και ο Δήμος Βόλου για μεγάλο χρονικό διάστημα, για περισσότερο από 4 μήνες, τα έφαβε στο χιτά του Βόλου. Αυτή η παράνομη διαδικασία έγινε αντικείμενο έρευνας και από τους ελεγκτές περιβάλλοντος και υποχρεώθηκε ο Δήμος Βόλου να τα στέλνει στη Λάρισα και στην Καρδίτα σε αντίστοιχα κέντρα επεξεργασίας, τα λεγόμενα ΚΔΑΗ, κέντρα διαλογής, δηλαδή ανακυκλώσιμων υλικών. Όμως αυτό κοστίζει στους βολιώτες πολύ περισσότερο για τη μεταφορά, κάπου 150.000 ευρώ επιπλέον μόνο για τη μεταφορά, χωρίς ακόμα να ξέρουμε ποια θα είναι η σύμβαση για την υποδοχή και επεξεργασία αυτών των υλικών στο ΚΔΑΗ της Καρδίτσας. Επομένως, αυτή η διαδικασία είναι πολύ πολύ δαπανηρή για τις τσέπες των καταναλωτών, γιατί θα περάσει άμεσα στα ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή στα χρήματα που πληρώνουν οι καταναλωτές για τα σκουπίδια. Επομένως, θα πρέπει αυτή η διαδικασία να ακυρωθεί και να επανέλθουμε μέσα από ένα διαγωνισμό σε μια κανονική κατάσταση, όπως τώρα 17 χρόνια λειτουργούσε το Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι μετά από την απομάκρυνση του Δήμου Βόλου, το Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών της Μαγνησίας λειτουργεί με μικρότερους δήμους που το δυναμικό τους είναι περίπου το 30% του συνόλου των προηγούμενων ετών. Αυτό απειλεί τη βιωσιμότητα του Κέντρου Ανακυκλώσιμων Υλικών. Εργάζονται 40 άνθρωποι εκεί, οι οποίοι απειλούνται με ανεργία πλέον. Θα πρέπει οι υπεύθυνοι, που είναι ο Δήμος του Βόλου, ο ΦΟΔΣΑ, ο Φορέα Διαχείριση Αποβλήτων Θεσσαλίας, πανθεσσαλικό επίπεδο πλέον, αλλά και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα πρέπει να δουν τι πρέπει να κάνουν ώστε να επαναληφθεί ο διαγωνισμός, να γίνει κανονικά. Και είναι λογικό ο μόνος ενδιαφερόμενος ανάδοχος να είναι αυτός που έχει το εργοστάσιο επεξεργασίας μέσα στα όρια του νομού Μαγνησίας. Για κάθε άλλον είναι απαγορευτικό, διότι σας είπα ότι εκτιμήθηκε μόνο η μεταφορά στα 150 χιλιάρικα ετησίως. Επομένως, είναι μια διαδικασία που πρέπει άμεσα να λάβει χώρα. Αυτές τις μέρες δηλαδή πρέπει να λυθεί το θέμα. Για να μην πούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο είναι εντελώς αρνητικό, καθώς επί μήνες θάβονται τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι δημότες δηλαδή και τα παιδάκια μαθαίνουν να κάνουν ανακύκλωση και ο Δήμος Βόλου τα πηγαίνει και τα θάβει. Τι είναι η πραγματικότητα. Αλλά εδώ σήμερα δεν θέλω να συζητήσω τις ευθύνες του Δήμου Βόλου, παρά μόνο πώς θα λυθεί το πρόβλημα, γιατί θα βρεθούν και οι άλλοι Δήμοι πλέον σε αδιέξοδο. Εάν τυχόν δηλαδή το Κέντρο Διαλογής της Μαγνησίας βάλει λουκέτο και οι υπόλοιποι Δήμοι, Δήμος από τη Ζαγορά, από το Τρίκερι, από τον Αλμυρό, από τον Πτελεό, αυτοί οι Δήμοι όλοι, ο Δήμος Ρήγας Αιρέου, δεν θα έχουν πού να πάνε τα ανακυκλώσιμά τους. Θα πρέπει λοιπόν
1: Μιλάμε πάντως για ιδιωτικές μονάδες, ακόμα και στην Καρδίτσα, έτσι δεν είναι?
2: Είναι ιδιωτικές μονάδες που έχουν υπογράψει συμβάσεις με τον ΕΟΑΝ, τον Ελληνικό Οργανισμό Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, οι οποίες λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και κάνουν συμβάσεις με τους Δήμους, ξεχωριστές συμβάσεις, προκειμένου να υποδέχονται τα ανακυκλώσιμα υλικά του.
1: Κάποια στιγμή νομίζαμε ότι έχει σταματήσει να τα πηγαίνει εδώ στον ΚΔΑΗ γιατί χρωστούσε λεφτά ο Δήμος. Τώρα τα πλήρωσε τα χρήματα.
2: Ναι, τα πλήρωσε τα χρήματα τώρα.
1: Και αποφάσισε να μην πάει στον ΚΔΑΗ στη Μαγνησία, αλλά να πάει στον ΚΔΑΗ της Καρδίτσας, ας πούμε, και της Λάρισας.
2: Ναι, προσέξτε. Αυτό συνέβη χωρίς να γίνει κάποια δημόσια διαβούλευση, χωρίς το θέμα να έρθει καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Χωρίς το θέμα να έρθει ούτε στη Δημοτική Επιτροπή. Η Δημοτική Επιτροπή που ενέκρινε την σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βόλου και του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσσαλίας για τη μεταφορά μόνο, Συνεκλήθη την προηγούμενη Παρασκευή στις 2 η ώρα και η πρόσκληση ήρθε στα mail μας 10 λεπτά πριν την ώρα συνεδρίασης. Αυτό από μόνο του είναι αιτία ακύρωσης της απόφασης και ευτυχώς που είναι αιτία ακύρωσης, γιατί με την ακύρωση αυτής της απόφασης θα μπορέσει να μπει το πράγμα ξανά σε υγιείς βάσεις. Ναι. Υγιής και σε επίπεδο περιβαλλοντικό αλλά και σε οικονομικό.
1: Κάτι μυρίζει σε αυτή την υπόθεση πάντως και δεν είναι τα σκουπίδια.
2: Ναι, δεν είναι της ώρας.
1: Ναι, δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Λιμιά. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας και εγώ. Ευχαριστώ.

Οριστικό λουκέτο μπαίνει στο κατάστημα των Ελτά στον Δήμο Τυρνάβου, στον Τύρναβο. Θυμάστε, πριν από κάποιους μήνες η διοίκηση των Ελτά είχε ανακοινώσει το κλείσιμο πολλών καταστημάτων ανά την Ελλάδα. Τότε υπήρξε αντίδραση, κινητοποίηση. Πήρε πίσω το αρχικό σχέδιο, θα το κατέθετε με τροποποίησεις. Έκανε γνωστό λοιπόν η διοίκηση στον Δήμαρχο του Τυρνάβου ότι κλείνει οριστικά το κατάστημα εκεί. Και η αντίδραση βέβαια ήταν η δυσφορία του Στέλιου Τσικριτζή για το κλείσιμο του καταστήματος των Ελτά στην περιοχή. Σε δηλώσεις του κ. Τσικριτζής είπε ότι παρά την γενική κατακραυγή που προκάλεσαν οι σχεδιασμοί για το κλείσιμο των δεκάδων ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα και παρά τις προσωρινές υποχωρήσεις οποίες αναγκάστηκε να προχωρήσει η διοίκηση των Ελτά κάτω από τις οξύτατες αντιδράσεις, φαίνεται πλέον αποφασισμένο να προχωρήσει την υλοποίηση του σχεδίου βάζοντας λουκέτο σε μια σειρά υποκαταστημάτων, μεταξύ των οποίων και το κατάστημα του Τυρνάβου. Πρόκειται, λέει ο κ. Για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η πολιτική της συρρήκνωσης και της εμπορευματοποίησης βασικών δημόσιων υπηρεσιών συνεχίζεται με αμύωτη ένταση, αδιαφορώντας για τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας, των ηλικιωμένων, των αγροτών, των επαγγελματιών, των ευπαθών ομάδων και συνολικά των ανθρώπων που εξυπηρετούνται καθημερινά από το ταχυδρομείο. Τώρα, ο Δήμαρχος Τυρνάβου καλεί τον κάθε πολίτη της περιοχής σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να οργανωθεί κοινή δράση, όπως αναφέρει, και αγωνιστική απάντηση απέναντι στους σχεδιασμούς που υποβαθμίζουν τον τόπο. Και ως Δημοτική Αρχή επαναλαμβάνει την κατηγορηματική αντίθεση στο κλείσιμο του καταστήματος στον Ελτά, απαιτώντας την άμεση ανάκληση της απόφασης.

Το πρωί της Πέμπτης είχαμε την έφοδο της ελληνικής αστυνομίας στα σπίτια της γνωστής οικογένειας Ρωμά, στη Γιάννουλη της Λάρισσας. Εκεί δεν έγινε μόνο έλεγχος μέσα στα σπίτια της συγκεκριμένης οικογένειας, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, καθώς επιστρατεύτηκε ακόμη και εξκαφέας που έκανε τομές στο έδαφος σε διάφορα σημεία, με τους αστυνομικούς να αναζητούν το χαμένο θησαυρό. Ποιον χαμένο θησαυρό? Ενδεχομένως λίρες ή χρήματα κυρίως, τα οποία είχαν αποκομίσει με παράνομο τρόπο από αυτές τις απειλές, τους εκβιασμούς και τις απάτες που διέπραταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, από το 2021. Στις 15 είναι οι υποθέσεις που έχουν αποδοθεί από την ελληνική αστυνομία στα συγκεκριμένα αδέρφια της οικογένειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισαν φαίνεται να ξεπερνάει το 1.750.000 ευρώ. Τι έκαναν? Εμφάνιζαν και καλά ως ευκαιρία επενδυτική την αγοραπολισία, την πώληση χρυσών λιρών σε τιμή ευκαιρίας, τις οποίες λίρες βέβαια, αφού έπαιρναν τα χρήματα από τα θύματα τους, δεν παρέδιδαν ποτέ, ή σε κάποιες περιπτώσεις που παρέδωσαν αποδεικνύονταν κάλπικες. Ήδη για την υπόθεση αυτή βρίσκονται προφυλακισμένα τα 3 από τα 4 αδέρφια που είχαν συλληφθεί στην επιχείρηση του Μαρτίου. Σε αυτή την επιχείρηση συνελήφθη ο 4ος αδερφός, ο οποίος είχε αφαιθεί στην πρώτη επιχείρηση της Ελλάς από τις δικαστικές αρχές με περιοριστικούς όρους. Ενώ ταυτοποιήθηκε και η εμπλοκή ακόμη ενός συγγενικού προσώπου, που βρίσκεται όμως σε φυλακές για άλλη υπόθεση. Λοιπόν, τελικά δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να βρουν χρήματα. Τα μόνα χρήματα που βρήκαν ήταν σε ένα βιβλιάριο, σε ένα τραπεζικό λογαριασμό της τάξης των 600 ευρώ. Πάμε να σας χαιρετήσουμε σιγά σιγά από εμάς εδώ, από όλους στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Ευχόμαστε να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Η Ελένη Μανώλη θα μας πει τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα, και έτσι θα κλείσει και η σημερινή εκπομπή. Αύριο θα τα πούμε και πάλι στο Θεσσαλικό Περισκόπιο. Γεια χαρά σε όλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Συναγερμός σήμερα, νωρίς το πρωί στο Μορφοχώρι, όταν από υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Φίλες, φίλοι, καλώς σας μεσημέρι. Συναγερμός σήμερα, νωρίς το πρωί στο Μορφοχώρι, όταν από υπό

0: Θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδερφού το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν και οι δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδερφού ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε την ώρα που την καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Υπόμνημα στις δικαστικές αρχές καταθέτει σήμερα και η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Γρήγορα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυθέα Φαρσάλων. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και τριέρο σκάφη. Χωρίς νερό και αποτίσματα και με σοβαρές καθυστερήσεις παραμένουν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στις παρακάρλιες περιοχές Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο και τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Χλώης εξαιτίας συνεχών βλαβών στο αρδευτικό έργο της λίμνης Κάρλας. Για το πρόβλημα μίλησε στην Ερτβόλο ο αγρότης Δημήτρης Λουφόπουλος από το Δήμο Ρήγα Φεραίου. Αντιδράσεις προκαλεί στον Τύρνα Βολάρισσας η απόφαση για αναστολή λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά. Ο δήμαρχος Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτσής εξέφρασε την έντονη δυσφορία του για την εξέλιξη, ενώ για το λόγο αυτό συγκαλεί σύσκεψη φορέων σήμερα στη 1.30 το μεσημέρι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δικαιωμένη δηλώνει η παράταξη μαχαία για το Βόλο μετά το τελικό πόρισμα των επιθεωρητών περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει την παράνομη διοχέτευση αστικών λιμάτων από τη Νέα Χίλο και τις Αλικές στον Παγασιτικό. Η παράταξη υποστηρίζει ότι το πόρισμα υποχρεώνει τη διαιάμουν αποκαταστή στην κατάσταση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες που είχε αναδείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας σαφέτες νοτίου πλοίου καταγγέλει η Δημοτική Παράταξη Νέα Αρχή για τον τόπο μας, υποστηρίζοντας ότι 3 χρόνια μετά τις πλημμύρες Ντάνιελ και Ηλίας παραμένουν χωρίς αποκατάσταση σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, κατοικίες κοντά στο χώρο στάθμευσης κινδυνεύουν λόγω διάβρωσης του εδάφους, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην κεντρική πλατεία. Εμπλό κινητοποίηση για την προστασία του Παγασιτικού διοργανώνει 14 Ιουνίου Σύλλογος Προστασίας και Ανάδειξης Παγασιτικού η Greenpeace και περιοδική φορείς της Μαγνησίας. Η δράση περιλαμβάνει περίπλου με στόχο την ενημέρωση για το έργο FSRU Αργό και την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη της Νάσης Συρταδιώτου, μέλος της δίκης του Συλλόγου που έφυγε από τη ζωή πρόσφατα. Το τελευταίο αντίο στο Λαρισαίο Γιώργο Σουφλιά, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, θα πουν συγγενείς, φίλοι και η πολιτική ηγεσία σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Νοέ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου στην Αθήνα. Στο έργο και την προσφορά του Γιώργου Σουφλιά στην πολιτική σκηνή και ειδικότερα στην ανάπτυξη της Λάρισας αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους εκπρόσωποι τοπικών αρχών, πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι. Αισθητός έγινε και στη Λάρισα ο σεισμός που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Βόρεια Εύβοια. Κλειστό σήμερα το κολυμβητήριο Τρικάλων λόγω τεχνικού προβλήματος στην αντλία καθαρισμού του νερού, διαμαρτυρίες από κολυμβητικούς συλλόγους. Ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικές συγκεντρώσεις υπογραφών πολιτών που εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την κοπή όριμων και υγιών δέντρων στους πεζοδρόμους Μύρνης και Χατζημήτρου που σχεδιάζεται να γίνει στο πλαίσιο του έργου του Δήμου Καρδίτσας, δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και πράσινων διαδρομών. Εκδηλώσει χθες στα Τρίκαλα για την ημέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Τρεις συλλήψεις στην Καρδίτσα για ναρκωτικά, ρευματοκλοπή και παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η παρουσίαση των 3 νέων ιστορικών βιβλίων μελέτης του καρδιτσιώτη συγγραφέα και ερευνητή Δημήτρη Έγγελη, αντιστρατήγου της Ελλάς με τίτλο «Συμβολή του κλήρους στους αγώνες ελευθερίας του ελληνισμού, Λατινοκρατία, Τουρκοκρατία». Ξεκίνησε χθες στο Βόλο η 11η ναυτική εβδομάδα με εκδηλώσεις στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Η κήρυξη των εκδηλώσεων έγινε από τους Μητροπολίτες Αιτωλίας και Καρνανίας Δαμασκηνό και Δημητριάδος και Ελμερού Ιγνάτιο. Ακολούθησε η μουσικοθεατρική παράσταση Νύχτα Γιωματή Θαύματα αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Στο ψηφιακό χάρτη της πολιτιστικής κληρονομιάς και το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας μέσω νέου έργου 3D σάρωσης. Τέλος, σημαντικές συγκινήσεις πρόσφερε η μεγάλη διοργάνωση μηχανοκίνητου αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου στο Πήλιο, αφιερωμένη στη μνήμη του Κώστα Παπαχρήστου. Συμμετείχαν 90 οδηγοί από όλη τη χώρα στη διαδρομή Ανοβόλου Πορταριάς. Η αντιπεριφέρεια Άννα Μαρία Παπαδημητρίου βράβευσε τον Μάριο Ιλιόπουλο, ο οποίος κατέριψε το ρεκόρ διαδρομής για χρόνο 2 λεπτά 42 δευτερόλεπτα και 92 εκατοστά. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.
1: Take it to the verse now.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή. Για νέο τρίτο μπαράζ πυράβλων από το Ιράν κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς μετέδωσε πως Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε υλικές ζημιές σε πετροχημικό εργοστάσιο στην οικονομική ζώνη της Μαχσάχρ, η οποία εκενώνεται. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν, ενώ ανέφεραν πως εκτοξεύθηκε πύραυλος εναντίον της επικράτειας της χώρας και από την Ιεμένη. Πλήρη απαγόρευση εισόδου των Ισραηλινών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα κήρυξαν οι Χούθοι της Ιεμένης. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εμπλέκονται στις Ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε παρέμβασή του μέσω Fox News σημείωσε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Κάλεσε την Τεχεράνη να επιστρέψει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση για συμφωνία τις επόμενες ημέρες, ενώ είχε επικοινωνία και με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ζητώντας αυτοσυγκράτηση. «Δεν θα απαντήσουμε εν θερμό και πάντως όχι τώρα», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ισχυρή άνοδο που ξεπερνά το 4,5% καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαμορφώνεται στα $97.70 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα $94.5. Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει ότι θα είναι το 2027. Υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο Art News Radio 105,8, και επανέλαβε ότι όταν παίρνεις μία εντολή 4 χρόνων, πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίζεις τις κρίσεις, όποιες και αν είναι, και βέβαια όλα αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Όσον αφορά το πρόβλημα της ακρίβειας, τόνισε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τους ανθρώπους που βρίσκονται στο ενίκιο, ενώ προχωρά και η φορολογική μεταρρύθμιση και θα έχουμε και μία συνέχεια στη ΔΕΘ. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ότι προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα, και πρόσθεσε ότι τα κόμματα γεννώνται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες, ενώ η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν μακροημερεύσει. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια, ενώ νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε τα ξημερώματα. Θεωρώ ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται για την ώρα καλά. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική, ενώ το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό, τόνισε ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Τσαπουρνιώτης, δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, υπογράμμισε στο σταθμό μας ότι συνολικά μπορεί να ξεπεράσουμε και τα 100 κτίρια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και τα οποία είναι σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Είχαμε κατολιστήσει σχεδόν σε όλο το δικό δίκτυο. Όλα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί σε χρόνο ρεκόρ και τώρα όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Σήμερα θα αρχίσουν από κλιμάκια μηχανικών και οι αυτοψίες. Τουλάχιστον 15 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι. Σήμερα στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αμυντική ετοιμότητα της Ένωσης στο επίκεντρο μετά την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια και των Υπουργών Γαλλίας και Ολλανδίας. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, γιατί σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος κατά την απολογία του παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. 5 νεκροί και 14 τραυματίες στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια έπειτα από ρωσική επίθεση. Διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Οδυσσό εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων. Συναγερμό σε Μολδαβία και Λετωνία για την είσοδο ρωσικών ντρόουν στον εναέριο χώρο της. Κινητοποιήθηκαν ατοϊκά αεροσκάφη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, έως 6 μποφόρες θα πελάγει. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: I'm

άνοδο στις τιμές του πετρελαίου, καθώς Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν επιθέσεις κόντρα σε αυτές τις αποφάσεις τουλάχιστον του Ντόναλντ Τραμπ. Περί εκεχηρίας μιλάμε, έτσι. Τύπης. Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται πτωτικά και οι τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν σήμερα, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν ανωδικά στις πρώτες συναλλαγές. Το Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα αεροπορικές επιδρομές στο κεντρικό και δυτικό Ιράν σε απάντηση πυραυλικών επιθέσεων. Παρά το γεγονός ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί διαπραγματευτές κατέληξαν την περασμένη εβδομάδα σε μια καταρχήν συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας, όμως η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και οι τελευταίες επιθέσεις επιβαρύνουν περαιτέρω τις όποιες προσπάθειες, αν γίνονται, στην ουσία για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Και ξέρετε, έτσι, όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Τα λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα για τον πληθωρισμό που ανεβάζει και τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι σημαίνει αυτό για τον δανεισμό? Μεγαλύτερη αφέμαξη από τις τσέπες μας. Μειωμένη αγοραστική δύναμη, περιορισμό των επενδύσεων, υποχώρηση της κατανάλωσης, πόσο πια, έτσι. Και μόνο όσοι έχουν μεγάλες καταθέσεις μπορούν να επωφεληθούν από τα υψηλότερα επιτόκια αποταμίευσης. Με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται με τις τράπεζες στην ουσία. Αυτό. Λοιπόν, σαφή και χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες τα θέματα σε ιστορία και φυσική που εξετάστηκαν σήμερα στις πανελλήνιες εξετάσεις οι μαθητές των Γενικών Νέων Λυκείων. Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε πρώτο στάδιο και με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις. Η οικονομία, ωστόσο, φάνηκε να επιφυλάσσει αρκετές δυσάρεστες εκπλήξεις για τους υποψηφίους των φετινών πανελλήνιων, καθώς το σημερινό διαγώνισμα ήταν ένα από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών, ειδικά στο κομμάτι των ασκήσεων. Λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά. Μία πρώτη σελίδα στην ουσία του βιβλίου της ζωής τους, σημαντική για τα ίδια και για τις οικογένειές τους, αλλά είναι μια αρχή, έστω και με αυτές τις δυσκολίες.

Ανοιχτά μικρόφωνα ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα ή ερτέκο μπορείτε να γράψετε απλώς. 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ. 2 εκ των οποίων στη Θεσσαλία, ΕΡΤ Λάρισα και ΕΡΤ Βόλου σε διαφορετικές συχνότητες για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από το μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο ΕΡΤ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες σε δύο τρόποι επικοινωνίας. Βαγγέλης Βούλγαρης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. 12 με 1 το μεσημέρι, καθημερινά εκτός απρόπτου και αδειών. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας. Και βεβαίως το έχουμε πει και στο παρελθόν και θέλω να ξεκινήσω την εκπομπή με μια έντονη διαμαρτυρία, έγγραφη πλέον. Από τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες εκεί της περιοχής στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στα Τρίκαλα, γνωστή ως πλατεία Κιτριλάκη, λόγω της κατεδάφισης της γέφυρας της Μαρούγκινας, αυτή η πεζογέφυρα που ήταν ο συνδετικός κρίκος του κέντρου με την περιοχή. 2 χρόνια μετά η περιοχή εξακολουθεί να λειτουργεί υπό συνθήκες αποκλεισμού με σημαντικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις και όχι μόνο. Για πολλούς από εμάς η κατάσταση αυτή δεν είναι απλώς μια ταλαιπωρία, είναι ζήτημα επαγγελματικής επιβίωσης. Η μειωμένη διέλευση, η δυσκολία πρόσβασης και η απομάκρυνση της εμπορικής κίνησης έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε καταστήματα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Δεν αφισβητούμε την ανάγκη των έργων, αναφέρεται στη σχετική επιστολή έγγραφη διαμαρτυρία των καταστηματαρχών της περιοχής. Δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση. Ζητούμε το αυτονόητο, επίσημη ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, ενημέρωση για την πραγματική πρόοδο των εργασιών, διαβεβαίωση ότι δεν κινδυνεύει η χρηματοδότηση και η ολοκλήρωση του έργου αν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία του Σεπτεμβρίου του 2026 λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτό γιατί μιλάμε για ένα έργο το οποίο στην ουσία ολοκληρώνεται τότε και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη για όσους εφίστανται οικονομική ζημιά λόγω των παρατεταμένων εργασιών είναι επίσης ένα από τα αιτήματα των καταστηματαρχών της περιοχής. Κατανοούμε, αναφέρουν στην επιστολή τους, ότι τα δημόσια έργα απαιτούν χρόνο. Δεν μπορούμε όμως να αποδεχθούμε την απουσία ξεκάθαρης ενημέρωσης και την αβεβαιότητα που βιώνουμε επί μήνες. Πίσω από κάθε κατάστημα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν οικογένειες, εργαζόμενοι, επαγγελματίες που αγωνίζονται καθημερινά να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοιχτές. Η τοπική ανάπτυξη δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην οικονομική εξάντληση μιας ολόκληρης γειτονιάς. Ζητούμε απαντήσεις, χρονοδιάγραμμα, σεβασμό στους ανθρώπους που σηκώνουν καθημερινά το βάρος αυτής της καθυστέρησης. Οι απαντήσεις δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση και βεβαίως είναι μια επιστολή η οποία προφανώς απευθύνεται σε δημοτική αρχή. Να μην ξεχνάμε ότι η κεντρική πλατεία της πόλης μας ταλαιπώρησε πάρα πολύ και ταλαιπώρησε και πάρα πολλούς επαγγελματίες στο παλιό εμπορικό κέντρο και φυσικά στην συγκεκριμένη περίπτωση εκεί στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως οι καταστηματάρχες, πολύ μάλλον από τους καταστηματάρχες, έχουν δει να μειώνεται δραστικά ο τζίρος των επιχειρήσεών τους και κάποιοι εξ αυτών μιλούν ακόμη και για κλείσιμο των καταστημάτων εάν συνεχιστεί η συγκεκριμένη εικόνα. Μιλάμε για έναν οικονομικό αποκλεισμό, μια οικονομική ασφυξία που έχει δημιουργηθεί ουσιαστικά σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις για το γεγονός ότι ακόμη δεν υπάρχει οριστικό χρονοδιάγραμμα για την σύνδεση του κέντρου της πόλης με την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, την πλατεία Κιτριλάκη, με συνέπεια όλα αυτά που αναφέραμε παραπάνω. Είναι ένα θέμα το οποίο θα αναδείξουμε και αύριο μέσα από την εκπομπή με εκπρόσωπο των καταστηματαρχών της περιοχής να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, αν και εμείς μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή στο παρελθόν έχουμε κάνει αρκετές αναφορές. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM. Μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τη μία να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια. Το κάνουμε συχνά πυκνά. Σε λίγο, κοντά σας.

με καλοκαιρινό τραγούδι έτσι σας καλημερίσαμε, καλησπερίσαμε, όπως θέλετε πάρτε το. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου.

0: Σας τα λέγαμε μερικά 24 ώρα πριν, έτσι την προηγούμενη εβδομάδα, για τα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5% πληθωρισμός το Μάιο, και μιλάμε βεβαίως πάντα για τον δομικό πληθωρισμό που αφορά κυρίως τα καύσιμα, την ενέργεια και τα είδη πρώτης ανάγκης. Και ξέρετε, έτσι, υψηλότερο πληθωρισμό έχουν μόνο η Βουλγαρία, πάνω από εμάς εννοούμε, με 6,3, και η Λιθουανία με 5,1. Λίγο πιο κάτω η Κροατία με 4,9. Και βεβαίως σημαντικά πάνω από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία με 2,7%, η Γαλλία με 2,8% και η Ιταλία με 3,3%. 0,7% η αύξηση η μηνιαία για τις πληθωριστικές τιμές στην χώρα μας, οι οποίες παραμένουν έντονες, και πώς να κατέβουν και τα προϊόντα στο ράφι. Δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνήσει μαζί μας ο κύριος Γιώργος Λεχωρίτης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος. Γεια σας κύριε Λεχωρίτη, καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Δεν ευχηθήκαμε.
1: Καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι κύριε Ζαβούτσο.
0: Δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε, αλλά σας ενοχλούμε έτσι ραδιοφωνικά, γιατί μας ενδιαφέρει η άποψη του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος. Καταναλωτές είμαστε.
1: Ναι. Η ακρίβεια είναι το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα όλοι συζητάνε για την ακρίβεια, αλλά κανένας δεν αποφασίζει να πάρει μέτρα εναντίον της ακρίβειας. Ναι. Το να τα συζητάμε εγώ και εσείς και άλλοι παράγοντες δεν έρχεται λύση.
0: Ή να το διαπιστώνουμε, λέτε τώρα.
1: Ακριβώς,
0: προφανώς.
1: Αυτό κάνουμε όλοι μας. Mm. Το ζητούμενο λοιπόν, γιατί δεν αποδέχονται τις προτάσεις που έχουμε κάνει εμείς κατά καιρούς για να χτυπηθεί η ακρίβεια. Ακούω διάφορα κόμματα, καινούργια κόμματα, να βγαίνουν τώρα στο προσκήνιο στο ερώτημα τι θα κάνετε για την ακρίβεια. Η απάντηση: θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους. Συγγνώμη, έτσι θα χτυπηθεί η ακρίβεια?
0: Και με ποιες υπηρεσίες, κύριε Λεχωρίτη, για πείτε μου λίγο εσείς.
1: Δηλαδή, το να εντατικοποιήσεις τους ελέγχους ή να βάζεις ένα πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία η οποία έχει βγάλει τα δεκαπλάσια χρήματα από τις αυξήσεις, ή τέλος πάντων θα συνεχίσει να βγάζει περισσότερα χρήματα ο καταναλωτής από τα πρόστιμα, τι κερδίσει? Θα κερδίσει κάτι? Θα μειωθούν οι τιμές? Τι θα γίνει? Ή από τα πρόστιμα θα έχουμε ένα μπόνους στην τσέπη μας ως καταναλωτές? Εμείς, κύριε Ζαούτσο, το έχουμε πει από την αρχή, το να βάζεις πλαφόν στην λιανική τιμή του προϊόντος δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Γιατί όσο ακριβότερο είναι το προϊόν αγοράζοντάς το από την χοντρική, τόσο με το ίδιο ποσοστό κέρδους, τόσο περισσότερο θα κερδίζεις. Άρα όλα αυτά που συζητάνε, να εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους, να κάνουμε περισσότερους ελέγχους, δεν έχουν αντίκρισμα και είναι το πέταγμα της μπάλας στην εξάδρα, αφού επί της ουσίας και αυτοί μία τα ίδια θα κάνουν, γιατί έχουν άγνοια της αγοράς. Δεν ξέρουν πώς λειτουργεί και πώς συμπεριφέρεται η αγορά. Και θα μου πείτε, δώστε μας τώρα εσείς, κύριε Πρόεδρε, μία λύση του προβλήματος.
0: Ωραία, δεν έχουν επιστημονικούς συνεργάτες, συμβούλους να τους υποδείξουν? Δεν έχουν τέλος πάντων τη στήριξη των φορέων, όπως είναι το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδος, που έχει κάνει τις συγκεκριμένες προτάσεις? Γιατί δεν το κάνουν?
1: Γιατί δεν θέλουν, κύριε Ζαούτσο. Δεν θέλουν να χτυπηθεί η ακρίβεια. Διότι μέσα από την ακρίβεια εισπράττει το κράτος περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία, όπως συμβαίνει με τον ΦΠΑ, όπως συμβαίνει και με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μην κοροϊδευόμαστε. Έχετε την εντύπωση ότι οι κρατικές υπηρεσίες δεν γνωρίζουν πώς χτυπιέται η ακρίβεια? Και βέβαια γνωρίζουν. Αλλά δεν θέλουν να χτυπηθεί η ακρίβεια. Οπότε εμείς είχαμε προτείνει να μπει πλαφόν, αλλά από την αρχή που φεύγει το προϊόν από το χωράφι και καταλήγει στον καταναλωτή στο ράφι.
0: Την τιμή που δίνει, λέτε, ο παραγωγός τέλος πάντων, ή η μονάδα τυποποίησης του προϊόντος, του όποιου προϊόντος, που δίνει στην ουσία από πώς ξεκινάει, τι εισπράττει κάθε παραγωγός.
1: Ναι. Κύριε Ζαούτσο, όσο κρατούν εμπόλεμες συνθήκες και κρίσεις οικονομικές παγκόσμιες, θα μπορούσε η χώρα μας να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πάρει την έγκρισή της, γιατί και αυτό απαγορεύεται, και γελάω πολλές φορές που λένε κάποιοι έλεγχο αγοράς. Πάει η αγορά με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία, είναι ελεύθερη και οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα. Δηλαδή, μπορώ να αγοράσω 1 ευρώ και να το πουλήσω 10 ευρώ. Δεν μου το απαγορεύει κανένας. Δεν υπάρχει νομοθεσία να το απαγορεύει. Άρα όλα αυτά τα οποία λέγονται είναι άγνοια, παντελή άγνοια το τι ακριβώς σημαίνει στην αγορά. Ναι. Η πρόταση δική μας ήταν συγκεκριμένη και παραμένει συγκεκριμένη. Όταν ένα προϊόν ξεκινάει από το χωράφι, δεν μπορεί να καταλήγει στο ράφι πάνω από 300% και ανάλογα το προϊόν. Θα μου πείτε γιατί το λέτε αυτό. Όταν ξεκινάνε τα μήλα 50 λεπτά και φτάνουν στον καταναλωτή στα 3 ευρώ, έχουμε μια κερδοφορία 600%. Ναι ή όχι?
0: Ναι, ακριβώς ναι. Αυτό είναι. 600% είναι, ναι.
1: 600%. Αν λοιπόν είχα διάταξη που έλεγε φεύγει ένα προϊόν 50 λεπτά από το χωράφι, δεν μπορεί να πουληθεί στον καταναλωτή πάνω από 300%. Και το 300% είναι υπερβολικά υψηλό τίμημα, αφού η τιμή από τα 50 λεπτά θα φτάσει στο 1,5 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία. Το ίδιο θα έκανα και στα κρέατα. Δεν μπορεί να υπερβαίνει. Παραδείγματος χάρη, όταν αγοράζεις από τον παραγωγό 7 και 8 ευρώ το μοσχάρι, δεν μπορεί να υπερβαίνει η τιμή του το 100%. Άρα 7 και 7, και όχι να αγοράζουμε το μοσχαράκι 17 και 18 ναι. ευρώ.
0: Κύριε Λεχωρητή, επιτρέψτε μου να πω όμως ότι μια συνθήκη πολύ σημαντική όπως ο πόλεμος δεν μπορεί να μην επηρεάσει τα καύσιμα. Ακόμη και σήμερα είχαμε άνοδο στην τιμή του αργού, έτσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το μεταφορικό έργο προφανώς θα είναι πιο αυξημένο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε τις όποιες αυξήσεις. Το θέμα είναι να αποφύγουμε την εσχροκέρδεια, έχω την αίσθηση. Αν αυτό λέτε. Ναι.
1: Ναι, αυτό λέω, κύριε Ζαούτσο. Η εσχροκέρδεια είναι συγκεκριμένη. Ποιος διαμορφώνει τις τιμές στα καύσιμα? Έχετε την εντύπωση ότι τις διαμορφώνουν οι διεθνείς τιμές? Ποιος είναι ο βασικός παίκτης των καυσίμων? Τα δηληστήρια.
0: Τα δηληστήρια, ναι, προφανώς.
1: Μπράβο. Έγινε παρέμβαση στα δηληστήρια? Όχι. Μπορούν και βέβαια μπορούν. Άρα δεν θέλουν να παρέμβουν στα δηληστήρια, γιατί την τιμή δεν τη δίνει ο πρατηριούχος, δεν τη δίνει ο χοντρέμπορας των καυσίμων, τη δίνουν τα δηληστήρια. Πώς, αφού δεν έχεις παραλάβει νέα καύσιμα, τιμολογείς με νέες τιμές?
0: Ναι.
1: Και όταν έπεσαν στα 90 δολάρια το βαρέλι Brent, γιατί δεν έριξες και εσύ την τιμή της αμόλυβδης ή του πετρελαίου κίνησης?
0: Ναι, γιατί ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα προφανώς κατεβαίνει πάρα πολύ αργά.
1: Ακριβώς. Άρα δεν μπορείς να δικαιολογήσει και να μου λες εμένα ότι ξέρεις ανέβηκε η τιμή του Brent. Και όταν κατεβαίνει, γιατί δεν κατεβαίνει και η τιμή της βενζίνας, κύριε?
0: Ναι.
1: Ή του πετρελαίου κίνησης, έφτασε το πετρέλαιο πάλι κίνησης παρόλη την επιδότηση? Και θα σας πω ενδεικτικά. Τιμή Αθηνών 2,129 η αμόλυβδη και 2,184 το πετρέλαιο κίνησης με επιδότηση σχεδόν
0: στην
1: 20 λεπτά.
0: Στην Αντλία, ναι.
1: Δηλαδή, ναι. Άρα ποιος κοροϊδεύει και ποιος ξεπατά?
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λεχωρητή. Είχαμε πρόσφατα τις ανακοινώσεις, νομίζω για ακόμη μια φορά, του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, για αυτήν την λεγόμενη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Δηλαδή, μια κίνηση προκειμένου να συγκρατήσει τις τιμές. Και μιλάμε στην ουσία για την συνάντηση με τους βιομηχάνους και τα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, ευελπιστείτε ότι μπορεί να γίνει κάτι σε αυτό το πεδίο?
1: Μα δεν φταίνε τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία αυτή τη στιγμή. Φταίει ο ίδιος ο κύριος Θεοδωρικάκος, μην κοροϊδευόμαστε. Έριξαν το ΦΠΑ σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Συγγνώμη, δηλαδή το κράτος συστήνει την κοινωνική συνοχή για να βρούμε λύσεις στην ακρίβεια, αλλά αυτό που συμμετέχει? Και εμείς του προτείναμε να πέσει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα από 70 λεπτά που είναι το λίτρο η βενζίνα στα 50 λεπτά. Η απάντηση, θα χάσει έσοδα το κράτος. Και γιατί να χάνει έσοδα ο καταναλωτής? Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Φέρνει μια νέα πλατφόρμα ο κύριος Θεοδωρικάκος, καταργώντας το e-καταναλωτής με μια νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει, το οποίο θα κοστίσει στην τσέπη μας, στο φορολογούμενο πολίτη, γιατί δεν τα πληρώνει ο Θεοδωρικάκος από την τσέπη του, θα πληρώνουμε εμείς φορολογούμενοι πολίτες 4.612.800 ευρώ. Για μια νέα πλατφόρμα, πόσο κάνει? Μα αυτά τα πράγματα δεν είναι ντροπή. Δεν είναι, δηλαδή ξοδεύονται χρήματα χωρίς να χρειάζεται, για να ξέρει ο καταναλωτής το πόσο κάνει, και βέβαια ξέρει ο καταναλωτής το πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση δεν το ξέρει και φέρνει νέες πλατφόρμες.
0: Τέλος Ιουνίου πάντως λύγει και η περίοδος εφαρμογής του πλαφόνου στο μεικτό περιθώριο κέρδους, για το οποίο βεβαίως θέμα έχετε τεράστιες αντιρρήσεις, τις είπατε λίγο πριν, έτσι.
1: Εμείς θα έχουμε πει από την αρχή όλα αυτά, δεν είναι λύση. Ούτε το πλαφόν στα καύσιμα είναι λύση, ούτε το πλαφόν στις τιμές των προϊόντων στη λιανική είναι λύση. Δεν θέλουν να το αποδεχτούν, δεν θέλουν να το παραδεχτούν. Αυτοί έχουν την εντύπωση ότι γνωρίζουν την αγορά, όταν είναι δύο χρόνια υπουργοί και εμείς είμαστε 56 χρόνια στο κουρμπέτι. Εγώ τουλάχιστον είμαι 30 χρόνια, 35 χρόνια στο καταναλωτικό κίνημα. Και δεν είμαι μόνο στο καταναλωτικό κίνημα. Είμαι και ένας άνθρωπος που όταν ήμουν υπάλληλος, ήμουν ελευθής στη διεύθυνση εμπορίου. Άρα γνωρίζω και εκ των έσω και από την αγορά το τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν θέλουν να αξιοποιήσουν ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι στο Υπουργείο
0: Ανάπτυξης,
1: στην πλατεία Κάνιγκος, οι οποίοι έχουν και εμπειρία και γνώσεις και τους έχουν στον πάγο. Τους έχουν δηλαδή να μην κάνουν τίποτα. Είναι δυνατόν να κάνεις έλεγχο στην αγορά με 30 άτομα προσωπικό, όπως είναι η νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή? Είναι δυνατόν να στέλνεις έγγραφο προς τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και να τους λες ότι η μόνη αρμόδια αρχή για να κάνει ελέγχους στην αγορά είμαστε εμείς, η νέα ανεξάρτητη αρχή, ναι, και εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Ναι. Για την οποία ανεξάρτητη αρχή υποπτίας αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, να πούμε ότι τουλάχιστον από ό,τι διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα, έχει υπό έλεγχο, λέει, περίπου 55-58 βιομηχανίες, και μάλιστα επιβάλλει σχετικά πρόστιμα, αλλά μάλλον και εκεί δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι, έτσι. Όταν λέτε κι εσείς ως ουστή των καταναλωτών ότι στην ουσία τα όποια πρόστιμα και αν μπουν, όταν το κέρδος είναι πολλαπλάσιο, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ακριβώς. Εάν ο στόχος σου είναι τα πρόστιμα, επί της ουσίας δεν φαίνεται σε ελέγχου στην αγορά. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα. Κύριε Λιχωρίτη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι κλείνοντας αυτή την επικοινωνία. Δεν βλέπω πάντως. Δεν βλέπω να διορθώνονται τα πράγματα στις τιμές.
1: Δεν πρόκειται να διορθωθούν τα πράγματα. Χρόνια το φωνάζουμε, άλλωστε το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά το χειρότερο είναι, γιατί είδα και μία έρευνα από ένα Ινστιτούτο Λιανικής Πόλης στον σούπερ μάρκετ να ασχολείται με το αν θα κάνουν διακοπές οι Έλληνες, που δεν έχει καμία σχέση με τις διακοπές. Εμείς λοιπόν τα στοιχεία που βγάζουμε σε λίγο καιρό είναι το 75% σχεδόν των συμπολιτών μας δεν θα κάνουν και φέτος διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν επαρκούν τα εισοδήματα για να περισσέψουν χρήματα για διακοπές.
0: Το Ινστιτούτο που λέτε, το ποστό το έδινε στο 50%, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, το έλεγε στο 50%. Είναι το ΙΕΛΚΑ. Το ΙΕΛΚΑ δεν έχει καμία δουλειά με καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Το ΙΕΛΚΑ είναι ένα όργανο, θα το έλεγα, των σούπερ μάρκετ, γιατί από εκεί αμείβονται και πληρώνονται, από τα σούπερ μάρκετ να κάνουν έρευνα λιανικής των προϊόντων.
0: Ναι.
1: Οπότε καμία άλλη σχέση δεν έχει με την αγορά.
0: Εσείς πάντως μας λέτε ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα για τις διακοπές των Ελλήνων.
1: Εννοείται.
0: Όταν μας λέτε για 75%.
1: Εννοείται.
0: Κύριε Λεχωρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά. Ο κύριος Γιώργος Λεχωρίτης ήταν ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος. Ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε σε ένα επίσης ιδιαίτερα σοβαρό θέμα που αφορά τον κλάδο της υγείας και συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών.

τρέχουν και οι εξελίξεις στο Μαξίμου. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθεί ένας μίνι ανασχηματισμός με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά στην τελική σύνθεση της κυβερνητικής ομάδας εν όψη των εκλογών, λέγοντας για ακόμη μια φορά ότι θα γίνουν όταν πρέπει. Μέσα στο 2027, την επόμενη χρονιά.

0: Οι όποιες ανακοινώσεις πάντως για τις αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης θα γίνουν αφού προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως όλα δείχνουν, βεβαίως θα υπάρξει μια σημαντική μετακίνηση, καθώς ο Παύλος Μαρινάκης πιθανότατα μετακινείται από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Μια κίνηση που θα διευκόλυνε και τον Παύλο Μαρινάκη να τρέξει την υποψηφιότητά του στο βόρειο τομέα των Αθηνών. Εντάξει, θα δούμε. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές διεργασίες και βεβαίως όλα αυτά που συνέβησαν το Σαββατοκύριακο με τον ΣΥΡΙΖΑ θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε λίγο να συναντήσουμε την κυρία Έφη Παύλου. Είναι η πρόεδρος του ΠΕΤΙΕ. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν φορέα. Κυρία Παύλου, γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ. Μιλάμε για την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηριών, σωστά, που είναι ένα επιστημονικό στην ουσία και επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων. Είναι η λεγόμενη, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, τους ακροατές και ακροάτριες, είναι οι βιοιατρικοί εργαστηριακοί επιστήμονες, σωστά?
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εδώ με τα βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί ξέρετε, είχαμε τις ανακοινώσεις πριν από μερικές ημέρες από την κυβέρνηση για ένταξη στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Αν δεν κάνω λάθος, για κάποιους υγειονομικούς, μιλάμε για το προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, σωστά?
1: Στο ΕΚΑΒ,
0: ακριβώς.
1: Οι διασώστες, οι οδηγοί και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όλων.
0: Ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες ειδικότητες στα νοσοκομεία της χώρας μας, τα οποία τραβάνε τα πάνδυνα από πλευράς συνθήκων, την ανάγκη να εξυπηρετήσουν τον κόσμο λόγω έλλειψης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, να μην σας τρώω άλλο χρόνο, για πείτε μας λίγο καταρχάς τι έχει συμβεί με εσάς, με τον κλάδο σας. Λοιπόν, δεν εντάσσεστε στα βαριά και ανθυγιεινά εσείς?
1: Ο δικός μας ο κλάδος, όπως είπαμε, η βιοιατρική εργαστηριακή επιστήμονες και η βοηθή βέβαια των ιατρικών εργαστηρίων που εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία, από τη, με τη, στη γνωστή λίστα Μπεχράκη, είμαστε τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα. Αντί λοιπόν βάσει της λίστας Μπεχράκη που οι ίδιοι βγάλανε, να εντάξουν και τη δική μας ειδικότητα στα βαρέα, μας έχουν απ' έξω, όπως επίσης διεκδικούμε και την αλφα κατηγορία στο επίπεδο μαρτυγινής εργασίας. Γιατί οι συνάδελφοι είναι αυτοί που είναι στα διαγνωστικά εργαστήρια, στα επίγοντα περιστατικά, στα εργαστήρια των ΤΕΠ, στις αιμοδοσίες, κάνουν τη διάλυση των κυταριστικών φαρμάκων. Τι είναι τα κυταροστατικά φάρμακα? Είναι όλα εκείνα τα φάρμακα που παίρνουν οι ασθενείς, η ογκολογική, η γνωστή χημειοθεραπεία που λέμε. Επίσης, στην ιατρικά εργαστήρια και βέβαια και στην πρωτοβάθμια, που υπάρχουν αντίστοιχοι συνάδελφοι. Δουλεύουν 24 ώρες, καλύπτουν τις γενικές εφημερίες, διαχειρίζονται βιολογικό υλικό το οποίο είναι μολυσματικό και όταν έρχεται στα δικά του χέρια δεν το γνωρίζει καν αν είναι μολυσματικό ή όχι. Μετά, αφού γίνει η ανάλυση, μετά γνωρίζουμε αν κάτι, κάποιο δείγμα είναι μεταδοτικό. Κάνει τη λήψη των βιολογικών υγρών, δηλαδή την αιμοληψία. Επί COVID οι συνάδελφοι ήταν αυτοί που κάναν τις λήψεις και τις αναλύσεις των εξετάσεων, τα κολπικά. Και γενικά όλα τα μολυσματικά βιολογικά δείγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, σε όλο τον κόσμο, είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα. Εμείς συζητήσαμε και από την εταιρεία βιοασφάλειας και μας κατέθεσε και ένα πόρισμα. Απλά δεν θέλω να παραλείψω ότι εκτός από εμάς, από τη δική μας ειδικότητα, και τεχνολόγοι ακτινολόγοι είναι εκτός, που και αυτοί έχουν ακτινοβολίες, οι φυσιοθεραπευτές που...
0: Και αυτοί έχουν διαμαρτυρηθεί έτσι μέσα του Πανελληνίου Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μαζί κατεβαίνουν πάλι τις εστάσεις εργασίας την Τετάρτη. Και οι φυσιοθεραπευτές, οι τραυματιοφορείς, βάζουν την νοσηλευτική υπηρεσία, τους νοσηλευτές, και αφήνουν απ' έξω τους τραυματιοφορείς, που είναι ένα κομμάτι που ανοίξει στην νοσηλευτική υπηρεσία. Εμείς ανήκουμε στην ιατρική υπηρεσία. Όπως επίσης οι γιατροί δεν θα έπρεπε να είναι στα βαρέα?
0: Προφανώς.
1: Είναι μια ερώτησή μου που δεν την κατανοώ τι γίνεται πια.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός, δηλαδή, ειδικοτήτων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που δεν έχει και κανένα νόημα, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω βέβαια με βάση τον προϋπολογισμό, τον ετήσιο προϋπολογισμό που καταθέτει η εκάστοτε κυβέρνηση, πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί Έτσι,
1: το θέμα είναι ότι όταν γίνεται κάτι, η κάθε επιστήμη έχει τη δική της ειδικότητα. Ας πούμε στους γιατρούς, ένας παθολόγος δεν θα χειρουργήσει. Έτσι και σε εμάς, η δική μας ειδικότητα κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Των ακτινολόγων κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Επομένως, η κυβέρνηση το γνωρίζει, η εκάστοτε κυβέρνηση, το έργο του καθενός και πού εργάζεται και ποιο είναι το αντικείμενό του.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί κατά το δοκούν. Άλλωστε, δεν είμαστε τόσο μεγάλος πληθυσμός για να είναι τόσο τρομακτικό το κόστος, όταν ταυτόχρονα σε άλλες ομάδες εργαζομένων δίνει πολύ μεγάλες αυξήσεις.
0: Ναι. Τι αριθμό εκπροσωπείτε, αν έχετε την καλοσύνη?
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Εμείς είμαστε σε όλη την Ελλάδα περίπου με την πρωτοβάθμια μαζί, έτσι. Γύρω στα 3.000 άτομα.
0: Δεν είστε και λίγοι, ναι.
1: Όχι, αλλά από αυτό τον αριθμό δεν θα διεκδικήσουν όλοι τα βαρέα. Γιατί εμείς είμαστε και ένας πληθυσμός που είμαστε το 60% μεγάλης ηλικίας.
0: Ναι.
1: Που δεν μας συμφέρει να διεκδικήσουμε τα βαρέα.
0: Ναι, αυτό το λέτε προφανώς γιατί το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων προβλέπει και τη δυνατότητα συνταξιοδότησης μέχρι και 5 χρόνια νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας. Αυτό λέτε.
1: Δεν μας συμφέρει και οικονομικά, γιατί για να μπει στα βαρέα θα πρέπει να τα εξαγοράσει.
0: Ναι. Το θέμα είναι αν πρέπει. Εντάξει, πείτε ότι.
1: Άρα είναι μικρό. Θέλω να καταλήξω ότι το νούμερο των συναδέλφων είναι μικρό. Να είναι 800 άτομα. 900 το πολύ σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που θα το διεκδικήσουν.
0: Ναι. Καλά. Πείτε ότι τα χρήματα βρίσκονται από τον κάθε ενδιαφερόμενο. Έτσι. Το ζητούμενο είναι γιατί δεν εντάσσονται όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες που απασχολούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο σύνολο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια.
1: Ακριβώς. Όταν στον ιδιωτικό τομέα.
0: Στα μαρία και ενδυγινά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Στον ιδιωτικό τομέα είμαστε από το 78. Στα βαρέα.
0: Από το 78.
1: Το 1978 ο δικός μας ο κλάδος στον ιδιωτικό τομέα είναι στα βαρέα. Δεν μπορεί να έχεις δύο ταχυτήτων επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και με το ανθυγινείο, όταν το δώσανε, πάλι και αυτό δεν έγινε βάσει σωστής διαλογής της επικινδυνότητας του κάθε επαγγέλματος. Όπως επίσης με στα νοσοκομεία, που υπάρχουν και διοικητικοί υπάλληλοι, που και αυτοί δουλεύουν 24 ώρες λόγω των εφημεριών και έρχονται σε επαφή, έπρεπε και σε εκείνους ένα ποσό. Δηλαδή το κατώτερο, αυτό που αναλογεί βάσει της δουλειάς και της επικινδυνότητας που έχει ο κάθε κλάδος.
0: Ναι, σας έχει εξηγηθεί ως Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων γιατί έχετε εξαιρεθεί από αυτό το σύστημα?
1: Όχι, όχι. Εμείς τελευταία φορά που είχαμε πάει στο Υπουργείο, που είχαμε δει τον Υπουργό, μας είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει η ένταξή μας και στην Α κατηγορία των βαρέων. Το οποίο βέβαια αυτό έγινε πέρσι και δεν συνέβη. Φέτος που είδαμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, μας είπε ότι φτιάξαν ένα πάρα πολύ καλό νόμο για τους νοσηλευτές, σεβαστό, και βεβαίως πρέπει οι νοσηλευτές και όλοι οι υγειονομικοί να είναι στα βαρέα, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν έχουμε πάρει με σαφήνεια και να μας εξηγήσουν τεκμηριωμένα επιστημονικά
0: γιατί ποιος
1: είναι ο λόγος που δεν εντάσσονται και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είναι επιβαρημένο το έργο τους και η δουλειά τους.
0: Ναι. Περίπου 24.000 νοσηλευτές και διασώστες, νομίζω, του ΕΚΑΒ εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά με βάση το σχέδιο νόμου.
1: Και καλώς εντάσσονται, καταλαβαίνετε, εμείς δεν πάμε ενάντια στους νοσηλευτές.
0: Όχι, προφανώς, να είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Ναι, βεβαίως.
1: Και αυτοί είναι συνάδελφοί μας.
0: Ναι, είναι σαφέστατη η θέση σας.
1: Θέλω να παρανοήσει κάποιος αυτό που αναφέρω.
0: Όχι, όχι, προφανώς. Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιδικία πάνω σε αυτό το ζητούμενο.
1: Όχι, όχι. Από πλευράς μας, όχι, ούτε από τις άλλες επαγγελματικές ενώσεις.
0: Ναι.
1: Επίσης, στο νόμο μέσα έχει και ένα σφάλμα. Μιλάει βαρέα και ανθυγινά για τους νοσηλευτές που είναι στα αιματολογικά και στα βιοχημικά εργαστήρια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σε αυτά τα εργαστήρια, γιατί το επιστημονικό τους, η δουλειά τους δεν είναι αυτή.
0: Είναι άλλο το αντικείμενό τους, λέτε.
1: Έχουν τελείως διαφορετικό αντικείμενο. Mm. Έχουν άλλη επιστήμη και ο ρόλος τους και τα σημεία που εργάζονται δεν είναι τα εργαστήρια. Επομένως, δεν αντιλαμβανόμαστε ως αναφέρουν τα εργαστήρια για νοσηλευτές. Είναι σαν να πάμε εμείς η τεχνολογία τεχνικών εργαστηρίων και να πάμε να δουλέψουμε στα χειρουργεία. Αν διαβάσει κάποιος τη τεχνολογία τεχνικών εργαστηρίων, είναι εργαλειοδότες, θα γελάνε. Θα πούνε από πού και ως που η επιστήμη τους δεν το αιτιολογεί, ούτε οι άδειες ασκήσεις επαγγέλματος που έχουν, αλλά ούτε και το γνωστικό τους. Mm-hmm. Γιατί για να κάνεις κάτι πρέπει να το έχεις διδαχτεί πρώτα.
0: Προφανώς. Κυρία Παύλου, είστε και σε μια δυναμική κινητοποίησεων αυτές τις μέρες.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, την Τετάρτη έχουμε ξανά στάση εργασίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας μαζί με τους τραυματιοφορείς, τους τεχνολόγους, ακτινολόγους, τους βιολόγους, βιοχημικούς και τους ακτινολόγους.
0: Είστε αρκετοί.
1: Και φυσιοθεραπευτές. Οι ενώσεις αυτές οι οποίες έχουν μείνει έξω από τα βαρέα.
0: Μάλιστα. Και κάτι αν θέλετε να διευκρινίσουμε, η λίστα Μπεχράκη, αν θυμάμαι καλά, βγήκε το 2020, έχει μια εξαετία περίπου τότε.
1: Ίσως μια πενταετία.
0: Μια πενταετία.
1: Πέντε μισή χρόνια εκεί. Είναι ναι. Πρόσφατη.
0: Ναι.
1: Γιατί σε όλες τις αναθεωρήσεις που έχουν γίνει των βαρέων κατά καιρούς, μέχρι τώρα την τελευταία μας είχαν πάντοτε ότι είμαστε από τα πολύ επικίνδυνα επαγγέλματα. Ναι. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί γίνονται και πραγματικά με εντυπωσιάζει, γιατί είναι λες και αυτοί που συντάσσουν τις νομοθεσίες δεν ξέρουν τι κάνει ο καθένας μας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ θλιβερό.
0: Ο κύριος Μπεχράκης ήταν επικεφαλής μιας επιτροπής, σωστά,
1: το Υπουργείο Υγείας. Η επιτροπή το αναφέρει, βεβαίως. Ναι. Η λίστα Μπεχράκη μας έχει μέσα.
0: Ναι.
1: Αναφέρει αναλυτικά αυτοί που κάνουν αυτό το έργο και μας αναφέρει το Υπουργείο που συντάσσεται το νόμο. Υγείας, εργασίας, οικονομικών, αυτά τα τρία είναι τα εμπλεκόμενα για να βγει ένας νόμος σε εμάς.
0: Ναι. Ναι, ήταν μια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας το 2020, τότε 2021.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο στην ουσία μέσα από το πόρισμα
1: είναι,
0: η επιτροπή.
1: Είναι το τελευταίο πόρισμα για τα βαρέα που
0: για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Ναι, έχει μελετηθεί για το ποιοι θα μπουν και ποιο έχει τέλος πάντων. Μάλιστα.
1: Και σε ποιες κατηγορίες βρίσκονται ο καθένας.
0: Μάλιστα. Δώστε μας και μια εικόνα κλείνοντας την κατάσταση στο χώρο της υγείας, όσο τη γνωρίζετε.
1: Κοιτάξτε.
0: Είναι πιεστική.
1: Εξ όσο γνωρίζω είναι πολύ πιεστική. Mm. Αναγκαζόμαστε και δουλεύουμε 12 ώρα.
0: 12 ώρα.
1: Γιατί είμαστε και νύχτες και Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δυστυχώς.
0: Δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Δεν έχουμε προσωπικό. Έχουμε πάρα πολύ λίγο προσωπικό με οργανισμούς που είναι πάρα πολύ παλιοί.
0: Ναι.
1: Που οι ανάγκες τότε ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι είναι σήμερα, γιατί έχει εξελιχθεί η επιστήμη, οι εξοπλισμοί. Πάρα πολλά πράγματα δεν γινόντουσαν τα παλιά χρόνια και θέλουμε περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ναι.
1: Όμως έχουμε και άλλο ένα ζήτημα. Ότι πάρα πολλά παιδιά από τα νεότερα που βγαίνουν αυτή τη στιγμή από τα πανεπιστήμια,
0: ναι,
1: δεν έρχονται εύκολα στο δημόσιο.
0: Υπάρχουν απόφοιτοι δηλαδή.
1: Υπάρχουν. Ναι.
0: Δυναμικό, υπάρχουν. Αλλά δεν έρχονται.
1: Φεύγουν πολλά παιδιά έξω και προτιμάνε τον ιδιωτικό τομέα.
0: Μάλιστα. Εξωτερικό και δηλαδή. Εξωτερικό και.
1: Ναι,
0: ιδιωτικός,
1: ναι,
0: τομέας. Ναι.
1: Και ιδιωτικό τομέα. Mm. Εμείς είμαστε και ένα προσωπικό που είναι επιστημονικά πολύ κατεπτυσμένο.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 70% του συναδέλφους, που έχουν όλοι μεταπτυχιακά. Ένα και δύο. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που έχουν και διδακτορικά.
0: Ναι. Είναι πιο καλοπληρωμένοι όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω,
1: όχι.
0: Στον ιδιωτικό τομέα.
1: Ή
0: δεν αντέχουν
1: τομέα,
0: την πίεση
1: παιδιά,
0: του δημοσίου.
1: Όχι. Ναι. Δεν αντέχουν, επειδή εγώ διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μιλάω πολύ με τα παιδιά, αυτό που δεν αντέχουν είναι την επαξία του κλάδου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ένα κίνητρο είναι και το ηθικό κίνητρο, ξέρετε, για να αποδώσει σε μια εργασία.
0: Ναι.
1: Και κάπως σε αναγνωρίζει η χώρα σου πάνω σε αυτό που κάνει.
0: Και η εργασιακή εξέλιξη πάνω στην έρευνα, στη μελέτη.
1: Και
0: όλα αυτά φαντάζομαι.
1: Και να περιμένεις κάτι, γιατί ως γνωστό η νοσηλευτική υπηρεσία έχει διαφατμίσεις. Είναι μια κοριστή υπηρεσία, έχει διευθύντρια, τομεάρχης προϊστάμενων συστημάτων. Εμείς στο δικό μας το κλάδο είμαστε κάτω από την ιατρική υπηρεσία.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ καλά είμαστε. Αλλά δεν έχουμε διαβαθμίσεις. Είναι ένας προϊστάμενος που είναι παραϊατρικού, που έχει όλους τους τομείς, 120-150 άτομα, χωρίς όμως να βάζουν και προϊστάμενους τμήματων. Δηλαδή, εγώ είμαι προϊστάμενη στο Ιπποκράτειο,
0: mm-hmm,
1: ενώ θα έπρεπε ένα τμήμα που είναι 10, 15, 20 άτομα να υπάρχει χωριστός προϊστάμενος και να είναι μια υποδιεύθυνση, αλλά να περιμένει αυτός ο εργαζόμενος μια εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Κυρία Παύλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Να μας πάρα πολύ να διεύθυνση, αλλά να περιμένει αυτός ο εργαζόμενος μια εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Κυρία Παύλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Να μας

της Ένωσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων. Βλέπετε έτσι τι προβλήματα υπάρχουν σε διάφορους κλάδους του Εθνικού Σύστημα Υγείας και εμείς εδώ είμαστε να τα αναδείξουμε.

Ανοιχτά μικρόφωνα έρθει τη Λάρισα σε 98,3 στα FM. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων. Εύλογη ανησυχία εκεί στην Εύβοια, έτσι. Μετά τα 5,2 ρίχτερ που προκάλεσε και ζημιές. Ένα σεισμός που έγινε εστός και στην Αττική. Και είχαμε και σήμερα έναν αρκετά ισχυρό σεισμό, 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 5 και 13 τα ξημερώματα. Στις Φιλιππίνες είχαμε πάντως έναν ισχυρό σεισμό, 7,8 Ρίχτερ, και έχουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής 27 νεκρούς και περισσότερους από 290 τραυματίες και κατεστραμμένα κτίρια πάρα πολλά. Προκαλώντας μάλιστα ο σεισμός ένα τσουνάμι ύψους ενός μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

ανοιχτά μικρόφωνα, ήρθε Λάρισα, ραδιοθάλαμο Τρικάλων. Τώρα όλα αυτά που συνέβησαν στο ΣΥΡΙΖΑ, το Σαββατοκύριακο, κάπως μας θυμίζουν. Για ακούστε λίγο. Με ευρεία πλειοψηφία που άγγιξε το 75% εγκρίθηκε στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου υπέρ της πολιτικής συμπόρευσης με την πρωτοβουλία που έχει ανοίξει ο Αλέξης Τσίπρας για την λεγόμενη ανασύνδεση του προοδευτικού χώρου, επιβεβαιώνοντας βεβαίως τη γραμμή της ηγεσίας του κόμματος. Κατά την δευτερολογία, το πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε το σύνολο των τροπολογιών που κατατέθηκαν στο συνέδριο, υποστηρίζοντας ότι βασικές θέσεις και προτάσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο κείμενο της απόφασης. Και αναφερόμενος στην τροπολογία της ομάδας των 8, εμφανίστηκε να συμφωνεί επί της ουσίας με το περιεχόμενό της, ωστόσο σημείωσε πως η τελική απόφαση πρέπει να κινηθεί σε πιο προωθημένη κατεύθυνση. Πάντως, είναι δεδομένο πλέον ότι παρά τις διαφωνίες κάποιων, όπως για παράδειγμα του Παύλου Πολάκη, του Νίκου Παπά και της Ρένας Δούρου, η οποία ζητούσε πιο συντεταγμένη διαδικασία συνεργασιών και απέριπτε σενάρια αυτοδιάλυσης του κόμματος, η σύμπλευση του ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μάλλον θεωρείται δεδομένη. Θα έχει ενδιαφέρον έτσι η εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε σε ένα λεπτό να δούμε πρωτοσέλιδα. Προλαβαίνουμε. Βαγγέλη Βούλγαρη που είναι στον ήχο, προλαβαίνουμε. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Άδειες, τι αλλάζει, νέοι κανόνες για εργαζόμενους εργοδότες, το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζει και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται.

0: Για κοιτάξτε το λίγο. Τρεις συν δύο σεισμοί σε ένα ρήγμα, μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Απογευματινή στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Έρευνα την GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα, η Ισλαμική τρομοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Λοιπόν, μόνο εφημερίδα συντακτών προλαβαίνουμε. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Τέλος, ανοιχτά μικρόφωνα για σήμερα. Ραντεβού και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Το Βαγγέλη Βούλγαρη που ρύθμισε τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σε όλους και σε όλες.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Γνωστή αυτή ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους. Και να ξεκινήσουμε με τις εικόνες καταστροφής που άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Εύβοια. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5:13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Κλιμάκια μηχανικών αρχίζουν σήμερα την καταγραφή ζημιών, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ο Κώστας Νούσης βρίσκεται στην περιοχή και έχει το ρεπορτάζ. Ας τον ακούσουμε.
1: Από εχθές συνεχίζει και έχει σεισμικές δονήσεις. Η τελευταία στις 5:13 τις πρώτες πρωινές ώρες, 4,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, αρκετά επιφανειακός, και λίγο νωρίτερα στις 3,8. Στην Δαφνούσα έχουν υποστεί ζημιές 10 σπίτια περίπου, αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Στο Προκόπη τώρα να πούμε περίπου 15 είναι τα σπίτια τα οποία έχουν βλάβες από την σεισμική ακολουθία την χθεσινή. Έχθες βρέθηκε και εδώ πέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρο Καμπούρη. Έκαναν μια πρώτη αυτοψία στα σημεία τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σήμερα δύο κλιμάκια από τεχνικούς θα χαρακτηρίσουν τις ζημιές με πράσινο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα όσοι έχουν πάθει πολύ μεγαλύτερες ζημιές. Να πούμε ότι γρήγορα ξεκινούν οι αιτήσεις, δηλαδή η αυτοψία θα ξεκινήσει και θα τελειώσει σήμερα για να ανοίξει μέσα στην εβδομάδα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
0: Τώρα μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αρχίρης Λιάσκος, τόνισε ότι οι 4 σπίτια στη Δαφνούσα χρήζουν κατεδάφισης. Πρόκειται, όπως είπε, για πέτρινα και καλά συντηρημένα σπίτια, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στο Προκόπια. Ας τον ακούσουμε τον κύριο Λιάσκο.
2: Εδώ είναι 4 σπίτια για καταδάφιση όμως. Έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά. Μένανε και οι άνθρωποι μέσα, ήταν σε καλή κατάσταση τα σπίτια τους. Πέτρινα σπίτια, συντηρημένα καλά ήταν, αλλά υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το οδικό δίκτυο το έχουμε φτιάξει. Χθες βάλαμε μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Το είναι προσβάσιμο, αλλά θέλει συντήρηση ακόμη.
0: Δεν έχουμε στοιχείο που θα μπορούσε να τεκμηριώσει μια ανησυχία για μεγαλύτερο σεισμό, είπε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο καθηγητής σεισμολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ, Μανώλης Κορδίλης, μιλώντας φυσικά για τη Βόρεια Εύβοια. Ας τον ακούσουμε.
3: Οι σεισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν ένα χαρακτηριστικό. Συνήθως συμβαίνουν 2 σεισμοί ή 3 παρεμφερών μεγεθών, που είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος τον κύριο σεισμό, δεδομένου ότι ο κύριος σεισμός θα πρέπει να διαφέρει από τους υπόλοιπους περίπου γύρω στα 7-8 δέκατα, μια μονάδα κάπου εκεί. Εδώ έχουμε σεισμούς οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ τους ελάχιστα. Δηλαδή τώρα το 4-8 από το 5-2 έχουν σχετικά λίγο για να θεωρηθεί το 5-2 ως κύριος σεισμός. Παρ' όλα αυτά, μέχρι στιγμής η ακολουθία φαίνεται να είναι συγκεντρωμένη στο χώρο, δηλαδή φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά μέχρι τώρα μιας τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας. Προς επίρρωση αυτού που λέω, θα πρέπει να θυμίσω ότι είχαμε σχεδόν ακριβώς αντίστοιχη συμπεριφορά στην ίδια περιοχή, λίγο πιο δυτικά, το 2014, τότε το Νοέμβρη, 18 Νοέμβρη, τα ξημερώματα είχαμε πάλι 2 σεισμούς παρεμφερών μεγεθών με διαφορά μεταξύ τους 4 λεπτά. Ο ένας σεισμός τότε ήταν 5,3 και ο δεύτερος 5,2. Και τώρα, όπως είδατε, η διαφορά είναι 4,8, 4,3, 5,2. Οι διαφορές είναι κάπου εκεί. Πάντως, μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι εικόνα τυπικής μετασεισμικής ακολουθίας, αρκετά πλούσια σε μετασεισμούς. Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής έγινε σήμερα 5:04 περίπου, 5:13 το πρωί, με μέγεθος 4,3, και υπήρξαν και αρκετοί σεισμοί με μεγέθη μεταξύ 3 και 4.
0: Να αλλάξουμε θέμα και οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα έχουμε από την περιοχή της Εύβοιας και από τις καταγραφές των ζημιών λόγω του σεισμού θα τα δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να αλλάξουμε όμως, όπως είπαμε, θέμα. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς χθες βράδυ είχαμε την παράσυρση μιας ανήλικης λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Μία 15χρονη επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο Θεσσαλονίκης Νέα Μηχανιώνα στο ύψος της Περαιάς και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Η 15χρονη, να πούμε ότι νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, είναι σταθερή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε φέρει, κατάγματα τόσο στο κεφάλι όσο και στην λεκάνη. Είναι υποστενή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Και από εκεί και πέρα θα γίνει εκτίμηση των γιατρών για το αν θα προχωρήσουν σε κάποια χειρουργική επέμβαση στην λεκάνη ή αν θα ακολουθήσουν την τηρητική θεραπευτική αγωγή. Ο οδηγός, ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία, φέθηκε πριν από λίγο ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, έως ότου διερευνηθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.
0: Μάλιστα. Παύλο, να πάμε και στο συναγερμό που σήμανε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη, λόγω φωτιά σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου στρατού.
4: Ναι, πραγματικά ήταν άμεση τόσο η κινητοποίηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής και στην λεωφόρου στρατού όταν είδαν καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα πρώτου ορόφου, διότι ακριβώς από κάτω από την πολυκατοικία βρίσκεται πρατήριο υγρών καυσίμων. Άμεση η κινητοποίηση και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας που απέκλεισε τον χώρο. Επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και απεγκλώβησαν τους 2 νεαρούς οι οποίοι ήταν εντός του διαμερίσματος και είχαν βγει στο μπαλκόνι. Τους κατέβασαν με το γερανοφόρο όχημα. Διερευνώνται βέβαια τα αίτια των συνθηκών, κάτω από ποιες συνθήκες εξέσπασε η πυρκαγιά στο διαμέρισμα. Το ευτύχημα δεν τραυματίστηκε κανείς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Αύριο το πρωί απολογείται στον ανακριτή ο 56χρονος Γερμανός που συνελήφθη το Σάββατο στα Χανιά να φωτογραφίζει στρατιωτικούς στόχους έξω από το αεροδρόμιο και κατηγορείται για κατασκοπία. Η Ευτυχία Πανταράκη από την Ερθανίων είναι μαζί μας για το ρεπορτάζ και Ευτυχία, μάλιστα, ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι, και πρέπει να αποδείξει τώρα αυτό που ισχυρίζεται, ότι δηλαδή του αρέσουν τα αεροπλάνα και είναι λάτρης των αεροπλάνων και γι' αυτό τα φωτογραφίζει. Βέβαια, στην επαγγελματική φωτογραφική του μηχανή βρέθηκαν μαχητικά αεροσκάφη και χώροι της στρατιωτικής βάσης εδώ στο ακροτήρι Χανίων, που βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από άντρες του αστυνομικού τμήματος του αεροδρομίου Χανίων έξω, σε χώρο έξω από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι είναι τουρίστας και ότι ήδη βρίσκεται εδώ με τη σύζυγο και την κόρη του για διακοπές. Μένει να το αποδείξει, όχι, γιατί η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι σε βαθμό κακουργήματος αυτή της κατασκοπίας. Θα δούμε αύριο λοιπόν που θα κληθεί να απολογηθεί, εάν θα πείσει ή όχι, και φυσικά η φωτογραφική του μηχανή, τα memory stick, αυτά τα μέσα αποθήκευσης και ό,τι έχει φωτογραφίσει βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών προκειμένου να διερευνηθεί αν και τι φωτογράφησε και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Και να πάμε στα Τρίκαλα και στον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον αδελφό του στα Τρίκαλα οδηγείται σήμερα στον ανακριτή μετά την προθεσμία που είχε λάβει, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Καλό μεσημέρι.
6: Ακριβώς. Καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα από τα Τρίκαλα. Στον ανακριτή Τρικάλων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγείται αυτή την ώρα ο 86χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό με καραμπίνα του 82χρονου αδελφού του το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν οι οικογένειες και των δύο. Ο ηλικιωμένος εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι ο θάνατος του αδελφού του ήταν ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπροσωκρότησε την ώρα που το καθάριζε, ενώ η πλευρά του θύματος κάνει λόγο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που συντελέστηκε σε έρημη ψυχική κατάσταση. Μια πρώτη κατηγορία, την οποία αποδίδει βεβαίως και η αστυνομική προανάκληση που έχει προηγηθεί. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα το πρωί είχαμε υπόμνημα στις δικαστικές αρχές που κατέθεσε η νομική υπεράσπιση της οικογένειας του θύματος. Ενώπιον του ανακριτή Πρωτοδικών Τρικάλων κατέθηκε σχετικό υπόμνημα, στο οποίο η οικογένεια του θύματος, μιλάμε για τη χείρα και τα τρία παιδιά, επισημαίνουν ότι είναι πεπισμένοι πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα σε βάρος μάλιστα από ετών του θύματος, περιμένοντας ο δράστης τον κατάλληλο χρόνο για αυτόν και την τέλεσή του, και αναφέρουν στο υπόνομα ότι ο βασικός λόγος είναι η οικογενειακή επιχείρηση που διατηρούσαν τα δύο αδέρφια και η οποία έχει λυθεί προ ετών. Ωστόσο από τότε η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών ήταν εμφανής. Δεν έπρεπε μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό υπόνομα, ποτέ για το συγκεκριμένο λόγο να κατηγορεί τον αδελφό του για την οικονομική κατάσταση στην οποία οδηγήθηκε αργότερα η οικογένειά του. Επίσης το υπόνομα αναφέρεται και το θέμα της κατοχής της κυνηγητής καραμπίνας, η οποία βεβαίως ήταν νόμιμη, είχε αγοραστεί, αλλά στον ισχυρισμό ότι την καθάριζε και εκπισοκρότησε υπάρχει η αντίθετη άποψη με βάση πάντα το υπόνομα, δηλαδή ότι ποτέ δεν είχε εμφανιστεί στο παρελθόν να κάνει κάτι παρόμοιο στην, στο συγκεκριμένο χώρο, στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου συνέβη και το συγκεκριμένο σύμπαν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε δεύτερο βαθμό εκδικάζεται σήμερα από το εφετείο στη Σύρο η υπόθεση δολοφονίας του 34χρονου Αλβανού τον Φεβρουάριο του 2023 στην Μύκονο. Η Ελίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Διεκόπη τελικά για τις 8 Ιουλίου η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό λόγω δικαιολογημένης απουσίας ενός εκ των ενόρκων σύμφωνα με το δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε απασχολήσει αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κοινή γνώμη τον Φεβρουάριο του 2023. Με το έγκλημα αυτό, το αποτρόπαιο έγκλημα αυτό, το οποίο είχε συμβεί τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Φεβρουαρίου, μέσα σε μπαρ της Μυκόνου. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από τότε, ο παθμολογίαν δράστης είχε λογομαχήσει σε έντονο ύφος με το θύμα μέσα στο μπαρ, από το οποίο έφυγε, πήγε στο σπίτι του, πήρε μια κυνηγητική καραμπίνα και στη συνέχεια επέστρεξε, πυροβόλησε και σκότωσε τον 34χρονο Αλβανό κάτοικο της Μυκόνου. Μετά την πράξη του, ο 33χρονος δράστης διέφυγε, αλλά λίγες ώρες αργότερα είχε παραδοθεί μόνο στο Διεύθυνση της Αστυνομίας Μυκόνου. Στην κατάθεσή του τότε είχε ισχυριστεί ότι ήταν πιωμένος, είχε θολώσει και γι' αυτό σκότωσε το θύμα. Ενώ αφορμή φέρεται να ήταν οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους οι δύο άνδρες. Ο δράστης σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη, ωστόσο όπως είπαμε σήμερα διεκόπη η διαδικασία και θα συνεχιστεί στις 8 Ιουλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Στο Αίγιο τώρα συνελήφθη καταζητούμενος για δολοφονία ομογενής στην Αυστραλία. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ και η Αθανασία, ο 55χρονος που συνελήφθη στο Αίγιο, ζούσε εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια.
8: Μπορεί και περισσότερο, μάλιστα, να σου πω, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε φτιάξει ένα προφίλ οικογενειάρχη, που είχε πρόβλημα υγείας και που ζούσε απομονωμένος σε ένα περίχωρο έτσι του Αιγείου. Mm-hmm. Τώρα ήρθε εδώ στο δικαστήριο της Πάτρας, στον εισαγγελέα εφετών, προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή του ημί. Ο εισαγγελέας είπε ότι αυτό θα πρέπει να το κάνει το Συμβούλιο Εφετών και μέχρι τότε θα κρατείται στην ασφάλεια του Αιγείου. Στην ασφάλεια του Αιγείου, με συγχωρείς.
0: Ναι.
8: Μέχρι τότε θα κρατήσει την ασφάλεια. Λοιπόν, τώρα θα λέει μέσω του δικηγόρου του κ. Αποστολόπουλου ότι είναι αθώος, ότι δεν έχει σχέση με την πράξη αυτή και πως ούτως ή άλλως είναι Έλληνας πολίτης και έχει παραγραφεί το αδίκημα. Τώρα θέλω να σου πω τι οδήγησε στο να του συλλάβουν τον 55χρονο τόσα χρόνια μετά. Κυκλοφορούσε με το όνομα Αντώνης από την Αυστραλία, ο οποίος είχε ένα τατουάζ στο δεξί του χέρι και ο οποίος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε καταγγελθεί από τη μητέρα του για ενδοοικογενειακή βία με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας. Και όχι Νταλαμάγκας που είναι το που έχει γραφτεί στις ελληνικές αρχές.
0: Mm-hmm.
8: Λοιπόν, τότε είχε γίνει η δίκη, είχε αθωθεί, όμως δεν είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου και μάλιστα είχε αποσύρει λίγο αργότερα η μητέρα του και την καταγγελία. Όλα αυτά, η καταγγελία της μητέρας του, η οποία ήταν και από την ευρύτερη περιοχή του Αιγείου, υποψίασαν ανώτατο στέλεχος της αστυνομίας του Αιγαίου και έτσι άρχισε να ψάχνει στο άλσος Αιγιάλιας και να εντοπίσει χθες το πρωί τον εν λόγω καταζητούμενο. Ο οποίος να σου πω ότι φέρεται ότι είναι βασικός ύποπτος και για άλλο φόνο το 1997.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σημαντική ποσότητα κατέργαστης κάναβης κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την Έρτη Ιωαννίνων είναι μαζί μας και Χρήστο, μιλάμε για μια ποσότητα 110 κιλών ακατέργαστης κάναβης, έτσι δεν είναι?
9: Ακριβώς. Και σημαντικό χτύπημα βαλανστόπιο αστυνομική σε μια μεγάλη τόση ποσότητα. Ενώ τελευταία εξέλιξη βιβλίκη, να σου αναφέρω πως έχουμε δύο επιπλέον συλλήψεις για την ίδια υπόθεση. Στο πλαίσιο λοιπόν της συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης μεταφοράς 110 κιλών κάναβης, συνελήφθησαν επιπλέον δύο άτομα, δύο ημιδαποί. Να θυμίσουμε ότι χθες το πρωί στην Ιγουμενίτσα ο αλλοδοπός μετέφερε με γιοταχή πιβατικό αυτοκίνητο τα ναρκωτικά, ενώ συνέχεια χθες το απόγευμα αστυνομικοί της σχετικής υπηρεσίας Αττικής, παρακαλώ, συνέλεγαν σε περιοχή της Αττικής τον ημιδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος, καθώς και έναν ακόμη άτομο ημιδαπό, που όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε παραδώσει το αυτοκίνητο στον αλλοδοπό. Άπαντες οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Χρήστο, είχαμε και τη σύλληψη ενός άντρα, ο οποίος τον κατήγγειλε μία ανήλικη.
9: Ναι, μάλιστα. Σε μια ακόμη σύλληψη ενός ατόμου γνωστού στην κοινωνία της Ιγουμενίτσας, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων Ιγουμενίτσας μετά από καταγγελία που προηγήθηκε από πλευράς της ανήλικης για ένα περιστατικό προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειάς της. Σε βάρος του, ασχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα προσβολής γενετήσεως αξιοπρέπειας, απήθεια και παραβάσεις όμως νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να πλησίασε την ανήλικη σε δημόσιο χώρο και να την αγκάλιασε παρά τη θέλησή της. Η κοπέλα αμέσως κάλεσε σε βοήθεια με αποτέλεσμα ο άνδρας να απομακρυνθεί από το σημείο. Ύστερα όμως από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα και κατά τον έλεγχο των αστυνομικών προέταξε μαχαίρι προς την πλευρά των αστυνομικών. Ωστόσο, συνέχεια συμμορφώθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο 40χρονος, όπως σου ανέφερα, Βίκη, είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, για το οποίο έχουν υπάρξει και κατά καιρούς παρεμβάσεις αρμοδίων υπηρεσιών. Όπως έγινε γνωστός, ο ίδιος είχε συλληφθεί από την ίδια υπηρεσία και πριν από δύο μέρες, παρακαλώ, για παρόμοια αδικήματα. Ο συλληφθής επίσης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών θεσπρωτείας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην Καστοριά βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να πραγματοποιήσει τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε. Μάριε, μας ακούς? Μάλλον ο Μάριος Κωνσταντινίδης, έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Θα μιλήσουμε στην συνέχεια με τον Μάριο εφόσον αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Εμείς να συνεχίσουμε και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην αντίθεσή του στο ενδεχόμενο της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας αλλοδαπών στο κτίριο του παλιού κταίου Καρτερού, επί του ΒΟΑΚ, εξέφρασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασής του. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, και αυτή την αντίδραση την προκάλεσε η πληροφορία ότι την περασμένη Παρασκευή έγινε αυτοψία στην εγκατάσταση από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και είχαμε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση του σώματος και έχουμε και αντιδράσεις από τον κόσμο. Έχει προγραμματιστεί και μία κινητοποίηση που οργανώνεται την ερχόμενη Τετάρτη στις 8.30 έξω από το παλιό κταίο. Τώρα, στο παρόν στη χθεσινή συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο έδωσαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ερυγωνάκης, δεδομένου ότι η έκταση αυτή είναι, ανήκει στην ιδιοκτησία της περιφέρειας, αλλά και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων του νομού διαφώνησαν με την πιθανή επιλογή του συγκεκριμένου χώρου ως δομή φιλοξενίας. Ο κύριος Τριγωνάκης επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο χώρο συνεχίζουν να πραγματοποιούνται έλεγχοι επαγγελματικών οχημάτων και εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων τόνισαν ότι πληγεί η τουριστική εικόνα της Κρήτης. Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο κοινοποιείται μεταξύ άλλων στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των κομμάτων και στο γραφείο και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, εκφράζεται με το πιο κατηγορηματικό τρόπο η διαφωνία του σώματος, δηλώνει ότι δεν θα αποδεχτεί τακτικές και λογικές που έχουν ξεπεραστεί, τονίζει ότι ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός δήμος με 200.000 κρεβάτια και ότι συμβάλλει στην εθνική οικονομία και ήδη τώρα από τη διαρροή και μόνο έχει προκύψει αναστάτωση στο tour operator. Να σας πω ότι ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο διαβούλευση με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τη συμμετοχή της περιφέρειας του Δήμου Χερσονήσου, των παραγωγικών φορέων, παραγωγικών φορέων και των επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων του Ηρακλείου.
0: Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και πάλι να επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη εκεί και για τα εγγένεια ανακαινισμένων δομών υγείας. Μαρία, μας ακούς?
11: Καλώς μας ήρθατε, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα νωρίτερα. Την Καστοριά πρόκειται να επισκεφτεί σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπου θα εγγενιάσει θα πραγματοποιήσει εγγένεια των εγγενισμένων κέντρων υγείας Άνω Σουριστικού στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 7.30 ώρα, θα μεταβεί το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου θα εγγενιάσει το τμήμα πηγόντων περιστατικών, το οποίο παραδόθηκε στο κοινό τον Ιανουάριο μετά από μια μεγάλη γενική ανακαίνιση, και στη συνέχεια στις 8 η ώρα θα μεταβεί στο κέντρο ημέρας λειτουργικής φροντίδας ανθρώπων με άνοια και Αλτσχάιμερ, όπου και εκεί θα εγγενιάσει τη νέα δομή για την Καστοριά.
0: Στις
11: 8.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο του νομού, με στελέχη της ΔΕΠ Καστοριάς. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Κλήσεις για κατάθεση έχουν λάβει οι αγρότες της Ροδόπης από την ελληνική αστυνομία στο πλαίσιο προανάκρισης κατά εφαρμογή σχετικής παραγγελίας του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ταυτοποίηση των φυσικών προσώπων που με γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλα μηχανήματα συμμετείχαν στις προοκταμήνου περίπου κινητοποιήσεις σε εθνικές οδούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Εξετάζεται δηλαδή η τέλεση εκ μέρους των προαναφερθέντων αγροτών του αδικήματος της παράβασης, της παρακόλλησης συγκοινωνιών με τα τρακτέρ τους που είχαν βγει στους δρόμους, θυμόμαστε, με τα αγροτικά οχήματά τους κλπ. Η παραγγελία του Αρείου Πάγου χρονολογείται από τις αρχές του έτους, έτσι. Ζητά να ταυτοποιηθούν όσα φυσικά πρόσωπα, όσοι διαδηλωτές είχαν αποκλείσει δρόμους και να κινηθεί η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η ενέργεια αυτή, πρέπει να πούμε, αφορά όλη τη χώρα, έτσι. Έχει σταλθεί αυτή η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς όλες τις κατατόπους δικαστικές αρχές. Θυμίζουμε ότι οι αγροτικές κινητοποίησεις έλαβαν χώρα περί τα τέλη και αρχές του 2026. Φωτογραφίες και βίντεο που ανέβαζαν μάλιστα οι ίδιοι οι αγρότες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό υλικό. Στην περιοχή της Ροδόπης, στην Κομωτινή, περίπου 70 αγρότες είναι αυτοί που έχουν κληθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης από την ελληνική αστυνομία. Θα δώσουν γραπτή κατάθεση, συμβουλευόμενη κοινό νομικό παραστάτη. Θυμίζουμε ότι εδώ στην Κομωτινή είχαν αποκλείσει επί μακρόν τον δυτικό κόμβο Κομωτινής της Εγνατίας Οδού. Μένει να δούμε τις αντιδράσεις των αγροτικών συλλόγων τώρα και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες των παρακάρλιων περιοχών από τις αστοχίες του αρδευτικού έργου της λίμνης Κάρλα. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
13: Καλό σας μεσημέρι. Όπως μας έλεγαν λοιπόν, σήμερα αγρότες των παρακάλλιων περιοχών δεν έχουν νερό για πότισμα ή υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Τους έδωσαν πριν δύο μέρες, αν είναι πολύ λίγο το νερό, και έτσι χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών παραμένουν στις παρακάλληλες περιοχές όπως Ριζόμυλο, Στεφανοβίκιο, τμήμα του Αγίου Γεωργίου και της Λόης, εξαιτίας κυρίως συνεχώς με βλάβες που γίνονται στο αρδευτικό έργο. Έχουμε χάσει, μας έλεγαν, ήδη ένα μαχαίρι από τη Μυδική, τα καλαμπόκια, το τριφύλι δηλαδή, τα καλαμπόκια είναι σε οριακό σημείο και κινδυνεύουν να χαθούν, και τα βαμβάκια γλίτωσαν προσωρινά μόνο χάρη σε κάποιες ψυχάλες που έπεσαν. Μιλάμε περίπου για 20.000 στρέμματα με Μυδική, τριφύλι, καλαμπόκι, βαμβάκι και δέντρα που είναι σε κίνδυνο. Δεν πρόκειται για ζημιές από τον Ντάνιελ. Έχουμε το έργο, το οποίο δεν έχει ίσως ολοκληρωθεί σωστά, και είναι χρόνια τα προβλήματα αυτά με την άρδευση και όλες αυτές οι βλάβες. Είχαν συναντήσεις με τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων το φθινόπωρο που μας πέρασε και ξανά το Πάσχα, όμως ήταν, λέει, πολύ αργά, γιατί ήδη είχε φτάσει η αρδευτική περίοδος. Δεν μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι του οργανισμού δεν έχουν καλή πρόθεση και να μας βοηθήσουν, αλλά αυτό δεν αρκεί. Θέλουν να μας πάρουν στα σοβαρά. Το έργο πρέπει να λειτουργήσει σωστά, γιατί έχουμε βασίσει πάνω του την επιβίωσή μας. Επίσης, αναφέρθηκε και σε λοιπείς καταβολές επιδοτήσεων. Οι τσέπες μας, είπε, δεν είναι γεμάτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα. Και από ό,τι φαίνεται, το χειμώνα θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Ξενικά είδη ψαριών έχουν εισβάλει και στις θάλασσες του Βορείου Αιγαίου, με λαγοκέφαλους και λεοντόψαρα να πιάνονται συνεχώς στα δίχτυα των αλιέων της Λέσβου. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα για αυτό το θέμα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι τόσο σε αριθμό όσο εμφανίζονται κυρίως στις θάλασσες της Κρήτης αλλά και του Νοτίου Αιγαίου, αλλά δείχνει ότι τα ψάρια αυτά επεκτείνονται και στο Βόρειο Αιγαίο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και εντείνεται, όπως είπαν οι αλλοίς. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς, για παράδειγμα, ο λαγοκέφαλος χαλάει τα δίχτυα, καταστρέφει τα δίχτυα προκειμένου να φάει τα ψάρια που έχουν πιαστεί σε αυτά. Επίσης, είναι ένα ταχύτατο ψάρι, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αλλοιευθεί. Είπαν ότι πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, τρέφεται κυρίως με καλαμάρια, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα καλαμάρια, ενώ από την άλλη μεριά το λεοντόψαρο έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αστακούς. Πράγμα που σημαίνει ότι καταναλώνει αυτά που οι ίδιοι αλλοίς ψαρεύουν και στη συνέχεια εμπορεύονται. Ζητούν να ληφθούν κάποια μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, ή τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την αποζημίωση των δικτυών τους. Και ενώ το λεοντόψαρο, θα έλεγα ότι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και στην Κύπρο τρώγεται όταν καθαριστούν, όταν κοπούν με ιδιαίτερα με ιδιαίτερη προσοχή τα αγκάθια του, γιατί εάν σε τσιμπήσει το αγκάθι του λεοντόψαρου, είναι όπως συμβαίνει και με άλλα ψάρια που πονάς πάρα πολύ έντονα. Επίσης τόνισαν, ο καθηγητής ο κύριος Μπατζάκας τόνισε, τον οποίο φιλοξενήσαμε για το ίδιο θέμα, ότι η παρουσία καρχαριών ήταν πάντα στο Αιγαίο. Απλά το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα social media διαχέεται τόσο εύκολα η πληροφορία, έτσι ώστε να νομίζει κάποιος ότι οι καρχαρίες εμφανίστηκαν πριν από λίγους μήνες στην περιοχή. Μάλιστα, τόνισε ότι όταν βρίσκονται σε περίοδο ζευγαρώματος, είναι η περίοδος που πλησιάζουν και τις αχτές και έτσι φωτογραφίζονται από τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη παραλία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δήμητρα.
15: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η ΕΡΤ προσέφερε σήμερα 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Σήμερα ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε κάποια από τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη στιγμή τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, Κωνσταντίνο Τσολάκη, για να μας πει περισσότερα. Κύριε Τσολάκη, καλό σας μεσημέρι.
1: Ναι,
0: μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, εμείς δεν έχουμε πολύ καλή...
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία γιατί είμαστε εδώ και μπορεί να μην έχει καλό σήμα, αλλά φαντάζομαι ακούγομαι.
0: Απλά αν είναι εύκολο, κύριε Τσολάκη, σε περίπτωση που έχετε hands-free, καλό θα είναι να το αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα, ιδάλλως θα κάνουμε την προσπάθειά μας έτσι. Εφόσον.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσολάκη, είστε μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο. Καταρχήν, πού βρίσκεστε τώρα?
1: Τώρα πηγαίνουμε προς την Κόνιτσα, που είναι το τελευταίο σημείο της διαδρομής που έχει ξεκινήσει από το πρωί. Έχουμε επισκεφτεί συνολικά 7 και μας έχει μείνει ακόμα μία περιοχή για να συνομιλήσουμε με τους διευθυντές και με τα παιδιά των σχολικών μονάδων εκεί, όπου έγινε και η σημαντική δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, θα πρέπει να το πούμε αυτό. Και θα ήθελα, κύριε Τσολάκη, να μας πείτε καταρχήν πώς σας υποδέχθηκαν τα παιδιά αυτών των δημοτικών σχολείων.
1: Με πολύ μεγάλη αγάπη, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, χάρηκαν πάρα πολύ και είχαμε την ευκαιρία κι εμείς να δούμε πόσο σημαντική είναι στην πράξη αυτή η δωρεά και πώς θα βοηθήσει και το έργο των παιδιών και το έργο της περιοχικής κοινότητας σε περιοχές που έχουν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από την υποστήριξη, από τη στήριξη και από την ουσιαστική σχέση και τα οποία μπορεί η δημόσια τηλεόραση και είναι επιχειρημένη να κάνει την ρόλη της.
0: Μάλιστα. Να μιλήσουμε λίγο και για τη σημερινή επαιτειακή συναυλία που θα γίνει στο Μουσείο Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Είναι ιδιαίτερα εξαιρετική σημασία αυτή η συναυλία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή αυτή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, τα οποία τον τελευταίο χρόνο έχουν κάνει μια σειρά επιστημόνων συναυλιών και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές περιοχές. Και σήμερα στην πραγματικότητα είναι ένας ιδιαίτερος σταθμός αυτής της ιστορίας, να πριν των 60 χρόνων, της δημόσιας τηλεόρασης, το βράδυ της Ελλάδας, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας το Ιξκαλέ, ένα εμβληματικό χώρο στα Ιωάννινα. Συμπράττει στην πραγματικότητα τα μουσικά ορχήστρα ήχος μουσικής της ΕΡΤ με τον ερμηνευτή Δημήτρη Φαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο. Αναδεικνύει έτσι με αυτόν τον τρόπο το ιδιαίτερο και πλούσιο παραδοσιακό μουσικό ιδίωμα της Υπήρου. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμός της τοπικής κοινωνίας και των ανθρώπων των Ιωαννίνων. Είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για τα μουσικά σύνολα της ΕΡ, αλλά και για τα Ιωάννινα και την ευρύτερη περιοχή.
0: Έτσι ακριβώς. Όλα αυτά στις 9 το βράδυ σήμερα, όπως είπαμε, στο Μουσείο Αργυροτεχνίας. Και για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Τσολάκη, σε αυτό το σημείο ίσως είναι καλό να πούμε και για τις δωρεές αλλά και για τις δράσεις στήριξης που πρόκειται να κάνετε σε ακριτικές περιοχές από την ΕΡΤ. Θα συνεχιστούν αυτές οι δράσεις?
1: Βεβαίως, θα συνεχιστούν σε αρκετές περιοχές. Θα ανακοινώσουμε σύντομα και τον επόμενο σταθμό. Η ΕΡΤ εκπληρώνει τις εκπληκτικές που θέλουν αυτή και το κοντά σε όλη την Ελλάδα, παντού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η αρχή του ΔΙΕΠΗ και την κοινωνική κοινωνική ευθύνη της ΕΡΤ και όλες τις δράσεις μας και μέσω των μουσικών συνόλων και μέσω της παραγωγής του ενεργητικού προγράμματος από όλα τα κανάλια της ΕΡΤ, ειδικότερα και από την ΕΡΤ3, που είναι το κανάλι της περιφέρειας και του πολιτισμού. Θέλουμε να είμαστε κοντά και να αγκαλιάζουμε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς, και εμείς θα είμαστε εδώ έτσι ώστε να το αναδεικνύουμε. Κύριε Τσολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούλη. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Μικρής Μαντίνιας, στο δρόμο Κυτριών Καλαμάτας, με θύμα έναν 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Δυστυχώς δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα αυτή εδώ στην Καλαμάτα Δίκη. Ήταν λίγο μετά τη μία σήμερα τα ξημερώματα, όταν ένας 29χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας μεγάλου κυβισμού, κάτω από αδιευκρίνησης μέχρι και αυτή την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, έφυγε στην αριστερή πλευρά του δρόμου, είχε κατέμψει από το δρόμο Κιτριές προς Καλαμάτα, στο ύψος της Μικρής Μαντίνιας, εκεί για όσους καταλαβαίνουν τα όρια των Δήμων Δυτικής Μάνης και του Δήμου Καλαμάτας. Εξετράπη λοιπόν της πορείας του, φαίνεται πως προσέκρουσε σε τείχο, εξεντονίστηκε με αποτέλεσμα να πέσει με δύναμη σε μαντρότυχο το οποίο είχε και κάγκελα και να χτυπηθεί σοβαρά στην πλάτη. Φαίνεται πως βρήκε ακαριό θάνατο. Το αμέσως κλήθηκε τόσο αστυνομία όσο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Έφτασαν περίπου μετά από 25 λεπτά στο σημείο, ωστόσο ήταν αργά. Σύμφωνα με πληροφορίες και άνθρωποι που προσέτρεξαν να δώσουν πρώτες βοήθειες, φαίνεται ο άτυχος νεαρός να μην είχε σφιγμό από την πρώτη στιγμή. Σίγουρα προανάκριση διενεργεί η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας του Δημοτοραχέας, συγκεκριμένα της Καλαμάτας Βίκη. Εξετάζουν και βιντεοπτικό υλικό από τη περιοχή να δουν αν προηγήθηκε κάτι άλλο αυτή τη πρόσκληση. Πάντως είναι μια είδηση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ένα παιδί που καταγόταν εδώ από την Καλαμάτα, μόλις ηλικίας 29 χρονών, έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Στην άσπαστο, ακόμα ένα νεκρός, δυστυχώς, Βίκη.
0: Δυστυχώς, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ένα 21 ετών επισκέπτης της Αμοθράκης τραυματίστηκε σοβαρά από πτώσεις στις βάθρες. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είχαμε ένα ακόμα περιστατικό τραυματισμού στις βάθρες της Αμοθράκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου συνέβη αυτό. 21 ετών, νεαρός, Άγγλος, έπεσε σε βάθρα της Γριάς. Τραυματίστηκε άσχημα στο κεφάλι και στο γόνατο. Τα άλλα μέλη της παρέας του ήταν Γάλλοι οι υπόλοιποι, κάλεσαν για βοήθεια και στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και το πυροσβεστικό κλιμάκιο του νησιού. Τα έμπειρα στελέχη του οποίου προσέγγισαν τον νεαρό στο σημείο που έπεσε, τον μετέφεραν μέχρι το ασθενοφόρο που ανέμενε και στη συνέχεια με σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκε εσπευσμένο στην Αλεξανδρούπολη για να διακομιστεί στο νοσοκομείο της πόλης όπου και βρίσκεται. Ήταν το τέταρτο περιστατικό, Βίκη, τραυματισμού στις βάθρες, της Γριάς και του Φωνιά σε έναν μήνα. Δηλαδή από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα. Στο διάστημα αυτό το πυροσβεστικό κλιμάκιο επιχείρησε και διάσωσε 4 αλλοδαπούς από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Αγγλία. Κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κυρίως με τους αλλοδαπούς επισκέπτες αλλά και τους πρωτάριδες, θα μου επιτρέψετε να πω, που θέλουν να ανακαλύψουν τις άγριες ομορφιές της Αμοθράκης.
0: Χωρίς όμως να δίνουν σημασία στον κίνδυνο ουσιαστικά.
3: Ναι,
0: που
3: υπερεκτιμούν λίγο μάλλον τις δυνάμεις του Βίκη και υποτιμούν τις δυσκολίες και τους κινδύνους. Και όλοι λέμε ότι δεν ξέρω, θα πρέπει ίσως να υπάρξει ένας τρόπος όταν μπαίνουν στο σημείο από το οποίο αρχίζουν και τα σκαρφαλώματα και τα μονοπάτια, κάποιος να τους ενημερώνει για αυτά τα πράγματα για να μην έχουμε επαναλήψεις αυτών.
0: Να παραμείνουμε όμως στη Σαμοθράκη, Χρυσούλα, καθώς μετά από πολύ καιρό μπήκε ξανά σε λειτουργία ο σεισμολογικός σταθμός του νησιού.
3: Ναι, έχουμε την πλήρη επαναλειτουργία αυτού του σεισμολογικού σταθμού της Σαμοθράκης. Τα τελευταία χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών γιατί είχε κάποιες βλάβες. Όμως αποκαταστάθηκε ο δρόμος που οδηγεί στο σταθμό γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Δεν μπορούσαν να τον προσεγγίσουν δηλαδή, έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες στο οδικό δίκτυο για να μπορέσουν να φτάσουν τα συνεργεία, να κάνουν τις επιδιορθώσεις, τις βλάβες, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, να κάνουν και τη συντήρηση. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν, ο σταθμός ξαναλειτουργεί και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς σταθμούς του δικτύου, του Εθνικού Ενιαίου Δικτύου Σεισμογράφων, γιατί παρακολουθεί και δίνει δεδομένα για όλο το Βόρειο Αιγαίο και ξέρουμε τι σημαίνει σεισμικότητα στο Βόρειο Αιγαίο, Βίκη.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσούλα. Αντοχές τώρα για την αντιμετώπιση καιρικών φαινομένων. Μέχρι το επίπεδο του Ιαννού διαθέτει πλέον η περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία δεκαπλασίασε τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης και στους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δίκη. Από τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυξήθηκε το κονδύλι από την περιφέρεια Θεσσαλίας στα 50 εκατομμύρια ευρώ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα υλοποίηση έργων που έχουν σχέση βεβαίως με την αντιπλημμυρική θωράκιση. Και σύμφωνα βεβαίως με τα όσα ανακοίνωσε ο περιφέρειας Θεσσαλίας, Τα έργα αυτά αφορούν αφενός τον Βόλο, όπου υπάρχει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όρημα έργα ύψους περίπου 7 με 8 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα υποβληθούν μέσα στο καλοκαίρι για να δημοπρατηθούν άμεσα. Στην Καρδίτσα έχουμε στον ποταμό Καλέντζη, θα ολοκληρωθεί η μελέτη που ξεκίνησε το 2024 και μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμα όλα για να αρχίσουν οι παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του ποταμού. Ενώ στη Λάρισα και τα Τρίκαλα θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις με βάση τις μελέτες που εκπονούνται τώρα, τρέχουν αυτές οι μελέτες και σχετίζονται βεβαίως με όλο το ποτάμιο σύστημα του Πηνιού. Από τα Τρίκαλα μέχρι και τις εκβολές στο δέντρο του Πηνιού. Και αυτό γιατί η Θεσσαλία δεν διέθετε μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας σε κανένα ποτάμιο σύστημα, όπως διευκρίνησε ο κ. Κουρέτας. Τώρα το πρώτο έτσι τεστ αντοχής για την Θεσσαλία δόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο με την κακοκαιρία Μπάιρον, η οποία έφτασε σχεδόν στο 38 με 39% του επίπεδου του Ντάνιελ, του νερού δηλαδή, και της δυναμικότητας που είχε ο Ντάνιελ, ο οποίος προκάλεσε πολλές καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2023. Ήταν ίδια δυναμικότητας η κακοκαιρία Μπάιρον με τον Ιαννό τον Σεπτέμβριο του 2020, ωστόσο ενώ στον Ιαννό είχαμε 248.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, στον Μπάιρον πλημμύρισαν μόλις 18.500 στρέμματα, γεγονός που καταδεικνύει βεβαίως σε πρώτη φάση ότι τα έργα και οι παρεμβάσεις που έγιναν μετά τον Ντάνιελ και τον Ηλίας έχουν αποδώσει και έχουν θωρακίσει έτσι μερικώς, αυξάνοντας τα επίπεδα αντοχής της Θεσσαλίας. Ωστόσο, υπάρχουν έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν για να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η και έχουν σχέση με το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, καθώς βεβαίως και το φράγμα του ΕΝΠΑ. Είναι έργα που πρέπει να προχωρήσουν για να μπορέσουμε να λέμε, όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, ότι είμαστε επαρκώς θωρακισμένοι αντιπλημμυρικά για να αντιμετωπίζουμε θεομηνίες όπως αυτές του Σεπτεμβρίου του 2023.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς είχαμε νέα σύσκεψη για τις πλημμυρισμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις των Τενάγων Φιλίππων. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλησπέρα από Καβάλα. Πραγματικά είχαμε μια πρωτόγνωρη σύσκεψη από πλευράς συμμετοχής φορέων στο Δήμο Παγκαίου, στο Δημαρχείο, υπό την αιγίδα του Δημάρχου του κ. Αναστασιάδη. Παρέστησαν οι επικεφαλείς της περιφέρειας, αντιπεριφέρειας Καβάλας και ο περιφερειάρχης κ. Τοψίδης, όλοι οι βουλευτές Καβάλας και Δράμας και δήμαρχοι Καβάλας, Σερών και Δράμας. Η κατάσταση πλέον κρίνεται ότι είναι καθοριστική για τους αγρότες, καθώς δεν μπόρεσαν, ούτε θα μπορέσουν φέτος να προχωρήσουν τις καλλιέργειές τους. Τα Τενάγια έχουν μετατραπεί σε έλος, είναι και μια υγειονομική βόμβα, και έτσι αποφάσισαν να κατέβουν στην Αθήνα, να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να του θέσουν επιτακτικά το ζήτημα των αποζημιώσεων αλλά και των αποστραγγιστικών έργων, διότι διαφορετικά θα προχωρήσουν σε πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις, σαν αυτές που δεν έχουμε δει ποτέ στην περιοχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος. Πρόκειται για έργο το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στις περιοχές μετάβασης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό, καθώς έχει και το ανάλογο ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
6: Το περιέγραψες, Βίκη, πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι είναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, Βίκη. Ήταν μια πρόσκληση για χρηματοδότηση που αφορά την ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων σε περιοχές μετάβασης. Mm-hmm. Αυτό που λέμε μεταλιγνητικές περιοχές. Συνολικός προϋπολογισμός 30 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ο κ. Μιχόπουλος, όπως είπες, γνωστοποίησε την επίσημη υποβολή φακέλου για την ίδρυση βιομηχανικού πάρκου με προϋπολογισμό 25 εκατομμύρια ευρώ από μια εταιρεία ανάπτυξης βιομηχανικού πάρκου. Λέγεται Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομηχανικού Πάρκου Γόρτινος. Πρόκειται για υποβολή φακέλου από ιδιωτικό φορέα. Έρχεται να προσθεθεί στην επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση μεμονωμένων μεγάλων μονάδων στη θέση Πλάκα και την ίδρυση του κόμβου βιοοικονομίας, αλλά και το λεγόμενο Argo Logistics Center, που είναι να γίνει στη θέση Ψαφή, πάντα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παράλληλα βέβαια με την εγκατάσταση και μιας άλλης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας. Αυτή είναι η τελευταία είδηση για αυτή την ιδιωτική εταιρεία, τον ιδιωτικό φορέα που είναι να δημιουργήσει το βιομηχανικό πάρκο. Υπάρχουν έτσι κάποια ερωτήματα, γιατί πολλοί κόσμος που βγήκε περίμενε στη Μεγαλόπολη να γίνει βιοτεχνικό πάρκο στο Ψαθί και στην Πλάκα, ναι, αλλά με αίτηση του Δήμου Μεγαλόπολης, δηλαδή να είναι φορέας όχι κάποιος ιδιώτης, αλλά ο Δήμος. Mm-hmm. Και βέβαια τώρα υπάρχει μια σύγχυση, μετά και από αυτή την ανακοίνωση, κάποιες αναρτήσεις όπου ζητούν έτσι και εξηγήσεις. Σημασία έχει ότι έστω και αυτή η εταιρεία, ας είναι ιδιωτική, προχωρά σε μια διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικού πάρκου 25 mm-hmm. εκατομμυρίων ευρώ, κάτι που βέβαια
0: θα ενισχύσει την περιοχή.
6: Βέβαια, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας,
0: κάτι ακριβώς
6: που το ζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό όλος ο Δήμος Μεγαλόπολης, όλη η περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς περισσότερα από 100 ιστιοπλοϊκά σκάφη και εκατοντάδες αθλητές που συμμετέχουν στην 40η Διεθνή Ρεγκάτα Πρίντιζη Κέρκυρα θα υποδεχθεί το νησί απόψε στη Μαρίνα Γουβιών. Η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, από την Κέρκυρα. Όντως, πρόκειται για ένα από τους σημαντικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του εορτασμού στη Μαρίνα Γουβιών θα πραγματοποιηθούν διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκινώντας όπως είπες και εσύ από απόψε, mm-hmm. με την τελετή υποδοχής των πληρωμάτων, ενώ θα ακολουθήσει παρέλαση και μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Συνόλου Κρουστών της Φιλαρμονικής Ναράδων και του Μουσικού Συνόλου του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει και παραδοσιακή κερκυριακή καντάδα, ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει επίσης και ο πολιτιστικός εξοραϊστικός σύλλογος Γουβιών, παρουσιάζοντας στοιχεία της τοπικής παράδοσης και φιλοξενίας. Το σήμα της εκκίνησης δόθηκε χθες το μεσημέρι από το Πρίντεζι της Ιταλίας, όπως είπες και εσύ, με τη συμμετοχή περίπου 100 σκαφών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή διοργάνωση έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 40 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του αγώνα το 1986 με πρωτοβουλία του Λίβιο Τζόρτζεβιτς. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν αύριο με την απονομή των επάθλων στους νικητές, συνοδευόμενοι από παραδοσιακούς κερκυραϊκούς χορούς, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσική δίπλα στη θάλασσα και την Τζέι στον χώρο της Μαρίνας.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Όλο και πιο συχνές είναι οι εμφανίσεις αρκούδων, ακόμη και μέσα σε χωριά, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα από τα τελευταία περιστατικά ήταν μάλιστα στην κεντρική πλατεία, στην Άρδασα, όπου έκανε την εμφάνισή της εκεί η αρκούδα. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
8: Δίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα από τα τελευταία περιστατικά εμφάνισης αρκούδας ήταν στην κεντρική πλατεία στην Άρδασα. Φανταστείτε την έκπληξη των κατοίκων. Πρέπει να πούμε ότι έχουν καταγραφεί εμφανίσεις ακόμη και μέρα μεσημέρι σε χωριά όπως το Μέγαρο των Γρεβενών, ακόμη και μέσα στην Εμπτολεμαΐδα. Είναι ένα φαινόμενο που πλέον ανησυχεί τους κατοίκους, γιατί ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή περίοδο, γεμίζουν και τα χωριά με κόσμο και είναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι mm-hmm. με τις αρκούδες. Να θυμίσουμε ότι στον ανθότοπο Κοζάνης ένας ακτινοτρόφος βρέθηκε ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο με αρκούδα μπροστά από την ακτινοτροφική μονάδα του και σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε τι υπέστη αυτός ο ακτινοτρόφος, ο Γιάννης Κερπίδης, 74 ετών, και πρέπει να πούμε ότι πρόσφατα στο Λιβαδερό Σερβίων, μετά από επίθεση αρκούδας, βρέθηκαν 15 νεκρά εγωπρόβατα. Πρέπει να πω ότι δεν λείπουν και οι συστάσεις, όπως πρόσφατα προχώρησε η Διεύθυνση Δασών Καστοριάς, που λέει στους κατοίκους τι πρέπει ακριβώς να κάνουν προκειμένου...
0: Σε περίπτωση που βρεθούν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση.
8: Δύσκολα περιστατικά.
0: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μην πιστεύεις ότι βλέπεις. Μεγάλη συμμετοχή στην ημερίδα για την ψηφιακή ασφάλεια στο Λιξούρι. Ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, να σας πω τι λένε για το Λιξούρι. Αφήστε το καλύτερο, δεν είναι για τον αέρα.
0: Εντάξει, άντρα, θα τα πούμε εκτός αέρα λοιπόν.
9: Άντρα, άμα θέλεις και γαϊδούρι, άντρα πάρε από τον Λιξούρι. Είναι και κατάλαβα κυφινή, περιπέχνη.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας λοιπόν, Σάκη.
9: Ναι, πάμε στο θέμα μας. Η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή ασφάλεια, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στους κινδύνους, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει ο ψηφιακός κόσμος όταν χρησιμοποιείται με γνώση, υπευθυνότητα και κριτική σκέψη. Να πούμε λοιπόν ότι οι κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο στρατηγός εν αποστρατεία Μανώλης Σφακιανάκης, διεθνώς αναγνωρισμένος ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και ψυχολόγος Πολίνα Ζέρβα, οι οποίοι ανέπτυξαν σύγχρονα ζητήματα που αφορούν την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τη σημασία της κριτικής σκέψης στην ψηφιακή εποχή. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη και Φίλων Κεφαλινίας και Ιθάκης, σε συνεργασία με τα Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς και το Εφορευτικό Συμβούλιο της Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μουσείου Λειξουρίου. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Λειξουρίου Γιώργος Κατσίβελης και πολλοί άλλοι, επισημένοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης και πρόληψης γύρω από ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας, παραπληροφόρησης, διαδικτυακών εξαρτήσεων και των συνεπειών που μπορεί να έχει υπερβολική ενασχόληση με τον ψηφιακό κόσμο στην κοινωνικοποίηση, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Τέλος, ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμινας και δευτεροβάθμινας εκπαίδευσης της περιοχής, οι οποίοι παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση που ακολούθησε, θέτοντας ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με τις προκλήσεις του διαδικτύου.
0: Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, μία ιδιαίτερη, επίκαιρη και ουσιαστική δράση υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου Ραχών στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών θεμάτων με τίτλο «Η λεπτή γραμμή μεταξύ ενημέρωσης και παραπληροφόρησης». Από την Ικαρία, ο Γιώργος Βιτσαράς είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι. Γιώργο, μας ακούς? Μάλλον έχουμε πρόβλημα.

0: Καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δύο οργανωτές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το 5ο Olympic Day Run Αρχαίας Ολυμπίας και το 2ο Olympic Day Park που θα διεξαχθούν αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας αλλά και τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Θυμάστε την Αθήνα, μάλλον ξέρετε, τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα, σύγχρονους, συμπληρώνονται 130 χρόνια από εκείνους τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 5ο Olympic Day Run συνδιοργανώνεται από το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης και τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ το 2ο Olympic Day Park υλοποιείται σε συνεργασία με τον Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας και με την πολύτιμη υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι οι αγώνες Olympic Run γίνονται συνολικά σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Και επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που προέκυψε και από την σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ότι το Σάββατο θα τρέξουν στην Αρχαία Ολυμπία αθλητές από 75 χώρες. Αθλητές οι οποίοι, όπως είπε συγκεκριμένα η κυρία Ουδατζή, η διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, θα γίνουν πρεσβευτές των Ολυμπιακών ιδεωδών σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ας πάμε λίγο και στον Γιώργο Βιτσαρά. Μάλλον όχι, τελικά δεν έχουμε τον Γιώργο Βιτσαρά. Θα συνεχίσουμε εμείς με τη Φωτεινή Μπαλογιάννη. Μία σωματική και εικαστική performance για την κατάρρευση του ελέγχου παρουσιάζεται σήμερα στα Ιωάννινα. Φωτεινή.
2: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η θεατρική συμπαιγνία παρουσιάζει σήμερα στις 9 και 4 στα Ιωάννινα στη σκηνή 125 τη σωματική και εικαστική performance με τίτλο «Μείνετε ασφαλής» σε σκηνοθεσία και χορογραφία του Γιάννη Τσάκαλου, η οποία πραγματεύεται τη συστημική κατάρρευση και την αποδοχή της ευαλωτότητας. Το έργο που συνθέτει μια βιωμένη εμπειρία και μια σκοτεινή τελετουργία αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δουλειά της νέας ομάδας του Εργαστηρίου Κίνησης και Έρευνας ανάμεσα στη βαρύτητα και το φως, εστιάζοντας τη σχέση σωματικής επιτέλεσης και εικαστικής δραματουργίας. Επί σκηνής, 9 ερμηνευτές σχηματίζουν μια κλειστή μικροκοινωνία δομημένη με αιμονή γύρω από την πειθαρχία, την τάξη και την ασφάλεια. Όμως η αυστηρότητα του συστήματος προκαλεί ρογμές, οδηγώντας στην κατάρρευση των ιεραρχιών και στην αθόρυβη εισβολή του χάους. Η παράσταση φωτίζει τη στιγμή που ο έλεγχος μετατρέπεται σε ασφυξία, αναδεικνύοντας πως η διάλυση των βεβαιοτήτων μπορεί να γεννήσει μια νέα συνύπαρξη μέσα από τα ερείπια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε με τον αυριανό καιρό. Σχεδόν έφριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταθάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά.
4: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από μια κλωστή κυριολεκτικά κρεμμένη και χεριά στη Μέση Ανατολή για μία ακόμα φορά. Γιατί η Τεχεράνη προνατοποίησε επιθέσεις κατά του Ισραήλ και εκείνο απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους στο Ιράν και όχι μόνο. Και όλη αυτή η νέα ανάφλεξη Μέση Ανατολή, τι κάνει? Πολύ απλά, γιατί τηρεί πολύ ψηλά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου επίσης για μία ακόμα φορά. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρίγνιου Ζουρέντιο 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκου.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, τρίτο ιρανικό κύμα επιθέσεων στο Ισραήλ, Τεχεράνη απειλεί με επέκταση του πολέμου. Πλήγματα σε Ισραηλινές βάσεις και ιρανική πετροχημική μονάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια, καθησυχαστική σεισμολόγη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Παραπέφθηκε σε ανακριτή. Επαιτειακή συναυλή απόψε σε 9 στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια τηλεόραση. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 31 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό δελτίο και από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τις καταιγιστικές εξελίξεις από την πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου εκεί η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές του Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη, με κατέρωθεν πλήγματα ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ απάντησε στη στόχευση περιοχών του από την Τεχεράνη με πλήγματα στο έδαφος του Ιράν, παρά το ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην απαντήσει. Τη Επανάσταση προειδοποίησαν ότι οι επιθέσεις που ήταν αντίπεινα για τον νέο χτύπημα του Ισραήλ στην Πυρητό θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κατάσταση είναι όπως περιέγραψες και συνεχίζονται από ό,τι φαίνονται τα πλήγματα. Ωστόσο, να ξεκινήσω με μία ανάρτηση που στο Truth Social που έκανε πριν από λίγα λεπτά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσπαθεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση. Λέει λοιπόν ότι το Ισραήλ και το Ιράν θέλουν, επιθυμούν άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν γνωρίζουμε από πού προκύπτει αυτό το στοιχείο. Ενδεχομένως υπήρξαν κάποια τηλεφωνήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε γιατί το λέει αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος, που προσθέτει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για μια τελική συμφωνία με την επιφύλαξη, όπως λέει, της άγνοιας και της ηλικιότητας που την εμποδίζουν. Το μπλοκάρισμα των στενών θα συνεχιστεί, όπως λέει, μέχρι την τελική συμφωνία, και τα πράγματα πρέπει να κινηθούν γρήγορα. Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τα πλήγματα. Ωστόσο, στο πεδίο αυτή τη στιγμή, το πρακτορείο του Ιράν, Τασνίμ, κάνει λόγο για νέα ενεργοποίηση της αεράμινας του Ιράν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν, ενώ, όπως είπες, το Ισραήλ πλήττει, έπληξε, όπως ανακοίνωσε κιόλας, στρατηγικούς στόχους στο Ιράν, αλλά σύμφωνα με τους Ιρανούς και ένα πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μασχάρ, και το Ιράν απάντησε στέλνοντας τουλάχιστον 30 πυράβλους προς το Ισραήλ, στοχεύοντας, όπως ανέφερε, δύο στρατιωτικές βάσεις αλλά και ένα πετροχημικό εργοστάσιο σε αντίπτωση Πρίσπινα για το πλήγμα στη Μασχάρ. Όλα αυτά ξεκίνησαν μετά το νέο πλήγμα του Ισραήλ στην Βηρυτό, στο νότιο προάστιο Νταχίγια, παρά το γεγονός ότι υπήρχε η διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι το Ισραήλ δεν θα στοχεύσει τη Βηρυτό, κάτι που είχε διαβεβαίωσει και το Ισραήλ και αποτελούσε κόκκινη γραμμή για το Ιράν. Το Ιράν λοιπόν είπε ότι τα πλήγματα προς το Ισραήλ ήταν αντίπεινα για αυτή την επίθεση στην Βηρυτό και οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τα χτυπήματα θα συνεχιστούν για μία εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή. Και το ίδιο αναφέρει και ο Ισραηλινός στρατός, ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τα χτυπήματα τις επόμενες ημέρες ή ότι είναι έτοιμοι ακόμη και για μια παρατεταμένη σύγκρουση. Όλα αυτά βεβαίως, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος του ζήτησε να μην απαντήσει, ενώ σε συνέντευξή του στους Financial Times ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις, αυτός κάνει κουμάντο και ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα δεχτεί την οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν. Στο επικίνδυνο αυτό παιχνίδι μπήκαν και οι Χούθοι της Ιεμένης, στοχεύοντας με δύο πυράβλους στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ανακοίνωσαν ότι απαγορεύουν και απειλούν με πλήγματα βεβαίως τα πλοία Ισραηλινών συμφερόντων στο πολύ πολύ σημαντικό πέρασμα του Μπαμπ Αλ-Μεντέμ, ουσιαστικά την μόνη πρόσβαση προς τη διόρυγα του Σουέζ. Είναι κάτι με το οποίο είχαν επανειλημμένως απειλήσει οι Χούθοι αλλά και το Ιράν, και καταλαβαίνουμε τι θα σημάνει αυτό, ενώ παράλληλα υπάρχει και μεγάλη ανησυχία για πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή, στις χώρες του κόλπου που έχουν δεχτεί πλήγματα από το Ιράν και στις προηγούμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας.
0: Και ο φόβος είναι βέβαια μήπως αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι, όπως είπες, ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, μήπως επηρεάσει τις σχέσεις και την εκεχηρία που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν βέβαιως.
2: Βεβαίως, αυτός είναι ο κίνδυνος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βεβαίως με την ανάρτηση που μόλις είπα, Γρηγόρη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις πράξεις του Ισραήλ, δεν είναι άμυρες δηλαδή ευθυνών, και ότι όλα αυτά βεβαίως θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες γίνονται σε ένα χαοτικό κλίμα.
0: Ελένα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, με αυτά και με αυτά, από το Μιάνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, που απειλεί την έφραση έτσι κι αλλιώς εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Το Brent βρίσκεται κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον αυτή ήταν η τιμή του πριν από λίγες ώρες στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο, η πορεία των καυσίμων παραμένει πτωτική λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χοντρικής στα δηληστήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτερη, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες να δούμε πού κινούνται αυτή την ώρα διεθνείς τιμές και τι γίνεται και στη χώρα μας, Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται ανωδικά. Καταρχήν να πούμε ότι το αργό πετρέλαιο είναι στα 93,1 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,8%, ενώ το Brent είναι 95,5 με άνοδο 2,7%. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 50 ευρώ, είναι στα 51,05 με άνοδο 5,26% στο Ολλανδικό χρηματιστήριο TTF. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, επηρεάζονται βεβαίως οι διεθνείς τιμές των καυσίμων εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παρόλα αυτά, στις ελληνικές τιμές, στην ελληνική λιανική αγορά, ενσωματώνονται μειώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι έχουμε μείωση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων χθες Κυριακή, κατά μέσο όρο σε όλη τη χώρα, ήταν στα 2,016, όταν στις 29 Μαΐου ήταν στα 2,097. Είναι μια σημαντική μείωση. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τον ντίζελ κίνησης, όπου εχθές Κυριακή ήταν στο 1,74, ενώ στις 29 Μαΐου ήταν στο 1,77. Εκεί η μείωση είναι λίγο μικρότερη εξαιτίας του γεγονότος ότι αυξήθηκε κατά 5 λεπτά το πλαφόν που επιβλήθηκε στις τιμές είναι μειωμένο κατά 5 λεπτά.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή που ξεκίνησε, με τον Πρωθυπουργό να αποφασίζει για τις αλλαγές στα πρόσωπα εντός των επόμενων ημερών. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όπου ρωτήθηκε για τις επικείμενες αλλαγές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
4: Στην Πέμπτη θα πάρουν αυτές τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο με τα ρυθμίσεις που υλοποιούνται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κυριανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο.
5: Mm-hmm. Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές?
4: Οι εκλογές θα γίνουν στο χρόνο τους. Αυτό που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό, γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνεις μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνεις τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσεις και τις κρίσεις, όσες και αυτές αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νότι, μάλιστα, δέχτηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών στο τακτικό briefing. Το ρώτησες και εσύ, καλησπέρα, Νότι. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός σας πρόσωπος?
6: Αφήνουμε τις ερωτήσεις και το briefing, διότι πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός.
0: Α, ανακοινώθηκε κιόλας, μάλιστα.
6: Την ώρα που είναι στην ώρα, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, λοιπόν, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος ήταν υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Ο Γιώργος Κότσιρας, λοιπόν, ναι.
6: Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, πρόσφατα είχε οριστεί. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Του τέστην παραμένει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος, εντάξει, τον είχαμε δει χαλαρό και μάλλον εκτιμούσαμε λαθασμένα, όπως αποδεικνύεται ότι θα έφευγε, αλλά θα μας υφίσταται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, δύο φορές την εβδομάδα. Η ορκομοσία των υφυπουργών ενώπιον Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρώταγες προηγουμένως, Γρηγόρη, οφείλω να πω ότι προσπάθησα να βγάλω μια είδηση συνδυάζοντας την όλη, όχι φημολογία, ήταν η ανακοίνωση ότι μέχρι την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις. Ευνηδίαση η κυβέρνηση, ανακοινώθηκαν τώρα, μας ευνηδίασε και όλους. Συνδυάζοντας το με την Ταμεία Ανάπτυξης και λέγοντας ότι μήπως ένας ευρύς ανασχηματισμός θα οδηγήσει σε κίνδυνο την ομαλή απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο
0: των Κονδυλίων,
6: που εντός δύο μηνών πρέπει να ολοκληρωθεί. Γελώντας κατά κάποιο τρόπο ο Παύλος Μαρινάκης, μας απάντησε ότι εντάξει, ποιος σας είπε, έχετε ενημέρωση για ευρεία με συμπαντισμό, μην αγοράζετε όσο διαβάζετε. Εκεί εγώ σημείωσα στον μπλοκάκι μου σημειακές αλλαγές. Και επιβεβαιωθήκα. Τα λοιπά, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είχαμε αρκετή συζήτηση για τα νέα κόμματα. Ρώτησα και εγώ για τα κόμματα που υποχωρούν, συστημικά κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ, ή εξαϊλώνονται, έχουν κυβερνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι συστημικό κόμμα. Μια απάντηση ήταν ότι μια παραπομπή στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές τους τότε κράτησαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αντισυστημισμό και μια ακροδεξιά που πολλές φορές αντισυστημικά έρχονται και από την ακροαριστερά και από την ακροδεξιά, αμφισβητούν τη σταθερότητα της οικονομίας και της πορείας της χώρας, ενώ αρκετές ερωτήσεις έκαθισαν και σε σχέση με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, όσα έχουν γίνει. Είναι άδικη η κριτική υποστήριξη ο Παύλος Μαρινάκης, γιατί όσα έχουν γίνει στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα δεν έχουν γίνει από το 1974. Σε άλλο ακροατήριο, μάλλον απευθύνεται και ο Σαμαράς, σε άλλο ακροατήριο η Νέα Δημοκρατία, είναι η λογική της κυβέρνησης έτσι όπως διατυπώθηκε, με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει ότι τα παραγωγικά και αποτελεσματικότητα είναι εκείνα που θα κρίνουν. Το 2027 επανέλαβε τις εκλογές.
0: Μάλιστα, είναι ραγδαίες εξελίξεις σε κάθε περίπτωση. Και, νότιτς, περιμέναμε.
6: Η είδηση βεβαίως είναι η νέα
0: έτσι. Βέβαια,
6: περιμέναμε την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη μας έρχεσαν πριν από λίγα λεπτά. Μόλις ήμασταν στον αέρα, πριν προλάβεις να βγεις.
6: Είμαστε στην Αδέλφος έξω από το κτίριο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, εδώ στο Πάντιο, και μόλις το πληροφορηθήκαμε.
0: Μάλιστα, ο κύριος Κότσιρας, λοιπόν, να επαναλάβουμε αν τα συγκρατήσαμε σωστά, Νότι, στη θέση του κύριου Κυρανάκη στο μεταφόρο, ο κύριος Μαρκόπουλος, υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός Εξωτερικών. Σωστά.
6: Εξωτερικών. Ναι.
0: Νότι Δανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε αν υπάρχει προβληματισμό στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο Αντώνη Σαμαράς να ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
4: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Mm-hmm. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Mm-hmm. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει.
0: Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Ζούκου, μίλησε και αυτή στο News Radio 105,8 πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατσή και τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε αν θα πλήξει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στο νέο κόμμα Σαμάρα, στην περίπτωση βέβαια ο πρώην Πρωθυπουργός προχωρήσει στην κίνηση αυτή.
7: Εμείς έχουμε ισχυρούς λόγους να πιστεύουμε ότι στο τέλος δεν θα πλήξει τους ψηφοφόρους στην δεξαμενή των Νέων Δημοκρατών, οι οποίοι. Αναγνωρίζουν
8: την. Ναι, αλλά θα απευθυνθεί στα 1.400.000 ή 700 ψηφοφόρους που δεν προσήλθαν. Άρα, εσείς τους θεωρείτε χαμένους αυτούς.
7: Εμείς θέλουμε να προσεγγίσουμε ξανά τους ανθρώπους αυτούς που είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
8: Μάλιστα.
7: Που μας παρακολουθούν, έχουν τις απογοητεύσεις τους, έχουν στεναχωρηθεί για κάποια πράγματα και περιμένουν. Και κρίνουν και αξιολογούν. Στο τέλος λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα επηρεαστούμε. Σίγουρα θα επηρεαστούν τα κόμματα που είναι δεξιότερα ημών. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα πλήξει κύριε Τάκη πρώτα απ' όλα την ίδια του την παρακαταθήκη.
0: Το μεταξύ, λέγαμε και νωρίτερα, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ο ανασχηματισμός. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο στην επιστολή παραίτησής του, ο κ. Μπακογιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους. Και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Τώρα, υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης και αποχωρήσεων και μετακινήσεων προσώπων, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο που περιόδευσε χαρακτήρισε αναγκαία για την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πάμε στην πολιτική μας στάθμη, Ελένη Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει ακόμα μέχρι στιγμής αντίδραση από τη Χαρλαία Τρικούπη για τον ανασχηματισμό, ο οποίος μόλις τώρα ανακοινώθηκε. Είχαμε όμως ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, απαντώντας στις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
9: Ακριβώς, Γρηγόρη, και ο κύριος Τσουκαλάς επανήλθε στο δημοσίευμα του Βήματος, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας Εντελέξα του κυρίου Ντίλιαν και της ΕΕΠ. Σχολίασε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να διαψεύσει επίσημα και κατηγορηματικά την ύπαρξη του συγκεκριμένου συμφωνητικού. Αφού δεν το έκανε, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, η κυβερνητική πλειοψηφία έχει έναν μόνο δρόμο: να κάνει δεκτό το αίτημα του Πασόκ για να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Σημείωσε επίσης πως η ελληνική δικαιοσύνη οφείλει να προβεί άμεσα την ανάσυρση από το αρχείο της υπόθεσης των υποκλοπών. Τώρα, επειδή σ' άκουσα νωρίτερα και είπες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του κ. Μπακογιάννη, έχουμε σχόλιο από το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, λέει το Πασόκ. Η Χαριλάου Τρικούπη έχει τεθεί σε διάταξη μάχης, προετοιμάζεται για κάθε εκλογικό σενάριο, κλείνουν ψηφοδέλτια και δίνουν έμφαση στο λιτανοπαίδιο. Το απόγευμα ο πρόεδρος του κόμματος συγκαλεί σύσκεψη με τους βουλευτές της Αττικής. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου αυτοδιοικητικά στελέχη για την καμπάνια του κόμματος στο Λεκανοπέδιο, ενώ συνεχίζονται οι εξορμήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και την Πέμπτη θα περιοδεύσει τη Δραπετσόνα. Στο Πασόκ ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, όπως λένε απέτυχε και τώρα επειδή βολεύει την κυβέρνηση να μην γίνεται συζήτηση για το μέλλον, σκηνοθετεί επανάληψη της κάλπης του 2023 για να συγκρίνεται, όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, η αναξιοπιστία του κυρίου Μητσοτάκη με την αναξιοπιστία του κυρίου Τσίπρα και όχι με το αξιόπιστο πρόγραμμα που έχει το Πασόκ. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο συνέδριο Ελλάδα 2030, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματος, αλλά και να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Λένα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης μίλησε εδώ στο ραδιοφωνό μας, στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μερέ Γεωργίου, και εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
10: Ο Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε λοιπόν να κάνει τη διακήρυξη στις 3 του Σεπτέμβρη μαζί με τους άλλους 149 συνυπογράφοντες στην ίδια σειρά. Και όχι πάνω σε μια εξέδρα με αμερικάνικου τύπου, έτσι, εμφανίσει σε διάφορα show-off συστήματα και συστήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και μια προσωπικότητα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν ανακοίνωσε το κόμμα, ανακοίνωσε κόμμα με αρχές καταστατικό διακήρυξη, στρατηγική προτεραιότητα και κατευθύνσεις. Και όχι απλώς την επιστροφή του στην Ελλάδα και στην πολιτική σκηνή, στη λογική του rebranding, όπως κάποιοι άλλοι επιχείρησαν. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει από τις αρχές να κατανοήσουν κάποιοι ότι κάποια μεγέθη είναι ασύγκριτα, κάποιες προσπάθειες είναι πολιτικά αστείες.
0: Λοιπόν, αυτά γίνονται στο Πασόκ. Πάμε τώρα στην αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έγιναν λοιπόν οι κρίσιμες συνεδριάσεις, Κεντρική Επιτροπή, Πολιτική Γραμματεία Παρασκευή και Σάββατο. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ένα ακόμα γαϊτανάκι σύγκρουσης εσωτερικής. Δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται ότι δεν γίνεται αποδεκτή από μία μερίδα, μειοψηφία βεβαίως, όπως αναδείχθη εκ της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής μελών, που ζητούν να γίνει ξεκαθάρισμα ή αν θέλετε να γίνει διευκρίνηση για την απόφαση. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει στις εκλογές. Δεύτερον, αντικατάσταση γραμματέα. Τρίτον, συλλογικές ευθύνες και ανάλυση των αποφάσεων τα οποία ελήφθη. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην Κεντρική Επιτροπή μιλάει για σύμπλευση και στήριξη του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν δηλώνεται αυτόματα και ως αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την απόφαση θα συνεχίσει να λειτουργεί και ως κοινοβουλευτική ομάδα και ως κόμμα. Χαρακτηριστικό είναι ότι και σήμερα υπάρχουν και χθες, αλλά και σήμερα υπάρχουν οι επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος για την κριτική στο κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού ή για βασικές θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα υπάρχει ερώτημα μια παράλληλη λειτουργία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτοχρόνως στήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ζητούν λοιπόν διευκρινίσεις επί της αποφάσεως. Αυτό για να γίνει εκ του καταστατικού απαιτείται νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς ζήτησε σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κύριος Φάμελος να συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα και να εξηγήσει προς το κόμμα, προς το ΣΥΡΙΖΑ, το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί η συνεργασία αυτών των δύο κομμάτων. Ταυτοχρόνως από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, της έδρας του Αλέξη Τσίπρα, πηγές έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας εμένει στην απόφασή του, στη διπλή απόφαση, δηλαδή καμία συνεργασία με κόμμα, καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές, είναι όμως ευπρόσδεκτοι όσοι θέλουν να μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στην επίσημη ιστοσελίδα του κόμματος. Αυτό βέβαια δεν περιπλέει, δεν συμπεριλαμβάνει και τους εν ενεργεία βουλευτές. Εξάλλου, όπως λένε πηγές της Αμαλίας, αυτή τη στιγμή το κόμμα, το Αλέξη Τσίπρα, είναι υποδιαμόρφωση. Δεν υπάρχουν δηλαδή κεντρικά όργανα έτσι ώστε να μπορεί
0: και
11: να...
0: Και κομματικές δομές γενικότερα. Ναι.
11: Και κομματικές δομές γενικότερα. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται ότι αποτελεί το σκαλοπάτι, εντός εισαγωγικών θα το έλεγα, εκείνων που υποστηρίζουν ότι από σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την υποστήριξη του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θα συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή η προχθεσινή απόφαση Κεντρικής Επιτροπής οδηγεί στη μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό η πλειοψηφούσα πλευρά το θεωρεί δεδομένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, λέει η πλειοψηφούσα πλευρά, δεν θα κατέβει αντιπαραθετικά με τον κύριο Τσίπρα. Δηλαδή δεν θα κατέβει καθόλου στις εκλογές.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι και μια ερμηνεία βέβαια, γιατί η Ρητά δεν αναφέρεται στην απόφαση, σωστά ή όχι, Ευαγγελή?
11: Ότι δεν θα κατέβει. Αναφέρεται, στην απόφαση αναφέρεται της Κεντρικής Επιτροπής ότι δεν θα πάμε αντιπαραθετικά, λέει η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Θα συμπλέψουμε, θα υποστηρίξουμε και θα στηρίξουμε τη νέα αυτή προσπάθεια, μάλιστα, την οποία τη θεωρούμε ότι θα είναι πρωταγωνιστική στις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτό λέει.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο Γιάννης Μπουλέκος, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στο News Radio 105.8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά και εκτίμησε ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της απόφασης των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις.
12: Πήραμε μια απόφαση, πήραμε την απάντηση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που εκκρεμεί είναι αν θα προκύψει μια συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα πρέπει, εφόσον δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση των συνεργασιών όπως αποτυπώθηκε στην τελευταία συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, φαντάζομαι ότι ο Πρόεδρος του κόμματος θα αναλάβει τις απαραίτητες πολιτικές πρωτοβουλίες για να μας ενημερώσει σε σχέση με τον τρόπο υλοποίησης της πολιτικής απόφασης του ΣΥΡΙΖΑ.
13: Earth News Radio. 105,8.
0: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Η ώρα είναι 2:30. Να αλλάξουμε θέμα τώρα και να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Εύβοια, όπου σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ολόκληρη περιοχή της Εύβοιας, όπου συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίκτερ χθες, με επίκεντρο το Μαντούδι, που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και αναστάτωση στους κατοίκους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν πάνω από 50 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν πάνω από 3 Ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 Ρίχτερ. Πάμε στον Κωνστανούση, ο οποίος βρίσκεται στη Δαφνούσα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, με τους επιστήμονες βέβαια να εμφανίζονται καθησυχαστικοί μέχρι στιγμής. Κώστα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τη Δαφνούσα, εδώ που ήταν και το επίκεντρο των σεισμών χθες το μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά τώρα τους μετασεισμούς, έχουμε και από το πρωί, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς. Σιώταν κυριολεκτικά το έδαφος. Οι κάτοικοι εδώ στο χωριό της Δαφνούσας, όσοι έχουν υποστεί ζημιές, σοβαρές ζημιές στα σπίτια τους, έμειναν είτε σε συγγενικά σπίτια είτε στον ξενώνα της εκκλησίας μετά από συνεννόηση και με τον Δήμο. Σήμερα το πρωί στις 11 η ώρα ξεκίνησαν και τα κλιμάκια της διεύθυνσης αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Έχουν κάνει την αυτοψία σχεδόν σε όλα τα σπίτια, τουλάχιστον 10 σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα. 2 είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά και έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο, άρα χρήζουν επισκευαστικών εργασιών. Και σήμερα πιθανότατα δεν θα μείνουν αυτοί οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Το ίδιο θα κάνουν ό,τι έκαναν και χθες, είτε στο Ξενώνα είτε σε κάποιο από τα σπίτια. Ολοκληρώνεται σήμερα η αυτοψία εδώ πέρα. Στο Προκόπη Εύβοιας υπάρχουν και εκεί έχουν δηλωθεί αρκετές ζημιές, είναι τουλάχιστον 60 τα σπίτια.
0: Ναι, θα πάμε τώρα και στο Προκόπη και στη Σπυρίδουλα Κακλατζή για να μας δώσει τη δικιά της εικόνα από εκεί.
14: Οπότε έχουν εδώ πέρα τελειώσει σχεδόν οι αυτοψίες από το τριμελές κλιμάκιο της ΔΑΕΚ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το φαινόμενο σήμερα μέχρι και αύριο, όπου λύγει αυτό το 48ωρο που έχουν δώσει γρηγόροι επιστήμονες.
0: Μακάρι και ευχόμαστε ολόψυχα να κυλήσουν όλα ομαλά. Καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους εκεί, σε όλους τους κατοίκους της Εύβοιας. Φεύγουμε από τη Δαφνούσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τον Κωνστανούση. Πάμε στο Προκόπη, όπου εκεί βρίσκεται η Σπυριδούλα Καγλατζή για να μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της αυτοψίας σε σπίτια και καταστήματα, Σπυριδούλα?
15: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, σε εξέλιξη είναι και το τριμελές κλιμάκιο εδώ στο Προκόπη. Συνεχίζει τις αυτοψίες του που έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Είναι πάρα πολλά τα σπίτια τα οποία οι κάτοικοι έχουν δηλώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο αριθμός ξεπερνάει τα 60 και γι' αυτό έχει γίνει μια προτεραιοποίηση στα σπίτια τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Από ό,τι καταλαβαίνουμε και εμείς, δεν θα ολοκληρωθεί σήμερα όλη η διαδικασία των αυτοψιών. Θα πάρει σίγουρα και την αυριανή ημέρα, όταν θα γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και νηπιαγωγείο, όσο στεγάζονται αυτά τα δύο σχολεία του χωριού. Γιατί και εκεί φαίνεται να υπάρχουν κάποια προβλήματα, σύμφωνα με τη διευθύντρια του σχολείου. Ωραία. Να πούμε βέβαια ότι ακόμα δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο εάν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία ή όχι. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το γυμνάσιο, που κανονικά αύριο έχει προγραμματισμένες εξετάσεις. Εδώ οι κάτοικοι, τα περισσότερα σπίτια έχουν λίγες ρογμές, κυρίως στην τοιχοποιία τους. Βγαίνουν είτε πράσινα είτε κίτρινα. Δεν έχουμε κόκκινα σπίτια, δεν έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα. Οι κάτοικοι πλέον έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στην κανονικότητα. Έχουμε και πολύ μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Οπότε τώρα ξεκινάνε να δουν πώς θα χτίσουν ξανά τα προβλήματα που έχουν. Μετράνε και στα μαγαζιά τις οικονομικές ζημιές, σπάσανε ποτήρια, για μπουκάλια, και πάνε τώρα σιγά σιγά να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
0: Μακάρι το ευχόμαστε να γίνει αυτό πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουν οι πληγές των κατοίκων εκεί της τοπικής κοινωνίας. Σπυριδούλα Καγλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έντονη η σεισμική δραστηριότητα, η μετασεισμική δραστηριότητα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός από το Αστεροσκοπείο Αθηνών.
16: Το πιο σημαντικό για τους επιστήμονες εδώ στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι το γεγονός πως έχουν σημειωθεί πολλοί μετασεισμοί, πράγμα που δίνει μεγάλο όγκο πληροφοριών προκειμένου να μελετήσουν. Το γεγονός ότι είχαμε έναν έντονο μετασεισμό 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ υποδεικνύει σε μεγάλο βαθμό, η μεγάλη πιθανότητα, ο 5,2 ο χθεσινός να είναι και ο κύριος σεισμός. Οι αρμόδιοι επιστήμονες διατηρούν επιφυλάξεις ως προς αυτό αυτή την πιθανότητα, ωστόσο όλα συντείνουν προς εκείνη την κατεύθυνση. Συνιστούν ψυχραιμία στους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα εκείνοι που ζουν σε παλιά σπίτια με πέτρινα χτισμένα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για το επόμενο 48ωρο. Περιμένουν περισσότερα στοιχεία για να κηρύξουν την ύφεση του φαινομένου. Εκτιμούν πως είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι σεισμοί παραμένουν σε μικρή ακτίνα γύρω από το κύριο επίκεντρο, πράγμα που σημαίνει πως ενδεχομένως να μην επηρεαστούν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα ρήγματα που είναι βορειότερα στην περιοχή.
0: Λοιπόν, κάθε συγκαστικό εντωμεταξύ εμφανίστηκε ο Βασίλης Καραστάθης, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο οποίος μίλησε στο Ρήνιο Στρέτη 105,8 και τόνισε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα δεν έχει μεγάλο δυναμικό. Για να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
17: Θεωρώ ότι καλά εξελίσσεται για την ώρα, βάσει των αναμενόμενων. Έχουμε μια αρκετά πλούσια ακολουθία.
0: Είστε πεπισμένοι ότι αυτά τα 5,2 ήταν ο κύριος σεισμός?
17: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είμαστε 100% βέβαιοι. Κοιτάζουμε την εικόνα, κοιτάζουμε την εξέλιξη. Βλέπουμε ότι δεν έχει πάρει έκταση η ακολουθία. Είναι σε κάποιο μικρό κομμάτι. Δεν υπάρχει διασπορά μεγάλη. Mm-hmm. Δεν σχετίζεται με κάποιες μεγάλες ζώνες, δομές του Βόρειου Βοϊκού που μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο δυναμικό. Η όλη κατάσταση είναι ικανοποιητική.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης ως μέλος της Χαμάς. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε σήμερα το πρωί 37χρονος, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη και παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ο οποίος φέρεται να είπε ότι είναι μέλος της Χαμάς και το κάνω για την πατρίδα του. Έκπληκτοι κάτοικοι βέβαια και οι άνθρωποι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Για να ακούσουμε κάποιον, έναν από αυτούς που μίλησε στην κάμερα του Ερτ News.
18: Δουλεύαν σε μας, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, που δεν είχαν χαρτιά.
0: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Βλαχοπανικιώτη, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση αυτή. Άννα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρίσκεται ακόμη ενώπιον του ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη και φέρεται να ομολόγησε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Χαμάς. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, τον οποίο οδηγήθηκε, του απήγγειλε κατηγορίες για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τα πλημελήματα είναι λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων και πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση και εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν έχει δικηγόρο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, εμφανίστηκε με κάποιον δικηγόρο, ο οποίος μάλλον δεν θα τον εκπροσωπήσει. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα ζητηθεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος να τον εκπροσωπήσει από την νομική βοήθεια. Και αυτό που αναμένουμε είναι να ζητήσει και να πάρει ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του, να δούμε τι αναμένεται να υποστηρίξει και ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για την παραμονή του στη χώρα και για το αν όντως προετοίμαζε κάποιο χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
0: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθεί η απολογία του στον εισαγγελέα. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μίλησε στη τηλεόραση του Ερηνιούς και ρωτήθηκε πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του.
20: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικών με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρητικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Τώρα πάμε στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, γιατί στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία βρίσκεται η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, καθώς και τον ομολόγο του από τη Γαλλία και την Ολλανδία, σημειώθηκε παρενόχληση από την τουρκική πλευρά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει περισσότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε εξέλιξη το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ολοκληρώθηκε το άτυπο συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό που απομένει ελληνικού ενδιαφέροντος είναι η συναντήση του κύριου Δένδια. Ολοκληρώθηκε και η πρώτη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τον κύριο Γεώργιο, και στις 4 θα δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν θα το βλέπαμε από τη λογική του προγράμματος που είχαμε και το προς τα που πήγαινε το άτυπο συμβούλιο και προς τα που πήγε τελικά, έχουμε μια μεγάλη μετατόπιση. Και ο λόγος είναι αφενός μεν λόγω της κατάστασης με το Ισραήλ και το Ιράν και της ευρύτερης περιοχής, και μιλάμε για συμβούλιο, για άτυπο συμβούλιο υπουργών αμήνης, αφετέρου δε το ζήτημα της παρενόχλησης, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των αεροσκαφών, τα οποία μετέφεραν τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, την Υπουργό Αμήνας της Γαλλίας και τον Υπουργό Αμήνας της Ολλανδίας. Η Λευκοσία έθεσε το θέμα και μάλιστα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγε και μια κυβερνητική πηγή εδώ, για να τεθεί όχι πια ως ζήτημα ελληνικού και κυπριακού ενδιαφέροντος, αλλά ως ζήτημα ευρωπαϊκού, γιατί ουσιαστικά αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αφορά και άλλες δύο χώρες, οι οποίες μάλιστα είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Και φαίνεται ότι έχει πιάσει τόπο. Βεβαίως δεν υπάρχουν, όπως πάντα γίνεται στα άτυπα συμβούλια, συμπεράσματα, αλλά ετέθη με πολύ επιτακτικό τρόπο, από ό,τι μας έχουν πει, από ελληνικής και από κυπριακής πλευράς.
0: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση στο άτυπο συμβούλιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
22: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
0: Φεύγουμε από τη Λευκοσία και την Κύπρο και πάμε στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί συνελήφθη ο 55χρονος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 ολόκληρα χρόνια. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αθέως και ο δικηγόρος του μίλησε για παραγραφή του αδικήματος. Πάμε στην Πάτρα και στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Νίκο.
1: 55χρονος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Αιγαίου, καθώς υπάρχουν και οι πλημμυρματικού χαρακτήρα κατηγορίες της οπλοκατοχής τις οποίες αντιμετωπίζει, ενώ νωρίτερα το πρωί πρώτος μάλιστα και Αλεξής Φερογυλέκο και με αρκετά ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας από την πλευρά της αστυνομίας οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας προκειμένου να βρεθεί στον εισαγγελέα εφετών, μιας και το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοσή του ή όχι στην Αυστραλία όπως ζητείτε. Έτσι λοιπόν τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχουμε την συνεδρίαση του συγκεκριμένου Συμβουλίου για να ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, κάτι για το οποίο ο ίδιος δεν συνενεί, δήλωσε ότι είναι Έλληνας πολίτης, αρνείται τις κατηγορίες περί δολοφονίας και μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί αν και ο ίδιος το αρνείται. Έτσι λοιπόν αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για να δούμε τι θα γίνει με την συγκεκριμένη υπόθεση η οποία τάραξε το Πανελλήνιο γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος καταζητούταν επί 27 ολόκληρα χρόνια, ίσως να είναι και, και η μακροβιότερη ιστορία καταζητούμενου στην Αυστραλία αν δεν κάνω λάθος σε όλα τα χρονικά και εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή Άλσος Αιγίου από άνδρες της ασφάλειας Αιγίου. Υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, μάλιστα αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν το 2014 η μητέρα του είχε υποβάλει εναντίον του χρησιμοποιώντας όμως το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκας και όχι Δαλαμάγκας όπως ήταν στις ελληνικές αρχές καταχωρημένος μία μήνυση εναντίον του για ενδοκρινιακή βία κατηγορία την οποία στη συνέχεια απέσυρε με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην δικαστεί αν και δεν παρέστη ποτέ στο δικαστήριο. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία ενώθηκαν με τους αστυνομικούς να φτάνουν στην ταυτότητά του, του έστειλαν καρτέρι έξω από το σπίτι του, μόλις βγήκε τον συνέλαβαν, έκαναν έλεγχο και από τα κλικά αποτυπώματα διαπίστωσαν ότι πρόκειται για τον καταζητούμενο με την ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ.
0: Καταζητούμενος για μια ζωή σχεδόν 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολλά τα χρόνια. Νίκο, για πλακά να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, καθώς με μια ξεχωριστή επαιτειακή συναυλία που πραγματοποιείται σε 9 απόψη το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιαννίνων, η Earth γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο των ερωτασμών, η Earth προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία, υποστήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Έχουμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα μας μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Κύριε Τσολάκη, καλό μεσημέρι από το ραδιόφωνο του Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι σας και τους ακροατές σας.
0: Πείτε μας για αυτή τη ιδεολογία τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.
3: Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ξεχωριστή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας. Σήμερα στην πραγματικότητα δώσαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και μαθητές πρωτίστως των παραμεθόριων περιοχών των Ιαννίνων, 8 παραμεθόριων περιοχών, τις επισκεφτήκαμε. Στις οποίες περιοχές έχουν δοθεί 42 ολοκληρωμένες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών για να διευκολύνουμε έτσι την πρόσβαση των παιδιών που είναι εκεί σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ήταν έτσι πολύ ζεστή η ατμόσφαιρα που επικράτησε ανάμεσα στους μαθητές εκπαιδευτικούς και στους ανθρώπους της ΕΡΤ. Και πάλι στον πρόεδρο, τον κ. Παπαδόπουλο, βρεθήκαμε εκεί και είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά να συνομιλήσουμε με τους μαθητές, να μας ευχαριστήσουν για την πρωτοβουλία. Και να δούμε και από κοντά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των παιδιών και αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή που τους δίνουμε με τη χρήση της νέας τεχνολογίας και των υπολογιστών.
0: Κρατάμε αυτό που είπατε ότι ήταν πολύ θερμή υποδοχή που είχατε εκεί. Από γονείς, φαντάζομαι, από μαθητές και από εκπαιδευτικούς.
3: Εκπαιδευτικούς, βεβαίως.
0: Αλλά Κρατάμε και αυτό που ακούσαμε, που είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο λέει θα μπορούσε να κάνει η ΕΡΤ, η ελάχιστη συνεισφορά της στο μεγαλείο της Ηπείρου και των Επιρωτών.
4: Είναι ανάμεσα είναι ο θεσμικός ρόλος της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να βρίσκεται κοντά σε ομάδες πολιτών σε όλη την Ελλάδα, ειδικότερα στους νέους, ειδικότερα στους εκπαιδευτικούς. Το έργο της είναι πολύτιμο. Είναι πολύ συγκινητική και ατμόσφαιρα που επικράτησε εκεί, γιατί μιλάμε για μικρές παραμεθόρες περιοχές που έχουν την ανάγκη της υποστήριξης περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Και ήταν πολύ ξεχωριστή όλη η ατμόσφαιρα. Συνδυάζεται βέβαια και με την αποψινή μεγάλη συναυλία που προαναγγείλατε.
0: Πείτε μας.
4: Τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ στο πλαίσιο και του εορτασμού των 60 χρόνων από τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης. Τον τελευταίο καιρό έχουν σημαντική εξωστρέφεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτή τη φορά βρισκόμαστε στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει ένα πάντρεμα της τοπικής παράδοσης μουσικής της Ηπείρου, που είναι πολύ γνωστή και έχει βαθιές ρίζες στον χρόνο, και έτσι θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να απολαύσει ένα σπάνιο μουσικό θέαμα σύμπραξης των μουσικών συνόλων και της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Έχουν δώσει την αφήσει στίγμα και έχουν επιδικήσει τους χωριστοί πάντως. Όπως είναι ο Δημήτρης Ιφαντής και το πολυφωνικό σχήμα Ίνωρο, και θα αναδειχθεί έτσι με τον τρόπο το πλούσιο παραδοσιακό ιδίωμα της Ηπείρου.
0: Απόψε στις 9 λοιπόν να επαναλάβουμε για τους ακροατές μας, στον προάβλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Πολύ σημαντική σταθμή όλη αυτή. Κύριε Τσολάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
4: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τον Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας της ΕΡΤ, τον κύριο Κώστα Τσολάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Ιωάννινα και μας μίλησε για αυτή την πρωτοβουλία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Λοιπόν, από το αστυνομικό δελτίο η επόμενη είδηση τώρα, για να αλλάξουμε θέμα, με την κατάθεση της πρώην Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή στη Χεροπούλου. Συνεχίζεται η δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά. Κυρία Τη Χεροπούλου, αφού πρώτα περιέγραψε τον τρόπο δράση του κυκλώματος, έκανε λόγο για συγκεκριμένο μοτίβο απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η κατάθεση της Χεροπούλου.
0: Ηλία, αν μπορείς να κάνουμε κάτι με το hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Αν να το βγάλουμε ή να το βγάλεις ή να μιλήσουμε αλλιώς.
5: Δεν έχω hands free.
0: Τώρα καλύτερα. Τώρα καλύτερα, Ηλία.
5: Λοιπόν, ναι, συνεχίζεται η κατάθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Έχουμε βγει έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Προκειμένου να συνδεθούμε. Ναι, στην αρχή της κατάθεσής της παρουσίασε το πλαίσιο, το οποίο κατά τη γνώμη της και την προσέγγιση της λειτουργούσε μια εγκληματική οργάνωση, όπως την αποκάλεσε, προκειμένου να αποσπούν άτομα τα οποία δεν είναι δικαιούχοι να κάνουν αιτήσεις και δηλώσεις, προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη περίπτωση, οι οποίοι είναι 58 άτομα από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά, λέει ότι διαπίστωσα ότι κάποιες από τις δηλώσεις σε βοσκοτόπους ήταν από την Κρήτη και δήλωναν τις εκτάσεις στην Καστοριά, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μετά διαπίστωσα ότι κάποιες εκτάσεις που δηλώνονταν τη μία χρονιά από κάποιους ιδιοκτήτες δηλώνονταν την άλλη χρονιά από άλλους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Σε κάποιο σημείο της κατάθεσής της σημείωσε η κυρία Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, να κλείσω λέγοντας ότι η κυρία Τυχεροπούλου έριξε τα βέλη της τόσο κατά της διοίκησης του οργανισμού, όσο και κατά υπηρεσιακών παραγόντων, Γρηγόρη.
0: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το μεταξύ, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, απολογούνται οι 12 συλληφθέντες από την Κοσάνη που φέρονταν να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Να πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Συνδεόμαστε ξανά με την Αυτοσύνταξη και την Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βέβαια, ξεχωρίζει ο σεισμός, ο ισχυρότερος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, φωνικό σεισμός στις Φιλιππίνες με τουλάχιστον με δεκάδες νεκρούς. Να ξεκινήσουμε όσο έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή από το μέτωπο του Ιράν, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ακριβώς υπήρξε ανακοίνωση από την νέα διοίκηση του Ιρανικού στρατού που αναφέρει ότι το Ιράν τερματίζει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιεί ότι θα τις συνεχίσει, θα είναι ακόμα σκληρότερες αν το Ισραήλ συνεχίσει τα χτυπήματά του στον Λίβανο. Είχαμε αναφέρει, Γρηγόρη, στην αρχή του δελτίου μας ότι υπήρξε μία ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social που ανέφερε ότι Ισραήλ και Ιράν θέλουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Στις συγκρούσεις, στα χτυπήματα κατέρωθεν που είχαν τις τελευταίες ώρες. Ωστόσο, αναμένουμε και την απάντηση του Ισραήλ.
0: Βεβαίως, πάμε τώρα και στο φωνικό σεισμό στις Φιλιππίνες. Τι νεότερα έχουμε, ποιος είναι ο τελευταίος απολογισμός?
6: Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο δυστυχώς για τουλάχιστον 32 νεκρούς και 200 τραυματίες. Ήταν ένας ισχυρότερος σεισμός, όπως είπε, σε 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην επαρχία Μιντανάο, με εστιακό βάθος στη θάλασσα περίπου 10 χιλιόμετρων, δηλαδή μικρό εστιακό βάθος. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Κτίρια και εμπορικά κέντρα φαίνεται να έχουν καταρρεύσει, ιδιαίτερα στην πόλη General Santos, ενώ οι εικόνες που έρχονται είναι πραγματικά δραματικές, και από την αυλή ενός σχολείου που βρίσκονταν παιδάκια και κατέρευσε εκεί μέρος από ένα στέγαστρο. Ωστόσο, κανένα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων. Και να σου πω, είπα από τα παιδάκια αυτά δεν τραυματίστηκε, αλλά βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια, επιχείρηση των σωστικών συνεργείων για τον απεγκλωβισμό επιζώντων.

0: Με την μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την ειρήνη, ωστόσο την ίδια ώρα συνεχίζουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία. Και όσον αφορά τα εκατέρωθεν χτυπήματα, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι χτύπησαν αποθήκη πετρελαίου σε ρωσικό λιμάνι, ενώ υπήρξαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις της Ουκρανίας όπως τη Ζαπορίζια.
1: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις ΗΠΑ και την επεισοδιακή και συνεδρίξουν τον Donald Trump στο δίκτυο NBC. Για ακόμα μια φορά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα διεφθαρμένα. Ενώ απευθυνόμενος στη δημοσιογράφο Kristen Walker, της είπε ότι είναι είτε διεφθαρμένη είτε ενόητη. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
2: Σε μια από τις πιο εκρηκτικές τηλεοπτικές στιγμές των τελευταίων μηνών, εξελίχθηκε η συνέντευξη του Donald Trump στο NBC, καθώς η συζήτηση με τη δημοσιογράφο Kristen Welker μετατράπηκε σε ανοιχτή λεκτική σύγκρουση. Η ένταση άρχισε όταν η Welker ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο αποδείξεις για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας εκλογές του 2020. Εκείνος απάντησε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι να κοιτάξω και να ακούσω, με τη δημοσιογράφο να αντιτείνει. Αυτό δεν αποτελεί απόδειξη. Από εκείνο το σημείο και έπειτα οι τόνοι ανέβηκαν απότομα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας τα διεφθαρμένα, και στη συνέχεια στράφηκε προσωπικά προς την Welker, λέγοντας: Είναι διεφθαρμένοι, όπως είσαι και εσύ διεφθαρμένη. Η απάντηση: Για να είμαστε δίκαιοι, δεν είμαι διεφθαρμένη, αλλά ας το συνεχίσουμε. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε ξανά στη Welker με τη φράση: Ή είσαι διεφθαρμένη ή είσαι ανόητη. Και στη συνέχεια, εμφανώς εκνευρισμένος, αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη. Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω χορτάσει. Ευχαριστώ, αγαπητή μου. Να περάσει καλά. Καθώς σηκωνόταν να φύγει, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, λέγοντας ότι έπρεπε να βάλετε σε τάξη τον τύπο σας, γιατί μια χώρα δεν μπορεί ποτέ να γίνει μεγάλη με έναν ανέντιμο τύπο. Παρά την ένταση, η Welker συνέχισε κανονικά την εκπομπή, ενώ αργότερα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει και δεύτερη συνέντευξη στο μέλλον. Η συνέντευξη για το Meet the Press του δικτύου NBC πραγματοποιήθηκε σε αγροτική εκδήλωση στο Wisconsin και σημαδεύτηκε από συνεχείς διακοπές λόγω τεχνικών προβλημάτων που δημιούργησε η έντονη βροχόπτωση.
1: Πίσω στα δικά μας, ολοκληρώθηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Τι είπαν, πώς είδαν τα τελευταία αυτά θέματα οι υποψήφοι και οι εκπαιδευτικοί?
3: Να σου πω ότι τα παιδιά έβγαιναν ανακουφισμένα από τα εξεταστικά κέντρα, γιατί ήταν το τελευταίο μάθημα. Ωστόσο, κάποιοι έβγαιναν χαρούμενοι, κάποιοι προβληματισμένοι, ανάλογα με το μάθημα που έδιναν. Στη φυσική τα θέματα ήταν βατά, κάλυπταν μεγάλο εύρος της ύλης, χωρίς ασάφειες και προβληματισμούς. Τα θέματα όμως στην οικονομία ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενη δυσκολία, έκρυβαν παγίδες, ενώ στην ιστορία τα θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους. Να πούμε καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα τώρα στα
1: παιδιά. Όλα τα παιδιά.
3: Οι βαθμολογίες αναμένεται να ανακοινωθούν τέλος Ιουνίου. Θα ακολουθήσει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Να πούμε ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου συνεχίζουν τις εξετάσεις υποψήφιοι από τα επαγγελματικά λύκεια σε μαθήματα ειδικότητας, ενώ από τις 16 Ιουνίου ξεκινούν και εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για όσους τα έχουν επιλέξει.
1: Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κημητήριο Παπάγου στον πρώην Υπουργό και κορυφαίο στέλεχος Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 ετών. Συγγενείς, φίλοι και γνωστοί, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε μια από τις πιο πολυσχηδείς και επιδραστικές προσωπικότητες της μεταπολιτευτικής πολιτικής κίνησης της χώρας, συνδέοντας το όνομά του με κρίσιμα χαρτοφυλάκια, μεγάλα έργα υποδομής αλλά και σημαντικές εσωκομματικές και εθνικές μεταρρυθμίσεις. Διετέλεσε υφυπουργός εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμαλή και Γεωργίου Ράλη. Διετέλεσε υπουργός εθνικής οικονομίας στην κυβέρνηση Τζανετάκη το 1989 και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Πολύ σύντομα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, πράξη Τρίτη. Όλα τα φώτα είναι εκεί στραμμένα σήμερα, Τάσο.
5: Σωστά. Απάντησε όμως στην ΚΑΕ Ολυμπιακό, η οποία κατηγορούσε ευθέως τη δημόσια τηλεόραση για μεροληπτική και μεταχείριση και προστασία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έδωσε η ΕΡΤ, μακρός έγινε η ανακοίνωσή της. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι δεν συμμετέχουμε σε πρακτικές που απαξιώνουν το προϊόν και στοχοποιούν εργαζομένους. Ήταν η απάντηση της ΕΡΤ, μεταξύ άλλων. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη Τρίτη, αφού στις 9 στο Σάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τη σειρά του

0: Ελληνικό να είναι ισόπαλοι στο 1-1. Ο Λούκας έβγαλε μέρος της ευθύνης προπόνησης, δύσκολα και ο Ντόρσεϊ από την πλευρά του Ολυμπιακού, καθώς ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΤ2 όλη η τελική και η εθνική ομάδα χθες 1-0 ήταν στο Παγκρίτιο από την Ιταλία στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ εμείς.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά. Και βεβαίως εκεί θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα μαζί μας, μετά από πολύ καιρό, χρόνια και ζαμάνια, έχουν αλλάξει πολλά από τότε, Παναγιώτα. Και η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Κυριακή Σπανού, Νίκο Οικονομίδη στο βιολί και Καλοκαίρι στη σχοινούσα. Γιατί το καλοκαίρι, το ελληνικό καλοκαίρι, είναι για αυτούς που είναι δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στα ποτάμια, δίπλα στις δροσιές και τα πλατάνια. Εμείς το ζούμε μέσα από τις μουσικές εδώ στην Αθήνα.

Αχ, τι ωραία, μας πήγες στην Ίσυρο, Παναγιώτα μου. Αυτό το τραγούδι είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε αυτό το νησί. Το τραγουδάνε σε κάθε πανηγύρι και εδώ στα εξωτικά το έχουμε ηχογραφήσει με το Γλάφκο, το Σμαρνιανάκι, που θέλω να του στείλω καλή επιτυχία σε εξετάσεις του στο ΠΑΜΑΚ, που είναι το πτυχίο του, όπως και τον Χρήστο τον Μπούλιο, που και αυτός παίρνει το πτυχίο του. Τους ακούσαμε, τον Χρήστο τον ακούσαμε την Παρασκευή στα Χασιώτικα, που ελπίζω να σας άρεσαν. Λοιπόν, Ευγένεια Τόλη Δαμαβολίτη, απειρανθήτικη παλιά πατινάδα. Αμέσως μετά Ειρήνη Κομιτοπούλη Λεγάκη, μια όμορφη νησιώτισσα και ένα πάτημα λίμνου ακούσαμε με τον Γιώργο Κομιτόπουλο και το Γιαρούμπι. Και πάμε να ακούσουμε και το Μιχάλη Γαμπιεράκη, Πλώρη για τα Δωδεκάνησα.

και ένας πηδηχτός ροδίτικος με τον Μιχάλη Γαμπιεράκη στο βιολί, πλώρη για τα δωδεκάνησα. Και λέω να πάμε και σε ένα μεσαρρυτικό, πλώρη για τα κύθυρα.

Θα επιστρέψουμε στα Δωδεκάνησα, γιατί θέλω να ακούσουμε κάτι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που δεν έχουμε ξανακούσει, μιας και το ψηφιοποίησαμε πρόσφατα, με την Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου στο τραγούδι. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, ο Βασίλης Καραντάνης στο βιολί, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, ο Δημήτρης Τσακίρης στο λαούτο. Σε αυτή την ηχογράφηση που συναντάμε και τον Νίκο Τάλια στη Τζαμπούνα, σε άλλο όμως τραγούδι, στο Βουσκαρούι. Προς το παρόν θα ακούσουμε ένα Συρτό της Αγάπης, το τραγούδι «Μεγάλωσε ο Βασιλικός».

Να ακούσουμε και κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση για όλους τους φίλους ακροατές που αγαπάνε το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας και έχουμε αρκετούς μουσικούς που αγαπάνε πολλά νησιώτικα τραγούδια και μας τα ζητάνε. Προς το παρόν λέω να ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την ηχογράφηση, το Βοσκαρούι που σας είπα και προηγουμένως, ένα ποιμενικό που μας έρχεται από την Κάλυμνο με τη Δικαία Χατζηδάκη Παπαδημητρίου και στη Τσαμπούνα έχουμε τον Νίκο Τάλια.

Κυριάκος Γκουβέντας, αυτή τη ροδίτικη σούστα και τι πιο όμορφος τρόπος για τους χορευτές μας σήμερα, μια πανέμορφη σούστα από τα Δωδεκάνησα. Να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά τα Δωδεκάνησα με ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Κάλυμνο και τη φωνή της και της Κουλιά που ερμηνεύει εξαιρετικά το Μαρούλι.

τελευταίο σκοπός για τη σημερινή εκπομπή, ο εκπληκτικός σπουδαίος Γιάννης Βασιλόπουλος από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ένα καραβλάχικο και την εκπομπή «Καφενείο των Μουσικών» με παραγωγό το Χριστόδουλο Χάλαρη.

Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν μαζί σας στα Ξωτικά της Παράδοσης αυτή την ώρα, 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Και από την ΕΡΤ Λάρισα, στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου. Σας αποχαιρετούμε, να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Το μεικτό επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ. Το Ιράν έδωσε μια σφοδρή απάντηση στο Ισραήλ μετά το βομβαρδισμό των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, αναφέρεται στην Ιρανική ανακοίνωση. Κατά συνέπεια, ανακοινώνεται ο τερματισμός της επιχείρησης. Προειδοποίησε ωστόσο με σφοδρότερες επιθέσεις αν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο. Το Ισραήλ δεν έχει απαντήσει στην Ιρανική ανακοίνωση, ενώ από Ισραηλινή πηγή έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου συνομίλησαν νωρίτερα σήμερα. Λίγο αργότερα ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι Ιράν και Ισραήλ επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει μέσω του Truth Social άμεση παύση του πυρός. Η ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ οδήγησε σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου κατά 4%. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην πυροσβεστική μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή της λεωφόρου στρατού με την Αετοράχη στη Θεσσαλονίκη. Οι άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν εγκαίρως 2 άτομα τα οποία είναι καλά στην υγεία τους. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή για να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ με την αντιτρομοκρατική στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια μετά τα 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Μαντούδι. Η τελευταία μεγάλη σεισμική δόνηση ήταν τα ξημερώματα στα 4,3 ρίχτερ. Οι εκτιμήσεις είναι για περίπου 100 κτίρια συνολικά τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Οι κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο αντιμετωπίστηκαν αμέσως, οπότε όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Τουλάχιστον 19 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες σήμερα και προκάλεσε τσουνάμι ύψους ενός μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανηλική που παρασύρθηκε χθες το βράδυ από γιο ταχύ στην περιοχή της Περαίας. Η 15χρονη φέρει κάταγμα στο κρανίο και τη λεκάνη και παραμένει υπό την άγρυπνη παρακολούθηση των γιατρών της παιδοχειρουργικής κλινικής, οι οποίοι θα εκτιμήσουν αν θα προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ βρέθηκε αρνητικός σε αλκοτέστ στο οποίο υπευλήθη. Επετειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους στις 4:30.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτοι εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πάμε, συνεχίζουμε. 3-5-2 στον 102.
1: 3-5-2 στον 102. Συνεχίζουμε σε man to man.
0: Συνεχίζουμε σε man to man. Γιατί έχουμε πολλές ειδήσεις Δευτέρα σήμερα και περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή καλά νέα και για τον Ηρακλή. Θα μας βοηθήσει ο συνάδελφος ο Μάκης Ιωαννίδης από το ηρακλής908.gr. Μάκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Μάκη.
2: Καλησπέρα. 3-5-2 μπορεί να παίξει φέτος ο Ηρακλής, αν και θα το πάει σε 3-4-3.
0: Ναι, στο 3-4-3 ο Ισίνιε σε ποια θέση θα παίζει?
2: Σε όλες τις θέσεις μπροστά μπορεί να παίξει.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Σε όλες τις θέσεις γενικά μπορεί να παίξει. Ο Ινσίνιε.
2: Καλά, εντάξει, μην το τρελαθούμε κιόλας.
0: Συγγνώμη, τι θέση παίζει, όντως, τι θέση παίζει?
2: Μπροστά τη θέση πάντως με κλειστά τα μάτια.
1: 9 δεν είναι ο Ινσίνιε, νομίζω.
2: Ναι. Ο καλός ο Ινσίνιε ήταν, τον έπαιρνα και στο PlayStation.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν top. Και είναι, εντάξει, ό,τι το... και να γίνει την μπάλα δεν την ξεχνά.
0: Εντάξει, Μάκη, 35 είναι. Τώρα, 35 είναι, Μάκη.
1: Εγώ ξέρεις ποιον έπαιρνα στο Football Manager. Τώρα θα πεθάνετε στο γέλιο.
0: Δεν έχω ποτέ.
1: Έπαιρνα τον Λομάνα Λουα Λουα.
0: Λομάνα Λουα Λουα, του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού, ναι. Μεγάλος παίκτης. Στο Football Manager 2006. Πρόδωσε και την ηλικία μου τώρα.
0: Εντάξει.
2: Μόνο που είπε Λουα Λουα το είχα το καταλάβαμε. Δεν χρειαζόταν.
0: Λοιπόν, πώς πάμε σε αυτό το επίπεδο, Μάκη? Έχουμε καμιά εξέλιξη? Γιατί εντάξει, λέγεται ότι είναι σε προχωρημένο σημείο η συζήτηση.
2: Προχωρημένο δεν είναι τίποτα. Είναι σε μια διαδικασία.
0: Σε καλό, τέλος πάντων. Σε καλό.
2: Ναι. Είναι μέσα στη διαδικασία των ομάδων που μιλάνε με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Όπως μιλάνε δηλαδή κανένα δυο ιταλικές άλλες, είναι και ο Ηρακλής μέσα που μιλάει μαζί του.
2: Ιταλικές δεν είναι τόσο το πρόβλημα όσο ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και από γενικά από όλο
0: ναι,
2: τον αραβικό χώρο. Αλλά
0: αυτό το θέμα.
2: Τώρα δεν νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία λείπουν τα χρήματα από τον Ινσίνιε. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στο MLS έκανε συμβόλαιο τριετές με 14 εκατομμύρια ευρώ.
0: Τι είναι αυτό?
2: Όχι το χρόνο, συνολικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο είναι αυτό που ταιριάζει και στην ψυχοσύνθεση των ποδοσφαιριστών όταν ολοκληρώνουν την καριέρα τους. Θέλουν να παίξουν. Οπότε, ερχόμενο στην Ελλάδα, που σαφώς είναι ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από το ότι να πάει στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία, ναι, στο ναι. Μπαχρέμ και σε όλες αυτές τις χώρες, και σε ένα γνώριμο περιβάλλον γι' αυτό να παρουσία του ματσάρι, είναι ένα θέλγητρο προκειμένου να πει το ναι και να έρθει στον Ηρακλή.
0: Ναι, αλλά τώρα εντάξει, λέμε ότι έχει χρήματα κτλ. Κανείς δεν λέει όχι στο χρήμα. Και οι πλούσιοι θέλουν ακόμη πιο περισσότερα.
2: Δεν το ξέρεις αυτό, ναι. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου. Δεν ξέρεις
0: δηλαδή, άμα να πάρει εδώ ένα και εκεί να πάρει πέντε, όσο και να γουστάρει το ματσάρι, ξέρω εγώ, στο πέντε θα πάει.
2: Ναι, αυτό είναι καθαρά θέμα του χαρακτήρα και το πώς σκέφτεται το κάθε ένας αθλητής ή ποδοσφαιριστής ή οτιδήποτε. Αλλά έχει κάποια του ο Ηρακλής. Σε σχέση ότι έχει το ματσάρι που το γνωρίζει, μαζί ας πούμε κάνανε τις καλές του στιγμές στην καριέρα και οι δύο.
0: Ναι.
2: Είναι σε μια ελληνική ομάδα, ελληνικό πρωτάθλημα που ανεβαίνει συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι έχει, δηλαδή από το να πάει στην Κρεμονέζε ή να μείνει στην Πεσκάρα και τα λοιπά, νομίζω ότι προτιμάει να έρθει στην Ελλάδα.
1: Να σου πω κάτι, δεν είναι και τόσο μεγάλος. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση και το γεγονός ότι ο 35χρονος Ινσίνιε, ο οποίος έχει δύο χρόνια ακόμα καλά μπροστά του, ας πούμε.
0: Τώρα που έπαιζε στην Πεσκάρα,
1: στην Πεσκάρα
0: και έπεσε, μα και έπεσε από τη Β' Εθνική.
1: Ήτανε Β' νομίζω η Πεσκάρα.
0: Και έπεσε. Έπεσε από τη Β'.
2: Κοίταξε, το 35 πλώσα σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι λίγο σχετικό, γιατί βλέπουμε παίχτες. Ας πάρουμε Ελλάδα τον Τάισον.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ας πάρουμε λίγο παλιότερα τον Ζέντρο. Παίζουν δηλαδή και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή ο Ρονάλδο, θα μου πει τώρα, μιλάμε για Ρονάλδο. Okay, δεν το πάω σαν ποιότητα παίχτη, το πάω σαν ηλικία. Είναι το τι κίνητρο έχει ο κάθε παίχτης.
0: Και τι δηλαδή, ζωή έχει Ρονάλδο, κάνει, τι προπόνηση ναι. κάνει. Τι...
2: Ναι, ακριβώς. Αν του κόψει το ποδόσφαιρο, δεν πεθάνει. Η ζωή του όλη είναι, κατάλαβες. Ασχολείται όλη μέρα με αυτό, να είναι σε καλή κατάσταση. Όσο μπορεί και το κάνουμε το παραπάνω. Δεν ξέρω ακριβώς σε τι κατάσταση είναι. Έχει παίξει 14 παιχνίδια, έβαλε 4-5 γκολ. Άρα ένα γκολ αλλά 2,5 αγώνες δεν είναι κακός απολογισμός. Απλά περιμένουμε. Τέλος πάντων, είναι μία από τις περιπτώσεις που ενδιαφέρουν τον Ηρακλή. Γενικά η Ιταλία έχει γεμίσει με αρκετούς παίχτες που οι Ιταλοί κυρίως μεταφέρουν με διάφορα tweets ότι έρχονται και κλείνουν στον Ηρακλή. Ίσως να μην έχουν και μεγάλη απόσταση από την πραγματικότητα, γιατί είναι λογικό αυτό από τη στιγμή που υπάρχει εκεί ο ματσάρι που ξέρει πολύ καλά την αγορά.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, γενικά, από τη στιγμή που ο Ηρακλής θα πάρει σχεδόν 20 παίχτες, είναι λογικό ότι σε κάθε θέση προτείνονται 5-6.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι δεν μιλάμε για 5-6 μεταγραφές, μιλάμε για πολλές μεταγραφές. Οπότε είναι και δεδομένο, είναι και λογικό ότι θα ακούγονται και αρκετοί παίκτες και όλες αρκετά ονόματα.
2: Ναι, άμα βάλεις για 5 παίκτες για κάθε θέση, μιλάμε γύρω στα 100 ονόματα τα οποία έχει στα χέρια του Ηρακλής και μπορεί να λέω και λίγα.
0: Ναι, σωστά. Αλλά κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει σιγά-σιγά, ναι. Ο Ιούλιος πλησιάζει.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που καθυστερούν Ηρακλής. Ένας είναι ότι θέλει πρώτα να σφραγίσει το θέμα της αδειοδότησης. Σήμερα κατατέθηκε ο φάκελος Τετάρτη, αναμένεται να βγει απόφαση.
0: Ωραία.
2: Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι οτιδήποτε εγκρίνεται, προεγκρίνεται μάλλον, μεταφέρεται στο ματσάρι. Γιατί ο ματσάρι τώρα σε σχέση με αυτό που είπαμε στην αρχή, έχει στο μυαλό του να παίξει με ένα συγκεκριμένο σχήμα. Τώρα θα είναι 3-5-2, 3-4-3, αν και είναι παρενθερή αυτά.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, έχει κάτι στο μυαλό του. Άρα θέλει συγκεκριμένους παίχτες και κάθε ένα από αυτά τα συστήματα θέλει τουλάχιστον λίγο πιο εξειδικευμένους παίχτες. Ας πούμε στη τριάδα, στην άμυνα που είναι και στα δύο, πρέπει να έχει 3 καλά στόπερ τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Άρα θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα για τα στόπερ ή και για τα πλάγια μπακ που παίζουν διαφορετικά σε αυτά τα συστήματα. Και πρέπει να ανάψει και από εκεί το πράσινο φως. Ψάχνοντας ο Ματσάρη, έχοντας προτάσεις που πήραν το πράσινο φως από την Ελλάδα, λογικά θα έρθει και η ώρα των αποφάσεων. Αλλά παίζει ρόλο και το γεγονός ότι θα περιμένει να κλείσει να ανάψει και το πράσινο φως από την αδειοδότηση για τυπικούς λόγους, γιατί όπως τουλάχιστον μεταφέρουν δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με την αδειοδότηση, αλλά να ξέρουν 100%.
0: Αδειοδότηση κανονική, όχι σαν τις άλλες φορές. Που το καλοκαίρι, πρόπερση, πέρσι, που είχε περιορισμό μεταγραφών κτλ.
2: Αυτό είναι, δεν έχει αδειοδότηση. Κωστά, άμα δεν έχει αδειοδότηση, ναι, δεν έχει τις ποινές.
0: Άρα θα πάρεις άδεια, άρα θα έχεις μεταγραφές, σωστά.
2: Ακριβώς. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, μια αίτηση που βγήκε σήμερα είναι τηλεοπτικού περιεχομένου.
0: Ναι, θα σε ρωτούσαμε τώρα γι' αυτό, τι γίνεται με αυτό. Λίγο να μπερδευτήκαμε τώρα. Θα δείχνει
2: το
0: αλλού.
2: Τηλεοπτικό το οποίο αλλάζει. Ναι. Υπάρχει μια εταιρεία την οποία σε αυτήν είναι κάποιοι άνθρωποι που συμπληρωματικά έχουν περάσει από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπως είναι ο Βαρδουλογιάννης, όπως είναι ο Μαρινάκης ή κάποιοι άλλοι που δημιούργησαν μια.
1: Συμπτωματικά.
0: Όπως είναι ο Βαρδουλογιάννης, ο Μαρινάκης. Κάποιοι δεν τους ξέρεις, κάποιοι εδώ δίπλα.
1: Μισό λεπτό όμως για να το αφήσουμε τον άνθρωπο να πει, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα από αυτό.
0: Ο Αλαφούζος.
2: Ο Αλαφούζος δεν είναι. Έχουν δημιουργήσει μια πλατφόρμα η οποία. Πενκρίτα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Περκάπιτα.
2: Αυτή η οποία έχει πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Ωραία.
2: Των ομάδων της Super League.
0: Ωραία.
2: Και στη συνέχεια τα παραχωρεί.
0: Σε ποιον?
2: Θα διαπραγματεύεται αυτή, τα μεταπολύει εν πάση περιπτώσει.
0: Ξανά στα κανάλια.
2: Είτε είναι Nova είτε είναι Κοσμοτέ.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα φέτος από τις υπάρχουσες ομάδες είδατε ότι δεν άλλαξε τίποτα. Έτσι. Δηλαδή έμεινα στα ίδια κανάλια.
0: Και γιατί λένε ότι ο Ηρακλής θα κάνει TV δικό του? Ηρακλής TV.
2: Παρακαλώ. Ο Παναθηναϊκός δεν προχώρησε σε αυτή τη συμφωνία γιατί δεν τον κάλυπτε τα χρήματα τα οποία θα έπαιρνε από τη συγκεκριμένη εταιρεία και αποφάσισε να κάνει δική του πλατφόρμα για να μεταδίδει από εκεί τους αγώνες αλλά να έχει και εξτρά περιεχόμενο σαν Πάο TV τέλος πάντων, Παναθηναϊκός TV, στο οποίο από εκεί θα έχει πέρα από τους αγώνες και κάποιες άλλες εκπομπές που θα αφορούν την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σε αυτή την πλατφόρμα λοιπόν έρχεται να κουμπώσει και η ομάδα του Ηρακλή, όπου παραχωρεί, από ότι τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε, θα πάρει από εκεί κάποια χρήματα για να μεταδίδονται οι εντός έδρας αγώνες.
0: Μάλιστα.
2: Συν επιπλέον κάποιο εξτρά περιεχόμενο τηλεοπτικό το οποίο θα υπάρχει και θα είναι διαθέσιμο για τους ιδρυμητές οι οποίοι θα παρακολουθούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Πού θα είναι αυτό το κανάλι, πού θα είναι, στην Nova και στον
2: Κοσμοτέ? Πλατφόρμα, καινούργια πλατφόρμα.
0: Ναι,
2: πλατφόρμα,
0: αλλά θα παίζει λέει μέσα στην Κοσμοτέ και στην Nova.
1: Δεν θα στα μπουκέτα της μπορεί να είναι.
0: Ναι,
1: δεν
0: αυτό.
1: Θα παίζει μέσα, θα είναι στο μπουκέτο της συνδρομητικής μπορεί να είναι. Πώς είναι το National Geographic στο μπουκέτο της Nova, έτσι μπορεί να είναι και το Ηρακλής TV στο μπουκέτο της Nova.
0: Αν αγοράσω Nova και κάνω zapping δηλαδή, θα βρω κάποια στιγμή Ηρακλής TV.
1: Μπορεί,
0: το
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω τώρα.
0: Αυτό.
2: Για αυτό το κομμάτι και εγώ δεν το έχω 100%. Δεν ξέρω αν θα μπαίνει μέσα της συνδρομητικής, είτε της Nova είτε της Κοσμοτέ. Άρα ποιο είναι το νόημα τότε να γίνει το Πάο TV και το Ηρακλής TV?
0: Ότι τα δίνω σε σένα για να τα πουλήσεις εσύ πιο ακριβά σε αυτούς.
2: Δεν μπορείς να τα πουλήσεις πιο ακριβά γιατί ό,τι σου δίνανε αυτά θα σου δώσουν. Γιατί να σου δώσουν τώρα παραπάνω επειδή θα είσαι μόνος σου και δεν θα πας μέσω της άλλης
0: εταιρείας. Αναφέρει ένα ρεπορτάζ.
2: Το θέμα είναι ότι δημιουργείται χωριστή πλατφόρμα η οποία θα δημιουργεί περιεχόμενο για Ηρακλή και Παναθηναϊκό. Τώρα, αυτό θα είναι μέσω. Πώς ήταν παλιά, άμα θυμάσαι για μία σεζόν, ο ΠΑΟΚ είχε κάνει το ΠΑΟΚ TV και μετέδιδε από εκεί τους αγώνες του.
1: Διαδικτυακά.
0: Έχω κάνει διαδικτυακά.
1: Ναι.
2: Πιθανολογώ, λέω εγώ τώρα, ότι πιο πιθανό με ακούγεται ένα τέτοιο σενάριο από το να πάμε σε μια διαδικασία να είναι εκεί και να μεταδίδονται. Εκτό και αν γίνονται παράλληλα και παίρνουν και κάποια εξτρά χρήματα πηγαίνοντα σε αυτέ τι πλατφόρμε.
1: Επίγεια.
0: Ναι. Ο Μάκης λέει άλλο το ΠΑΟΚ TV και άλλο το ΠΑΟΚ Channel που υπήρχε με Πατατούδη.
1: Όχι, άλλο το
0: ΠΑΟΚ TV. Και το Alpha Digital.
2: Όχι, μιλάμε.
1: Το ΠΑΟΚ TV τώρα, πράγμα.
0: Το ΠΑΟΚ TV είναι τώρα στο. Ναι, που το πουλούσε.
1: Ναι, Σαββίδη, ναι.
0: Και,
1: και δεν ξέρω αν οικονομικά βγήκε εκείνη η σεζόν.
2: Εγώ νομίζω δεν βγήκε.
1: Δηλαδή,
0: όχι.
1: Δεν ξέρω
0: αν, γι' αυτό και δεν συνεχίστηκε.
1: Αν οικονομικά, ας πούμε, τελικά.
0: Αφού είμαστε στην Ελλάδα, ρε Δημήτρη. Είμαστε στην Ελλάδα. Έσπανε ο ένας τον κωδικό του άλλου και μοιράζαν τους κωδικούς και.
1: Οπότε με αυτό το δεδομένο σκέφτομαι εγώ ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά και προετοιμασία αυτό που θα επιχείρησε να κάνει τώρα
2: ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς για αυτά τα οποία μεταφέρεται αυτή τη στιγμή, μου προκάλεσε εντύπωση πώς θα μπει σε ένα τέτοιο εγχείρημα ο Ηρακλής. Και πόσο θελκτικό θα είναι αυτό για να έχει ανταποδοτικότητα. Γιατί ας μην ξεχνάμε, τα δικαιώματα θα είναι για τα εντός έδρας παιχνίδια. Άρα το προϊόν δεν θα το παρακολουθούν αυτοί οι οποίοι. Καλώς φέτος στον Ηρακλή υπάρχει μια τάση να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, ήδη έχουν πουλήσει αρκετές χιλιάδες διαρκείες. Άρα απευθύνεσαι στους
0: φιλοξενούμενους. Όταν παίζει Ηρακλής ΠΑΟ και Ηρακλής Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα το δει στο Ηρακλής TV το μάτς. Αυτό είναι.
2: 100% ναι, άρα... αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά το Ηρακλής Λεβαδιακός.
0: Ο Λεβαδιακός θα το δει εκεί. Και τι να κάνουμε, ρε, μα γιατί. Συγγνώμη, ήταν δηλαδή στην Νόβα Σκέτη, όπως είναι. Ή στην Κοσμοτέ Σκέτη, ποιος θα το βλέπει πάλι. Πάλι λίγοι.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι, και αγοράζω όλο το πακέτο όμως και βλέπω όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν θα δω το Ηρακλής Λεβαδιακός, αλλά μπορώ να δω το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ.
1: Να κάνω μια ερώτηση για να έχουμε και κάτι έτσι οικονομικό. Αν θυμάται κανένας από τους δυο σας που είναι τώρα δύσκολο
0: πόσα
1: αυτό.
0: Πόσα τα λεφτά.
1: Ο Πανσεραϊκός ως νεοφώτιστος όταν 6. Ανέβηκε. 6 εκατομμύρια.
2: 1,4.
0: Τι μόνο.
1: Α, ναι, 1,4. Το 1,4 μου φαίνεται στίχημα. Πιο λογικό. Το τηλεοπτικό λέω εγώ, μόνο το τηλεοπτικό.
2: Ναι, 1,4.
1: Άρα αν θεωρήσουμε τώρα αυθαίρετα, αν θεωρήσουμε αυθαίρετα ότι είναι 1,5 εκατομμύριο το τηλεοπτικό συμβόλαιο της νεοφώτης της ομάδας και δι' του Ηρακλή, πρέπει όλο αυτό το εγχείρημα στο τέλος, δηλαδή του χρόνου το Μάιο, να αποφέρει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο στο γυρεό. Έτσι, για να πούμε ότι πέτυχε.
2: Αν ήταν με αυτό το σκεπτικό θα παρέμενε στις υπάρχουσες πλατφόρμες.
0: Πιο πολλά πήρε.
2: Για να πάει εκεί ο Ηρακλής, ασφαλώς προσδοκά ότι θα πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από το 1,5.
0: Κοίταξε,
2: 1,4 με 1,6 από εκεί δεν
1: ξέρω. Ναι, τέλος πάντων, αυτό το νούμερο καταλαβαίνω.
0: Αλλιώς διαχειρίζεσαι και σαν μάρκετινγκ το γεγονός ότι λες ότι έχω και κανάλι Ηρακλής TV. Έχω τα μάτς μου εκεί.
2: Ναι, οκ, μετά μπορεί να το χρησιμοποιήσει και από το μάρκετινγκ γιατί θα έχει άλλο περιεχόμενο μέσα.
0: Το δουλεύει άλλο. Μπορεί να βάλει μια εκπομπή μέσα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να βάλει μια εκπομπή, αλλά αυτό είναι διαδικτυακό. Το διαδίκτυο πέφτει, έχουν καταστερήσει.
0: Δεν είναι διαδικτυακό, είπαμε. Στην Κοσμοτέ μέσα θα είναι.
1: Πώς θα το πουλήσει,
0: Ηρακλής TV θα λέγεται.
2: Ας το δούμε πώς θα προχωρήσει. Το θέμα είναι ότι ο Ηρακλής μπαίνει σε μια δικιά του διαδικασία για την μετάδοση των εντός έδρας αγώνων. Δεν θα είναι δηλαδή. Ούτε με την Νόβα ούτε με την Κοσμοτέ. Τώρα λεπτομέρειες θα μάθουμε στις επόμενες μέρες, θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες να πούμε για το πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το εγχείρημα.
1: Όντως, όντως. Ήδη έχει προκαλέσει έτσι ωραία ερωτήματα για να δούμε πώς θα
0: και
1: ολοκληρωθεί.
0: Και πάω TV.
2: Όχι, αυτό είναι καλό και δημοσιογραφικά, άμα το δούμε. Δημιουργούνται και εξτρά θέσεις εργασίας, δημιουργούνται εξειδικευμένο περιεχόμενο για κάθε ομάδα, περισσότερο υλικό για κάθε ομάδα. Και όταν έχεις και κάποιους χορηγούς, δηλαδή για παράδειγμα ο Ηρακλής έχει αυτή τη στιγμή 4-5 βασικούς χορηγούς στην
0: Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι καλύτερο.
2: Ναι, μπορεί να τους πεις κιόλας, παιδιά, πέρα από αυτά που σας
0: παρέχω. Έχω και ένα κανάλι, βέβαια, θα σας δείχνω
2: και στο κανάλι μέσα τηλεδιαφημιστικού χρόνου.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός έφυγε από την per capita, στην οποία, η οποία αγόραζε τα τηλεοπτικά του δικαιώματα. Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Και μετά τα μεταπουλούσε σε Κοσμοτέ Νόβα. Ο Παναθηναϊκός έφυγε.
0: Και το κάνει μόνος του.
1: Ναι. Γιατί θεωρεί ότι η διαφορά στα χρήματα που πήρε σε σχέση με τον
0: δεν
1: Ολυμπιακό ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
2: 6 εκατομμύρια λιγότερα.
1: 6 εκατομμύρια λιγότερα πήρε διαπλά.
0: Λέγομαι Πανάθα.
1: Ναι.
0: Ενώ ο άλλος είναι πρωταθλητής και είναι Champions League.
1: Εγώ σου λέω το λόγο. Τώρα ο καθένας μπορεί αυτό
0: λοιπόν.
1: Να το συζητεί.
2: Πώς θα διαχειριστεί αυτή η ιστορία. Αν θα είναι μόνο.
0: Εμείς θέλουμε καλές ομάδες και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
2: Μα και αυτό είναι υπέρ των ομάδων. Αν πάει καλά αυτό το συγκεκριμένο εγχείρημα, αυτόματα αύριο μεθαύριο θα έρθει και ο Πανσεραϊκός, ο Πανατολικός, θα μπει σε μια τέτοια διαδικασία, θα αυξηθούν τα τελεπτικά δικαιώματα, θα υπάρχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Γιατί α μην ξεχνάμε τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε πρόβλημα, γι' αυτό πήγανε και σε κοινό πακέτο πλέον οι δύο πλατφόρμες. Δηλαδή, αγοράζοντας τη συνδρομή στη μία, έβλεπε τα παιχνίδια και από τις δύο πλατφόρμες, είτε την Κοσμοτέ είτε από την Νόβα. Γιατί δεν είχαν να δώσουν παραπάνω χρήματα για να πέραν δηλαδή, από τις τρεις-τέσσερις ομάδες που ήθελαν, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
2: Με τις υπόλοιπες είχαν θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν μπαίνασε, είδες ότι. Πασεραϊκός για παράδειγμα έπαιρνε γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Ναι. Πώς θα βγει όταν ο άλλος παίρνει 15-16.
1: Κανένα όνομα στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή δεν έχουμε
0: ακόμα. Insigne είπαμε.
1: Εκτός από τον Insigne, εννοώ κλεισμένο όνομα.
2: Κλεισμένο όνομα είναι μόνο
0: ο Αθανασιάδης.
1: Μόνο ο Αθανασιάδης.
0: Ο τερματοφύλακας του Άρη.
1: Άρα μέχρι στιγμής ο μπασκετικός Ηρακλής έχει κάνει τον μπαμ με τον Μέλβιν. Ο ποδοσφαιρικός έχει ακόμα μέλλον μπροστά του.
2: Όχι, γιατί νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο η έκταση όταν μπαίνει στον MVP της περσινής σεζόν του συμπολίτη Άρη. Και το καλύτερο τερματοφύλακα ίσως. Άντε, δεύτερο.
0: Δεν πουλάει ρε Μάκη θέση του τερματοφύλακα. Δεν πουλάει.
2: Ποιος δεν πουλάει.
0: Δεν πουλάει θέση του τερματοφύλακα.
2: Δεν πουλάει θέση του τερματοφύλακα.
0: Δεν το βάζουμε σε ζυγαριά τώρα. Εντάξει, είναι σημαντική μεταγραφή, εννοείται.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Καλά, εντάξει. Τώρα χαριτολογώντας το μεταφέρουμε.
0: Δεν πουλάει θέση του τερματοφύλακα. Τέλος. Άμα έπαιρνε το μωρόν.
2: Αλλά αυτοί που ξέρουν ποδόσφαιρο ξέρουν ότι καλύτερα για μένα να έχω ένα καλό τερματοφύλακα παρά να έχω έναν μέτριο ή έστω καλό επιθετικό. Ο καλός τερματοφύλακας μπορεί να σου χαρίσει βαθμούς. Αρκετούς.
0: Και ο επιθετικός αν βάλει δύο γκολάκια.
2: Μακάρι να τα βάζει, αλλά συνήθως αυτή είναι με τις μέρες τους.
0: Ενώ ο τερματοφύλακας ό,τι πάει μέσα γράφει κάθε Κυριακή.
2: Όταν έχω καλό τερματοφύλακα.
0: 4 με 6. Ευχαριστούμε δηλαδή, πολύ κύριε Μάκη.
2: Ο Αθανασιάδης εφέτος έδωσε
0: πολύ καλό. Καλός, ναι, ήταν καλός. Ήταν καλός.
1: Ήταν όντως από τους MVP του.
0: Ευχαριστούμε πολύ Μάκη ο Ανίδη.
1: Να είσαι καλά.
2: Αυτά, καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σου, γεια σε
1: καλά. Περιμένουμε βεβαίως να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα και εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Σε περίπτωση που γίνει αυτό το τηλεοπτικό. Να φροντίσουν μόνο να πιάνει το διαδίκτυο, παιδιά. Δηλαδή, μην έχω πάλι στο σπίτι τον μπαμπά μου, ο παλιά με τον
0: κόκκινο. Έλα, έπεσε.
1: Και πού θα δούμε, και να του λέω πάντα F5, κάνει ανανέωση. Και όχι, δεν μπαίνει, και όχι, κόλλησε. Όχι, έκανε. Όχι, τέτοια πράγματα. Μην σα παρακαλούμε πολύ, σώστε μας.
0: Γι' αυτό πρέπει να τα πάρει,
1: σώστε μας.
0: Να τα πάρει όλα η ΕΡΤ, να τελειώνουμε.
1: Άνα, γεια σου.
0: Ναι. Και το ποδόσφαιρο να πάρει. Να τελειώνουμε.
1: Όπως
0: θα πάρει τώρα τη Β' Εθνική και τα λοιπά, αν την πάρει.
1: Αλλά να το πάρει.
0: Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε.
1: Με μη προκλητικούς όρους όμως.
0: Όχι, δεν δουλεύει η κεραία μου. Όχι, δεν αυτό το τέτοιο μου. Έλα λίγο το YouTube εδώ, δεν ξέρω ίντερνετ. Θα μου πεις τώρα, σε αυτό κολλάς. Εδώ τους ζητάνε τους ανθρώπους να πάνε στην τράπεζα, δεν μπορεί να πάει στην τράπεζα. Τελειώσαμε με τις τράπεζες. Οι 65 και πάνω 70, με τις τράπεζες τέλος. Και άντε πες η μάνα μου έχει το γιο. Και ο γιος πότε θα, ας πούμε, κλείσει ραντεβού με την Εθνική, όχι δεν μπορώ, όχι πιστοποίηση της ταυτότητάς σας, έχετε καινούργια ταυτότητα, όχι πρέπει να κλείσετε ραντεβού, για να κλείσετε ραντεβού.
1: Φαντάσου όλο αυτό για να δεις Ηρακλή το βράδυ.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Δηλαδή, και να έχουν πάρει και τον Insigne κιόλας.
0: Κοινωνικό σχόλιο θα κάνω όμως, για να μην νομίζουν ότι μόνο ξεφωνίζουμε. Βλάβη στο χωριό, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην περήφανη βραχιά Θεσσαλονίκης, λόγω του μπουρνιού, θυμάσαι μέσα στη βδομάδα, την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάτι μπουρίνια, κάτι ανεμοστρόβιλους, πάνε οι κολόνες κτλ. Τηλέφωνο στο ΔΔΕ, φυσικά ο γιος. Γιατί. Ναι.
1: Γιατί ποιος.
0: Η μητέρα που να μπορέσει κτλ.
1: Ο γιος.
0: Να περιμένει την αναμονή, πατήστε το ένα κτλ. Και αυτά, άλλο πάλι και αυτό. Λοιπόν. Και όντως προς τιμήν τους, δεύτερη φορά ο ΔΔΕ, γιατί και τον προηγούμενο μήνα είχαμε βλάβει, σε μισή ώρα πήγανε. Φοβερό.
1: Έλα ρε.
0: Και το φτιάξανε, ναι. Φορτηγά εκεί, λέει, ήρθανε γερανοί, τέτοια αυτά, χαμός. Από τη Σύνδο έχει κλιμάκιο. Μπράβο στο ΔΔΕ.
1: Όχι ρε, μπράβο στο γιο θα πούμε. Ρε.
0: Καλά, ο γιος, ο γιος κρατάει τέσσερα σπίτια αυτή τη στιγμή, άστο.
1: Έλα, και στον Ηρακλή ο γιος. Κοιτάξτε πόσο εύκολο.
0: R3 κόσμο στο σπορ και εμείς εδώ 3-5-2, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στη Μέση Ανατολή, η πιο σοβαρή κλιμάκωση από τις αρχές Απριλίου και την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός βρίσκεται σε εξέλιξη. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Φωτιά το πρωί σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Στρατού και Ετοράχη στη Θεσσαλονίκη. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν 2 άτομα. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Φωτιά στο Λουτράκι, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής και 112 προς τους κατοίκους να μείνουν σε ετοιμότητα. Επόμενη ενημέρωση στις 5.

0: Βρίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε δύο λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
2: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
2: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: 3-5-2 συνεχίζουμε, πάμε για το τελευταίο ημίωρο. Πήγε και όλος παρά 25. Και πάλι
1: καλά.
0: Δεν είπαμε τα πιο σημαντικά, ρε φίλε.
1: Τι τα κρατάς δηλαδή τα σημαντικά? Για κάνεις κουμάντο.
0: Γιατί πρέπει η εκπομπή να έχει μέχρι το διάρκεια τέλος. Μέχρι το τέλος να κρατάς τον ακροατή.
1: Πώς λέγεται αυτό, υπάρχει?
0: Είναι μυστικό αυτό, βέβαια, μας το μάθανε στη σχολή.
1: Ναι, να δίνεις τυράκι, τυράκι το λέγανε παλιά.
0: Έτσι. Στο τέλος να λες τα καλά για να ακούνε όλη την εκπομπή και στο τέλος να λες. Την είδηση που θα μας πει τώρα ο Τάσος Πακλατζής για το ποδόσφαιρο του Άρη. Καλησπέρα κύριε Πακλατζή.
1: Γεια σου Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Κανα παίκτη πήραμε, τι θα γίνει?
2: Αν περιμένετε ειδήσει για το ποδοσφαιρικό Άρη, θα περιμένετε.
1: Πόσο...
0: Σίγουρα κάτι συμβαίνει, πόσο... σίγουρα κάτι συμβαίνει.
2: Δεν υπάρχει κινητικότητα αυτή τη στιγμή. Κοίταξε τα παιδιά, ναι. Συνήθως αυτή την εποχή και... Τις χρονιές μάλιστα που ο Άρης είχε και ευρωπαϊκό εισιτήριο,
0: μάλιστα.
2: Μιλούσαμε καθημερινά για ποδοσφαιριστές, μιλούσαμε καθημερινά για περιπτώσεις ξένων που ο Άρης βολιδοσκοπεί και κάποιων παικτών που ήταν πολύ κοντά στο να συμφωνήσουν. Διάφορα σενάρια τα οποία προερχόταν και από ξένα δημοσιεύματα, γιατί μην το ξεχνάμε αυτό, ότι αρκετές ειδήσεις για τις μεταγραφές έρχονται και από το... από το διεθνή χώρο,
0: ναι.
2: Όταν ο Άρης ενδιαφέρεται, παράδειγμα, για έναν ποδοσφαιριστή παίζει στη Σαραγώσα, τυχαία η ομάδα, αυτό μπορεί να προκύψει από ένα τοπικό.
0: Ναι, ο Ισπανός θα το μάθει πιο εύκολα, πιο γρήγορα.
2: Το μαθαίνει, το γράφει.
0: Λογικό κάποιες,
2: με ένα κουκλάρισμα μπορείς να το βρεις. Αυτή την εποχή δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς από την άποψη ότι δεν υπάρχει έντονη κινητικότητα.
0: Κάτι προχωρημένο, κάτι προχωρημένο να πούμε.
2: Και εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε πράγματα, γιατί αφενός ο Άρης θα πρέπει να κάνει μια γενναία αλλαγή στο ρόστερ του, και όταν λέω γενναία εννοώ όχι απαραίτητα με βάση τον οικονομικό παράγοντα, γενναία από την άποψη της σωστής επιλογής. Ο Άρης τι πλήρωσε πέρυσι? Πλήρωσε τις λανθασμένες επιλογές, τις πολλές μεταγραφές.
0: Πολλές.
2: Γιατί έγιναν 22.
0: Ναι, τώρα κάθε σεζόν τώρα όλη η ομάδα καινούργια.
2: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
2: Το ότι του έφυγαν παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα, βλέπε Νταρίντα, που έκανε φέτος όργια σε εισαγωγικά με την ομάδα του στην Τσεχία και πάει και στο Μουντιάλ. Έφυγε ο Κουέστα, θα μπορούσε να κρατήσει το Σιφουέντες, δηλαδή μια ραχοκουκαλιά παίκτων θα μπορούσε να την έχει κρατήσει και
0: βέβαια,
2: να βοηθήσουν την ομάδα.
0: Κορμό,
2: ακόμα και
0: τον
2: Ζαμόρα που τον έδωσε δανεικό,
0: μπορούσε
2: να τον έχει κρατήσει. Για παράδειγμα, φέτος είχε το πιο επιδραστικό ποδοσφαιριστή του στο χώρο του κέντρου, που είναι ένας νευραλγικός χώρος και μια ομάδα σου λέει: πες μου τα χάψουν, να σου πω τι ομάδα έχεις. Μιλάμε για τον Μόντσου. Ο Μόντσου έφυγε δανεικό στη μέση της χρονιάς με τους πολλούς τραυματισμούς. Ο προπονητής είχε πονοκέφαλο κάθε μέρα. Ποιος θα χρησιμοποιήσει στον άξονα ανασταλτικά? Έτσι, ένα παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα, η ομάδα χτίστηκε γρήγορα με παίκτες οι οποίοι ήταν ανέτοιμοι με αποτέλεσμα να βγει έξω από την Ευρώπη πολύ νωρίς από μια ασήμαντη πρωτάρα ομάδα όπως η Αράζ, πέρυσι τέτοια εποχή τον Ιούλιο στο Αζερβαϊτζάν.
0: Ναι.
2: Τίποτα δεν έστρωσε, γιατί καμιά φορά λέμε ότι είναι κύκλος, όλα η ομάδα στρώνει, ναι, επανέρχονται οι ποδοσφαιριστές, μπαίνουν σε μια καθημερινότητα κτλ. Ο Άρης δεν κατάφερε να το κάνει αυτό. Αυτό δημιουργήσε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ομάδα, με μια κυλιόμενη, να το πω έτσι, προβληματική παρουσία, με αποτέλεσμα ο Μιχάλης Γρηγορίου να έχει έρθει στην ομάδα και στο τέλος λίγο να συμμαζεύει τα πράγματα, ακόμα και πριν την έναρξη των play-off. Ο Άρης έδειξε ότι αλλάζει κάτι, άφησε παίκτες έξω, χρησιμοποίησαν κάποιους άλλους.
0: Ναι.
2: Είχε την τύχη να επιστρέψουν αρκετοί ποδοσφαιριστές και να έχει επιλογές. Αλλά τώρα πάμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο που ο Άρης για πολλούς λόγους θα πρέπει να κλείσει κάποια συμβόλαια, ενεργά συμβόλαια, με τον Α ή Β τρόπο,
0: mm-hmm.
2: δεν είναι μέσα στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου, και να βρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα έχουν αυτό το ποδοσφαιρικό ανάστημα και εκτόπισμα, ώστε να μπορέσουν να δώσουν ποιότητα στην ομάδα. Μην ξεχνάμε που ήταν ο Άρης πριν από 3-4 χρόνια, τι χάφ είχε, επιθετικούς, τι άμυνα είχε, και πώς τα πράγματα έρχονται αυτή τη στιγμή να μας δείξουν ότι ο Άρης χρειάζεται, έχει πολλά κενά και θα χρειαστεί ποιοτικούς ποδοσφαιριστές για να μπορέσει η ομάδα να γίνει ανταγωνιστική. Γιατί και το πρωτάθλημα, όπως βλέπουμε, αρχίζει και δυναμώνει περισσότερο. Βλέπουμε τον Όφη με 7 και 8 παίκτες Έλληνες στην βασική εντεκάδα να παίρνει το κύπελο.
0: Ναι.
2: Ο Άρης θα έχει ανταγωνιστές, τα μπάτζε των ομάδων που είναι πάνω από αυτόν στην πεντάδα αρχίζουν και ανεβαίνουν και ο Άρης θα πρέπει να ακολουθήσει. Δεν μπορεί να μείνει στάσιμος, έτσι. Και πάμε στο διατάφτα, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορούμε να το πάρουμε, να το βάλουμε ως βάση συζήτησης και να υπερθεματίσουμε από αυτού,
0: ναι.
2: Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια παγωμάρα, έτσι λαϊκά να το πούμε, από τον κόσμο της ομάδας, και αυτό σε αντιδιαστολή πάντα με τον μπασκετικό Άρη, όπου τα πράγματα είναι αντιστρόφως ανάλογα. Δηλαδή εκεί έχουμε μια παλιγένεση και μια έξαρση και των μεταγραφικών κινήσεων, των ειδήσεων, το τι θέλει να κάνει η νέα διοίκηση, η έλευση Σπανούλη, ο Πίχης ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά, υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, υπάρχει αναστάτωση στον κόσμο της ομάδας που θέλει την επιστροφή στην πάλε ποτέ κρατεά εποχή.
0: Σπανούλαρος.
2: Δεκαετία 80-90, και καταλαβαίνουμε το κοντράστ στον μπασκετικό σε σύγκριση με το ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Ναι.
2: Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να πούμε οτιδήποτε
0: ισχύει,
2: γι' αυτό. Άρα εδώ θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις, θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεγμένες κινήσεις, θα πρέπει να γίνουν άμεσα, ακόμα και άμεσα να μην γίνουν, γιατί το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη θα γίνει η πρώτη συνάντηση, θα πάνε στην Πτολεμαΐδα για ένα πρώτο κομμάτι προετοιμασίας.
0: Μάλιστα.
2: Στα μέσα Ιούλη θα φύγει η ομάδα, θα πάει στην Πρέσια. Ο Γρηγορίου είπε: θέλω τα 3/4 των παικτών μαζί μου, και πολύ σωστά το είπε ο άνθρωπος. Αυτή είναι η λογική. Αλλά
0: ναι,
2: με τις κινήσεις που γίνονται και με το ρυθμό που δεν γίνονται, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μακρινό σενάριο ο Άρης να έχει τα 3/4 των παικτών.
0: Αισιόδοξος ο κύριος Γρηγορίου.
2: Όχι, δεν είναι αισιοδοξία αυτό το πράγμα.
0: Είναι λογική.
2: Είναι ένα θέλω για έναν προπονητή. Γιατί και οι προπονητές έχουν τα δικά τους βάσανα και τα άγχη τους. Και σαφώς παίζουν και την ιστεροφημία τους, έτσι. Όταν πας στην προετοιμασία, αυτό έγινε και πέρσι.
0: Ναι.
2: Να κάνω μια παρένθεση πολύ σύντομη, αν έχετε χρόνο. Πήγε να παίξει ένα παιχνίδι, το πρώτο επίσημο, με παίκτες οι οποίοι είχαν έρθει λίγα 24 ώρα νωρίτερα, ταξίδεψαν μια μέρα ολόκληρη για να κάνουν ένα χαλάρωμα στο γήπεδο, εντελώς ανέτοιμοι, σε κακή φυσική κατάσταση,
0: αυτό τώρα,
2: όμως, την επόμενη μέρα.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι για την ομάδα... Επειδή μου την εκθέτει, είναι άσχημο.
2: Είναι άσχημο. Η περσινή ομάδα γι' αυτό έβγαλε, με την πίεση που μετά ασκήθηκε στους ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν να βρουν ρυθμό, έβγαλε και τραυματισμούς.
0: Δηλαδή, πώς δεν έβγαλε.
2: Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη. Θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία με μια λογική. Εγώ δεν είμαι γυμναστής. Οι γυμναστές γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς προετοιμάζουν μια ομάδα για να την έχουν στο πικ την εποχή που τη θέλουν, αλλά να την έχουν και έτοιμη στα πρώτα δύσκολα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Ο Άρης κάνει αυτό το λάθος, το έκανε για ακόμα μια φορά. Ας ελπίσουμε ότι φέτος, παρά το γεγονός ότι υπάρχει νημεία αυτή τη στιγμή, ότι θα τρέξουν οι εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες με τέτοιο τρόπο, ώστε η ομάδα που θα στηθεί θα είναι ανταγωνιστική. Έτσι. Τώρα, για οτιδήποτε άλλο που έχει να κάνει με μια επικείμενη αγοραπολισία κτλ. Δεν το αποκλείουμε. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Γιατί υπάρχει μια ρήτρα εμπιστευτικότητας. Ενδεχομένως να γίνονται και κινήσεις οι οποίες δεν βγαίνουν προς τα έξω. Θα δούμε και εκεί τι θα προκύψει. Δεν λέμε ότι ναι, θα γίνει αυτό, ή ότι υπάρχουν δύο-τρεις στη σειρά και χτυπάνε την πόρτα για να κάνουν την πρότασή τους. Αλλά με βάση όλη την περιβρίσκουσα ατμόσφαιρα και με βάση τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει και η συγκεκριμένη data της Deloitte που έχει κάνει τον έλεγχο στα διοικητικο-οικονομικά πράγματα της ΠΑΕΡΑΡΙΣ. Όποιος θέλει και έχει τα εχέγγυα να ανοίξει τα data και να δει αν τον συμφέρει μια τέτοια αγορά, μπορεί να το πράξει, έτσι, έχοντας τα εχέγγυα. Δεν μπορώ να πάω εγώ και να πω: παιδιά, ανοίξτε, θέλω να δω τους συλλογισμούς του Άρη και πόσο είναι το τίμημα για να τον αγοράσω. Θα πρέπει να έχεις κάποια εχέγγυα, να παρουσιάσεις κάποια δεδομένα ως υποψήφιος αγοραστής. Άρα και αυτό το αφήνουμε ανοιχτό το θέμα. Υπάρχουν δύο σφαίρες. Μία σφαίρα αφορά αυτό που συζητάμε τώρα, και η άλλη σφαίρα, η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί η διοίκηση δεν έχει αλλάξει. Η διοίκηση υπάρχει, με αυτή τη διοίκηση ο Άρης θα πάει, εκτός αν έχουμε μια θεαματική αλλαγή. Θα πρέπει άμεσα να κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
2: Ώστε να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Ευχαριστώ και
0: να
2: εγώ.
0: Σε καλά, να ευχαριστούμε καλά, για την ενημέρωση. Άρα περιμένουμε εξελίξεις και στον Άρη. Ευχαριστούμε τον Τάσο Πακλατζή. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε γρήγορα γιατί ο χρόνος περνάει, κύριε Δημήτρη, και πάλι έχουμε πάρα πολλά να πούμε και ακόμη πάει η κομπή, τελείωσε. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον καλό φίλο και συνάδελφο, στον Νίκο τον Καραγιώργη, να μας πει λίγο και για το υπόλοιπο μπάσκετ εν συντομία, και μετά έχουμε και βόλεϊ στο μενού.

0: Στο ξεκίνημα της εκπομπής είχαμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μιλήσαμε τον Κώστα Χαλβατσιώτη για την είδηση που μετέφερε, την πληροφορία τέλος πάντων για το Μάριο Χεζόνια. Να δούμε τι γίνεται και στον Άρη όμως, ο οποίος είναι πολύ δυναμικά και αυτός σε υψηλό επίπεδο οι κινήσεις του. Και για τον Ηρακλή, να δούμε αν έχουμε κάποιο νέο. Νίκος Καραγιώργης θα μας μεταφέρει τα νέα. Νίκο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, Κώστα, καλή εβδομάδα.
0: Τι γίνεται, έχουμε όλα ανακοινώσεις και τα λοιπά, πληροφορίες. Φτάσαμε στο σημείο να πάρουμε το Χεζόνια και το Mike James.
1: Α, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι θα μείνωσε κάπως τον πίκη ΚΑΕ Άρη σε μια διαρροή την οποία έδωσε εχθές, ότι δηλαδή θα πρέπει να μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την θυμολογία, παραφιλολογία.
0: Εδώ που τα λέμε κατάσταση. Δεν έχει άδικο, ναι.
1: Όχι, δεν έχει άδικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Άρης φέτος έχει κάνει και θα κάνει και στη συνέχεια οικονομικές υπερβάσεις.
0: Ναι.
1: Θα ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα που νομίζω ότι πρέπει να έχουν περάσει δεκαετίες που ο Άρης μπορούσε να δαπανά τέτοια ποσά. Δηλαδή από εποχή αυτοκρατορίας, Γκάλι, Γιαννάκη, Γκάτενης και λοιπόν νομίζω έχει να ξοδέψει τόσο πολλά λεφτά ο Άρης για να δημιουργεί μια ομάδα. Πάζοντας πρέπει και διαψεύδοντας ότι ο Άρης θα μπορούσε να κυνηγήσει να πετύχει συμφωνίες με παίκτες όπως είναι ο Κέβιν Πάντερ και ο Μάικ Τζέιμς, οι οποίοι βέβαια και πολύ ψηλά αμοιβόμενοι είναι, πληρώνονται αδρά από τις ομάδες που αγωνίζονται όλα αυτά τα χρόνια και δεν αποτελούν τη μεταγραφή του στόχου του Άρη. Πάντως ο Άρης ήδη έχει καταθέσει, πρέπει να πούμε, Κώστα, προτάσεις πολύ σημαντικές. Προτάσεις οι οποίες φτάνουν ακόμα και τα 2 εκατομμύρια ευρώ για παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Και βέβαια αυτή θα συμβεί και στην συνέχεια και δεν πρέπει να προκαλέσει έκπληξη αν καταφέρει τελικά να έρθει σε συμφωνία με παίκτες οι οποίοι αμείβονται και περισσότερο από 2 εκατομμύρια. Η ουσία είναι ότι βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης.
0: Έχει ανεβεί πολύ ο πύχης πάντως, Νίκο. Δηλαδή, τώρα, πολύ, εκεί που λέγαμε 3, 4, 5 εκατομμύρια και πάλι μπράβο και αυτά, τώρα πήγαμε 10 και James.
1: Εγώ νομίζω θα τα ξεπεράσουμε, Κώστα. Πιο πολύ θα πλησιάσουμε τα 15 παρά θα μείνουμε τα 10. Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι ο Σπανούλης είναι ένας προπονητής και αυτό το λένε και όσοι συνεργάστηκαν μαζί του και στο Περιστέρι αυτή την διετία. Διότι αυτός δημιούργησε και τις 2 χρόνια στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε στην ομάδα μέσα στη χρονιά όπως έγινε στο Μονακό, στο Πριγκιπάτο, που βρήκε ουσιαστικά μια έτοιμη ομάδα με πολύ λίγες πινελιές δικές του και προσθήκες επί λοιπόν των ημερών. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά πέφτει με τα μούτρα και θέλει φυσικά να πετύχει το καλύτερο για την ομάδα τώρα και για αυτόν κατ' επέκταση. Είναι παίκτης ο οποίος γενικά του αρέσει αυτό το σπορ, του αρέσει αυτό το καλοκαιρινό σπορ του να ξεχάζω παίκτες, να μιλάω με ατζέντιδες, να μιλάω με τους ίδιους τους παίκτες για να τους πείσω να έρθουν στην ομάδα μου και να τους αναλύσω και το project και ό,τι έχω στο μυαλό μου. Γι' αυτό και ο Άρης έχει ήδη κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά δραστήρια και μεθοδικά, κλείνοντας συμφωνίες. Φαντάζομαι έχει στείλει με τον Αμερικανό τον Λιντέλ, με τον Μοφόκα, με τον Δημητρίγκη, με τον Βασίλη Καραλαμπόπουλο. Παίκτες όλοι αυτοί οι οποίοι κάποια στιγμή θα περάσει ο Άρης και στο επόμενο στάδιο που είναι οι ανακοινώσεις. Νομίζω ότι είναι και για το Κεμπίτς. Παίκτες βέβαια οι οποίοι έχουν υποχρεώσει με τις ομάδες
0: τους.
1: Δεν μπορούν να ανακοινωθούν, θα πρέπει να τελειώσουν τις υποχρεώσεις με τις ομάδες τους και μετά.
0: Σωστό. Έχουμε μήπως κάτι για Ηρακλή που να μπορούμε
1: Ο Ηρακλής έχει κάνει ήδη 4 κινήσεις. 2 παίκτες Έλληνος, ελληνικό διαβατήριο, δηλαδή τον Τάσο Κούκ και τον Γιώργο Αρνόπουρο.
0: Ναι.
1: Και επίσης 2 ξένους, τον Τζέικοπ Χάτσον και τον Κλίνελαντ Μέλβιν.
0: Καταλαβαίνετε
1: εμείς ότι αν και ο Ηρακλής μπήκε πολύ γρήγορα στο μεταγραφικό παζάρι. Αυτή κοστά είναι μια εποχή όπου συνήθως ψωνίζουν αυτοί που έχουν τα πολύ μεγάλα πορτοφόλια. Τα ποσά, πηγενικά και οι απαιτήσεις των Ελλήνων παιχτών πλέον
0: έχουν ανέβει πάρα πολύ. Ναι.
1: Μαζί δηλαδή με τον πληθωρισμό και τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και σε όλα τα υπόλοιπα, έχουν ανέβει και οι τιμές και των Ελλήνων παιχτών. Παρότι το χρόνο όπως θέλει θα είναι λιγότεροι στη 12, 5, αφού θα έχουμε λογικά 7 ξένους, αυτό δεν έχει μειώσει τις τιμές, αντίθετα τις έχει ανεβάσει ακόμα περισσότερο.
0: Όντως.
1: Αυτό περιμένουν στο Ηρακλή είναι μέσα στο μήνα αυτό να μάθουν, διότι θα πρέπει πρώτα να τελειώσουν όλα τα πρωταθλήματα και τον χάρτη του FIBA Europe Cup, εκεί όπου θέλω να βρεθεί είναι στους ομίλους της διοργάνωσης. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα βέβαια είναι στην κυκλοφορία και τα εισιτήρια διαρκείας που πάντοτε αποτελούν για όλες τις ομάδες ένα πάρα πολύ σημαντικό έσοδο. Υπάρχει ικανοποίηση για την μέχρι τώρα ζήτηση και η λογική λέει ότι θα δούμε και πάλι μια εξέλιξη πόλη σαν την περσινή. Δηλαδή ότι ένα πολύ μεγάλο αριθμό εισιτηρίων θα φύγει, θα μπει ένα πλαφόν, ένα όριο και στη συνέχεια θα υπάρχουν τα εισιτήρια πόρτα που λέμε, δηλαδή τα μεμονωμένα εισιτήρια για τα παιχνίδια του Ηρακλή και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια διαφορά και στην Ευρώπη και μέσα στο πακέτο. Συμπεριλαμβάνονται ποιοι αγώνες θα δώσει ο Ηρακλή, λογικά σε πιο υψηλό επίπεδο διοργάνωση από ό,τι ήταν πέρυσι.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Σωστά. Ωραία. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για την μπασκετική ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Λοιπόν, είδες Δημήτρη ότι και στο μπάσκετ έχουμε κοσμογονία. Έτσι, και μάλιστα δεν μιλάμε για απλές μεταγραφές. Τώρα, δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ πάρει το Χεζόνια, είναι υπερατομική βόμβα. Βόμβα που λέει και ένας φίλος μου.
1: Μπορεί να τον πάρει σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του
0: και
1: στην Ευρωλίγκα.
0: Και να μην τον πάρει. Και να μην τον πάρει αυτό που είπε με τον Κώστα τον Χαλβατσιώτη. Και μόνο ότι γίνεται η κίνηση, έτσι, δείχνει και το στίγμα του τι θέλουν να κάνουν οι διοικούντες, τι θέλουν να κάνουν ο Μιστακίδης. Και ο Άρης που διαψεύδει βέβαια για τον Τζέιμς, αλλά και μόνο ότι φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή οι παίκτες αυτοί που έχει ήδη πάρει, ο Μοκόκα κτλ., είναι όντως high class players. Είναι παίκτες top level, υψηλού επίπεδου. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε και να ακούσουμε τι έγινε σε, κάτι, σε μια άλλη διοργάνωση υψηλού επίπεδου. Grand Slam, Grand Slam Beach Volley στη Θεσσαλονίκη, Σάββατο και Κυριακή. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής ήταν εκεί. Θα μας μεταφέρει τα...
1: ήτανε
0: το τρίτο ημίχρονο.
1: Στο διάλειμμα τώρα, του δώσανε διήμερο ρεπό. Γιατί ξέρεις, είχε αναλάβει τα νησιά Φαρόε να προπονεί ο Θόδωρος. Δεν ξέρω αν έχεις δει και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα.
0: Είναι ειδικός και εκεί. Κύριε Χατζηπαντελή, γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, για την ώρα παίζω τένις. Μετά θα πάω στα νησιά Φερόες να γίνω προπονητής.
1: Ναι, αλλά έχεις υπογράψει συμβόλαιο, να σου θυμίσω εγώ, και έχει πάρει και το Μουντιάλ κιόλας, ναι.
2: Εντάξει, θα το έχω υπόψη μου, πολύ σοβαρά.
0: Τι φωτογραφία λοιπόν είναι αυτή, AI, ε? Ανακάλυψε το AI ο Θόδωρος Χατζηπαντελής.
2: Ναι. Όχι, ο Δημήτρης το ανακάλυψε και με έφτιαξε καμιά δεκαριά φωτογραφίες.
0: Α, ωραίο αυτή.
2: Είπα να βάλω μία του τένις, να μην πάνε
1: εδώ χαμένες.
0: Εδώ είναι το Μουντιάλ,
1: στο πρώτο μάτς.
0: Το Μουντιάλ δίνει σαν ανταπόκριση στο Μεξικό.
1: Ναι,
2: ναι, έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ, εγώ το ξεκίνησα πριν ξεκινήσει αυτό.
0: Άμπρα, εσύ ξεκίνησες πρώτα πριν το Μουντιάλ, είσαι μπροστά και από το Μουντιάλ.
2: Α, μπράβο, έτσι.
0: Λοιπόν, τι έγινε τώρα στο beach volley, γιατί δεν έχουμε και χρόνο πολύ.
2: Φέτος το μετέδωσα, του χρόνου όμως θα αγωνιστώ εκεί στον αγώνα των celebrities που γίνεται πάντα πριν από τους τελικούς. Φέτος ήταν η Βίκη Χατζηβασιλείου.
0: Και αυτό με το τένις είναι πολύ καλή τώρα, συγγνώμη που διακόπτω και τον ηρμό σου. Αυτή με το τένις που έκανε ο Δημήτρης είναι ακόμη πιο καλή. Αυτή την ανέβασε, αυτή την είδα.
1: Την είδες?
2: Ναι, βέβαια.
0: Αυτή με το τένις ήταν πολύ καλή.
2: Λοιπόν, μην πάνε χαμένες
0: όλες. Είπες για το celebrity. Για το celebrity games είπες. Αυτή με το τένις ήταν πολύ καλή. Λοιπόν,
2: μην πάνε χαμένες όλες.
0: Είπες για το celebrity. Για το celebrity games.

0: 4 και στα αγόρια και στα κορίτσια.
1: Καλό αυτό.
0: Το πρώτο Grand Slam το οποίο γίνεται, θα ακολουθήσουν άλλα 3. Το δεύτερο είναι στη Μίο, το τρίτο είναι στο Μαραθώνα και το τέταρτο στο Σύνταγμα, εκεί που θα γίνουν και οι τελικοί. Αυτά είναι τα 4 μεγάλα Grand Slam που διοργανώνει η Ομοσπονδία. Υπάρχουν και τα Open τα οποία γίνονται σε άλλες παραλίες και εκεί μαζεύουν βαθμούς οι αθλητές. Να σας πω ότι στις γυναίκες κέρδισαν η Ελένη Αλεξόγλου, μόλις 16 ετών, την είχαμε κάνει και συνέντευξη στον κόσμο των σπορ μαζί με τη Μυρτό Πασχαλάκη που είναι 18. Πέρσι έφτασαν στον τελικό, δεν το κέρδισαν. Φέτος έφτασαν και το κέρδισαν. Πέρσι το πήραν η Σιρήνινα με τη Ζαφυρίου, νίκησαν την Αλεξόγλου και την Πασχαλάκη που τότε ήταν 15 και 17 ετών. Λοιπόν, 16 και 18, δύο κορίτσια τα οποία θα μας απασχολήσουν την επόμενη δεκαετία, γιατί θα αποτελέσουν ένα ζευγάρι το οποίο θα κάνει πολλές επιτυχίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Να σας πω ότι πέρσι το Σεπτέμβριο κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Beach Volley K18 στην Ιταλία. Και είναι ένα ζευγάρι, επαναλαμβάνω, το οποίο κέρδισε την Πέρσα Σακελαρίδη και την Διονυσία Μάτιου με 2-1 σετ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Στους άνδρες κέρδισαν ο Δημήτρης Χατζηνικολάου και ο Σταύρος Ντάλλας, πρωταθλητές Ελλάδας και το 2023 και το 2025, μέλη του Εθνικού Σχεδιασμού του Beach Volley. Και κέρδισαν τους Παναγιώτη Ιωαννίδη και Θοδωρή Παπαδημητρίου, που σίγουρα είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά. Τα δύο παιδιά αυτά, ο Ντάλλας και ο Χατζηνικολάου, επίσης είναι ένα ζευγάρι το οποίο θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολύ ωραίοι αγώνες, βοήθησε και ο καιρός. Να θυμίσω ότι και πέρσι και πρόπερσι έβρεχε όλες τις μέρες που γινόταν και τα προημιτελικά και τα ημιτελικά, μόνο την Κυριακή δεν έβρεξε.
1: Καλό αυτό.
0: Ευτυχώς. Και να σας πω επίσης ότι είναι και το τελευταίο Grand Slam που έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους. 8 συνολικά, και στα 8 ήμουν εκεί. Και αυτό, όπως είπαμε, είναι το τελευταίο, γιατί θα γίνει η ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους και πλέον δεν θα μπορεί να δεχθεί άμμο, δηλαδή να υπάρχει ο χώρος για να γίνουν αυτά τα γήπεδα.
1: Μάλιστα.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηπαντελή, για την ενημέρωση. Άμεση και κυριολεκτική. Και
0: καλή συνέχεια.
2: Γεια σου, Θόδωρε.
1: Να είσαι καλά. Θόδωρος Χατζηπαντελής, τον ευχαριστούμε.
2: Και αύριο ο Θόδωρος Χατζηπαντελής εδώ θα
1: κάτσει. Και αύριο ο Θόδωρος Χατζηπαντελής θα κάτσει θέση μας. Εμείς θα πούμε και πάλι την Παρασκευή.
2: Ναι,
1: αλλά εσείς θα τα πείτε και πάλι βεβαίως κάθε μέρα από τις 3 μέχρι τις 5. 3-5-2, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε στην παρέα μας.
2: Γεια και χαρά σε όλους.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά στην περιοχή Υπεραχώρα της Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 17 οχήματα και 6 εναέρια μέσα αεροπλάνα και ελικόπτερο. Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, ενεργοποιήθηκε το 112 με μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής της Υπεραχώρα στην περιφερειακή ενότητα Κορινθίας. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύλου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Η ανάπτυξη στο 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026 οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας για τους πολίτες, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του δεύτερου διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος είναι η πληρέστερη παρέμβαση που έχει γίνει από την κρίση και μετά. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Η άμυνα και η διπλωματία είναι οι δύο πυλώνες της εθνικής ισχύος. Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο των μαχών, ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έγραψε ο Μασούτ Πεζεσκιάν στο X. Τουλάχιστον 4 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι στο θύλακα. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανήλικη που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στην περιοχή της Περαίας. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω του ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρισκόνται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις,
7: απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
8: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
6: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

τα πιο ωραία τραγούδια, όχι μόνο του καλοκαιριού, γενικότερα του Chris Rea με αυτή την υπέροχη φωνή. Looking for the summer, δεν το ψάχνουμε, διότι εδώ είναι, ήρθε με ορμή. Και όλους όσους σας συναντάω, μου λέτε ότι μας ήρθε φέτος το καλοκαιράκι 2026 ξαφνικά. Ο μέχρι τώρα απολογισμός μου πάντως είναι 2 μπάνια στη θάλασσα και 2 παγωτά. Καλώς μας ήρθατε εδώ στον 102.3, εδώ που είναι ωραία. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Η αλήθεια ήταν ότι ήταν έντονο, με σεισμούς κτλ. Μία υπενθύμηση βέβαια ότι πρέπει πάντα ο κρατικός μηχανισμός να είναι έτοιμος. Το θέμα είναι αν είναι ο ΑΕΟ και το γεγονός ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Και άλλο κακό να μην μας βρει. Να ευχηθούμε μία καλή εβδομάδα, σύσσωμος εδώ 102, με υγεία και ευχάριστες ειδήσεις. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρας, 8 του Ιούνιου. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, η οποία η έκπληξη, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Θα σας κρατήσουμε την πιο δροσερή συντροφιά έως και στις 7. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βλέπω ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο και ιδιαίτερα εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Σήμερα λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Σήμερα 8 Ιουνίου έχει την τιμητική της. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών και σαν σήμερα το 1949 αξίζει να σημειώσω ότι ο Βρετανός συγγραφέας ο George Orwell εκδίδει το εμβληματικό του μυθιστόρημα το 1984. Σκέψου δηλαδή το 49 πόσο μπροστά ήταν ο George Orwell, γιατί περισσότεροι φαντάζομαι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο και αν δεν το έχετε διαβάσει, βλέπε Big Brother και τα σχετικά, μεγάλο αδελφό δηλαδή, σας προτείνω να το διαβάσετε. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για τις εικόνες σας, για τις παραγγελίες σας, για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε ή να μοιραστείτε μαζί μας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Να ευχαριστήσω και πάλι το φίλο μου το Σταύρο, πάλι να του ευχηθώ τα καλύτερα από καρδιάς που ήρθε εδώ, μας γέμισε γλυκά, μας γέμισε θετική ενέργεια και τσίπουρο εννοείται και φυσικά τα τιμήσαμε δεόντως. Στα ωραία και στα χαλαρά του διαδικτύου, ξέρετε, λέγεται τα πουλιά και λαϊδάνε το πρωί, γιατί αυτά δεν πάνε για δουλειά. Εγώ μεταξύ μας να σας πω την αλήθεια μου, ότι έρχομαι στη δουλειά για να ξεκουραστώ. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο δουλειές στο σπίτι, δουλειές στο εξοχικό, δουλειές από εδώ, δουλειές από εκεί. Είναι και εποχή που ανεβάζουμε τα χαλιά, πλένουμε κουρτίνες, ριχτάρια, τα πάντα όλα. Νομίζω ότι οι περισσότερες με καταλαβαίνετε και οι περισσότεροι φυσικά. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Αυτό το τραγούδι είναι βουτυγμένο εννοείται, με πολύ και πολύ πασπαλισμένο, με ζάχαρη και 80's. Είναι η Taylor Dane, είναι το Tell It To My Heart, την έβλεπα και τις προάλλες, πιο όμορφη από ποτέ είναι τώρα. Και φυσικά ανήκει στην κατηγορία «Πού με θυμήθηκες τώρα».

Θέλουμε να μιλήσουμε στην καρδούλα σας. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τσάγκαρο Δευτερούλας, 8 του Ιούνιου, εδώ στα Ακναδί, στον 102 της ΕΡΤ3. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Λέει, όποιος σας λέει καλημέρα, καλησπέρα και γενικότερα καλή εβδομάδα της Δευτέρας, θα σέβεστε. Σωστά, εμείς κάθε μέρα σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχουμε λίγο κινησούλα εδώ στα Πέριξ, γύρω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Να συνεχίζουμε να λέμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που δίνουν τον αγώνα τους με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Και σήμερα, μάλιστα, Δευτέρα 8 του Ιούνιου, μαθητές, διαβάζω εδώ στη Θεσσαλονίκη, κινδύνεψαν να χάσουν τις πανελλαδικές λόγω του κυκλοφοριακού χάους στον περιφερειακό. Μάλιστα, σε μία περίπτωση επιστρατεύτηκε και περιπολικό για να ανοίξει το δρόμο. Και ευτυχώς τα παιδιά πρόλαβαν να δώσαν τις εξετάσεις. Γιατί εντάξει, το να χάσεις, να μην δώσει εξετάσεις για λόγο κίνησης, ας πούμε, φαντάζεστε νεύρα και τα παιδιά και οι γονείς και τα πάντα όλα. Δεν το συζητάω. Τέλος, καλό. Όλα καλά. Λοιπόν, και επειδή μου ζεσταθήκατε αρκετά, οι καιρικές συνθήκες, λέει, αναμένεται να αλλάξουν τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία ναι με να φτάνει σε υψηλούς βαθμούς Κελσίου, ενώ θα υπάρξουν και μικροκαταιγίδες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, γνωστός μετεωρολόγος, μοιράζεται τις λεπτομέρειες της πρόγνωσης και αυτή η πρόγνωση μας λέει ότι η αλλαγή του καιρού θα είναι αισθητή από τα μέσα αυτής της εβδομάδας, από την Τετάρτη δηλαδή. Και μετά θα αρχίσουν να διαφοροποιούνται οι συνθήκες με περισσότερες πιθανότητες βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Σήμερα, Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου με κάποιες αραιές νεφώσεις. Για αύριο, Τρίτη, η θερμοκρασία θα πέσει, σου λέει, κάποιους βαθμούς, 1 με 2, μην φανταστείτε πολύ, με αρκετή πάλι ζέστη. Πάλι εδώ, 21 με 29 βαθμοί Κελσίου. Καταιγίδες όμως θα ξεσπάσουν αργά το απόγευμα στο σύνολο της υπηρετικής χώρας, ακόμα και στο βορειοδυτικό. Αιγαίο. Εγώ στη δική μου σφαίρα για Θεσσαλονίκη δεν βλέπω καμία. Δεν βλέπω δηλαδή ότι θα μας τα μου σκέψει, δεν βλέπω βλοχές, δεν βλέπω καταιγίδες, κάποιες αραιές νεφώσεις. Η ίδια λοιπόν περίπου εικόνα την Τετάρτη. Η αστάθεια είναι περισσότερη στον υπηρετικό κορμό, δηλαδή σε ορεινούς και μειωρινούς όγκους. Εμείς εδώ θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, αλλά δεν θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ανάλογη εικόνα Πέμπτη, Παρασκευή με αστάθεια και για το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή βλέπω ότι μπορεί να ρίξει και κανένα δυο σταγόνες. Δεν πειράζει όταν ζεσταίνει τόσο πολύ, τις αποζητάς και τις δύο σταγόνες. 20 με 28 βαθμούς Κελσίου, η αστάθεια θα έρθει λίγο έτσι να εκτονωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτά ξέρουμε προς το παρόν. 2-3-13 όμως, 3-3-8-4-20, που είστε και τι κάνετε. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6-9-30-078-228, αυτή είναι η YouTube. Ένα τραγούδι το στο οποίο δεν ακούγεται πολύ ραδιοφωνικά, έτσι είναι λίγο παρεξηγημένο και αδικημένο, θα έλεγα εγώ. Εμένα μου υπενθυμίζει, είπαμε, αυτή την αξέχαστη φωτιά που όλοι έχουμε μέσα μας και δεν πρέπει να την ξεχνάμε ποτέ.

Άκου να δεις τον 102.3, 8 του Ιούνιου. Να είστε ευγενικοί, λέει, με όλους. Ποτέ δεν ξέρετε ποιος έχει σπίτι στα Κουφονίσια. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Και μιας και σας λέγαμε νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και ότι ο καιρός καλοκαιρινός, με κάποιες ενδεχομένως βροχές και καταιγίδες, θα τσουλήσει όλη η εβδομάδα, πάμε να γίνουμε χρήσιμοι. Εργασίες από συναρμολόγηση μεταλλικών στιθέων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από αύριο Τρίτη 9 του Ιούνιου έως και την Πέμπτη 9-11 Ιουνίου, από τις 8.30 το πρωί έως τη Δύση του Ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, μιας και σας λέγαμε ότι περιμένουμε ενδεχομένως και κάποιες βροχές και καταιγίδες. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία στο ρεύμα προς τα Νέα Μουδανιά από το 28ο χιλιόμετρο στο 40ο της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμήματικά. Ποια έχει γενέθλια σήμερα? Η Νάνση η Σινάτρα. Γίνεται 86 ετών. Φτου, φτου, φτου, να τα χιλιάσει. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός, η μεγαλύτερη κόρη του Φρανκ Σινάτρα και της Νάνση Σινάτρα. Ευρέως γνωστή για την επιτυχία της το 1966 με τίτλο These Boots Are Made for Walking. Αλλά επειδή διανύουμε καλοκαιράκι 2026, αποφάσισα να ακούσουμε το καλοκαιρόκρασο, το Summer Wine. Και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3 στην υγειά σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φωτιά στο Λουτράκι, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτητοποίηση του αποβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Στον Ευρωπαίο ανακριτή 58 κατηγορούμενοι από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων που δήλωνε εκτάσεις στην Καστοριά για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας στις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα στον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς. Όμαλα εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια. Παράσυρση ανήλικη στη Θεσσαλονίκη, σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται η 15χρονη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Όλοι χρειαζόμαστε έναν ήρωα στην καθημερινότητά μας και μάντεψε. Αυτός ο ήρωας και η ηρωίδα είμαστε εγώ και εσύ. Οι ήρωες της καθημερινότητας. Έχει γενέθλια σήμερα η Bonnie Tyler. Αυτή και αν είναι μια ηρωίδα, περνάει τώρα μια περιπέτεια υγείας. Γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1951. Σβήνει τα 75 κεράκια. Εμείς φυσικά θέλουμε να της ευχηθούμε τα καλύτερα και γρήγορα περαστικά. Η Bonnie Tyler, ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή φυσικά για τη χαρακτηριστική δυνατή, αλλά αυτή τη βραχνάδα που βγάζει στην φωνή της. Πολλές επιτυχίες, Total Eclipse of the Heart, εννοείται πόσοι δεν έχουμε χορέψει με τη συγκεκριμένη την μπαλάντα. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που έχει την τιμητική της σήμερα 8 του Ιούνιου. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης και 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Πάμε στα όμορφα πράγματα, στα όμορφα δρόμενα που θα συμβούν αυτές τις μέρες στην πόλη μας. Η πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον ρυθμό στο ξεκίνημα του καλοκαιρακίου, διοργανώνοντας μία βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και Latin ενέργεια, αν σας αρέσουν οι Latin ρυθμοί. Όπως αναφέρεται λοιπόν σε σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα λάβει χώρο αυτή την 5η, 11 Ιούνιου, στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο Νερού, στην αίθουσα Αναγνωστηρίου. Σάλτσα, μπατσάτα, Latin μουσικές και καλοκαιρινή διάθεση θα συνθέσουν ένα ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες για να συμμετάσχουν σε μία βραδιά για με κέφι, με χορό, με χαμόγελο. Ορίστε, είπα κάτι που δεν περιλαμβάνει φαγητό. Να τα λέμε αυτά. Επίσης, σας έχω και άλλη εκδήλωση πάρα πολύ ωραία, που επίσης δεν περιλαμβάνει φαγητό, δηλαδή κάτι με έπιασε σήμερα. Στο πλαίσιο δράσης αφιερωμένη στη βιώσιμη μετακίνηση, στην άθληση και στην προστασία του περιβάλλοντος, μια ξεχωριστή ποδηλατική βόλτα. Αν σας αρέσουν τα ποδήλατα, το πετάλι και ιδιαίτερα και το Ιωβασίλεμα, τότε ο Δήμος Καλαμαριάς αυτή την Κυριακή 14 Ιούνιου σας προσκαλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να γίνετε μέρος μιας όμορφης δράσης αφιερωμένης στην βιώσιμη μετακίνηση, στην άθληση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με σύνθημα την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου καθημερινής μετακίνησης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια υπέροχη ποδηλατάδα στο Ιωβασίλεμα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι οι πόλεις μπορούν να γίνουν πιο ανθρώπινες, πιο πράσινες, πιο φιλικές γενικότερα. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα στην πλατεία προσφυγικού Ελληνισμού, από όπου δίνεται και η εκκίνηση της ποδηλατικής διαδρομής στα πλαίσια, είπαμε, ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών μετακίνησης που βελτιώνουν και μεν την ποιότητα ζωής και γυμνάζεσαι κιόλας και μειώνουν και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πόλης πιο φιλικής για τον άνθρωπο, διότι σας λέγαμε και την Παρασκευή που πέρασε ότι ήταν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που δεν είναι μόνο μία μέρα, είναι κάθε μέρα, είπαμε, πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε. Θα συνεχίσουμε με Talking Heads, διότι σαν σήμερα το 1975 έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση και μάλιστα άνοιξαν, ήταν το support δηλαδή συγκρότημα, ανοίγουν μια συναυλία, ποιον νομίζετε, των Ramones, σε ένα κλαμπ εκεί στο Manhattan στη Νέα Υόρκη. Τι ωραία είναι τώρα εμείς νοερά να πάμε σε εκείνο το κλαμπάκι στο Manhattan στη Νέα Υόρκη και να ακούμε Talking Heads και Psycho Killer.

Να καλησπερίσω και το Fan Club, τη φίλη μου την Νατάσα, τη φίλη μου τη Στέλλα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Δεν σε βλέπω, ρε Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Δεν σε βλέπω. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης είναι ο τεχνικός μου. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Στα 45 λεπτά μετά τις 5. Απόγευμα Δευτέρας, 8 του Ιούνιου, 28 βαθμοί Κελσίου. Πυκνώνει και άλλο κίνηση όσο περνάει η ώρα, και ιδιαίτερα γύρω από τα δικαστήρια και στην Κουντουριώτου τώρα έχει κίνηση, και στην Καρόλου Ντίλ και εδώ στα Πέριξ από εμάς, την Αγγελάκη. Υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις πάντα και 102 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε να χορέψουμε ζεμπέκικο, όχι εμείς, εσείς. Ή γενικά η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη μας, λοιπόν, μεταξύ άλλων, θα χορέψει ζεμπέκικο για να σπάσει το ρεκόρ Guinness. Αυτή την Κυριακή, 14 του Ιούνιου, η πλατεία Αριστοτέλου θα πλημμυρίσει με χορευτές ζεμπέκικου, άνδρες, γυναίκες όλων των ηλικιών, σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεμπέκικου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, όπως σας ανέφερα, στις 12 το μεσημέρι. Και μάλιστα ο Θέμης Παραστατίδης, υπεύθυνος σχολής χορού, μίλησε στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του Earth News και στήθηκε και στάθηκε στο μήνυμα που θέλει. Εμείς θα σταθούμε για να χορέψουμε ζεμπέκικο. Ο ίδιος μας είπε το μήνυμα που θέλει να περάσει αυτή η δράση. Ετοιμαζόμαστε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness σε μια εκδήλωση που θα γίνει στις 14 του Ιούνιου. Σκοπός, λοιπόν, ως υπριστή προσέλθετε, έτσι. Να φτάσουμε, λέει, πάνω από 750 άτομα, νομίζω ότι μπορεί να γίνει, να σπάσουμε το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο το κατήχε η Κύπρος, και να περάσουμε και το μήνυμα. Αυτό το θέλουμε και εμείς, το μήνυμα, το περάσουμε μέσα από αυτή την εκπομπή, ότι ο χορός ενώνει, εμείς λέμε για τη μουσική, αλλά και ο χορός, γιατί κάθε μέρα ρίχνουμε εδώ τους χορούς μας, και να παρακινήσουμε τον κόσμο σε όλες τις ηλικίες να ασχοληθεί με το χορό, διότι είναι ψυχοθεραπεία μεταξύ μας, διότι βοηθάει αλλά και στη μνήμη και στην άνοια και σε άρα πολλά πράγματα. Αυτή την Κυριακή 14 Ιούνιου, 12 η ώρα το μεσημέρι, στην πλατεία Αριστοτέλους, μια δράση από την Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών, η Θεσσαλονίκη χορεύει ζεϊμπέκικο για να σπάσει το ρεκόρ Guinness. Οπότε έχετε το και αυτό στο μυαλό σας, αν θέλετε έτσι να χορέψετε και ένα ζεμπέκικο. Θα συνεχίσουμε όμως με τους ρυθμούς και τις μουσικές των Evanescence, διότι σαν σήμερα το 2003, στην πρώτη θέση των βρετανικών charts, βρίσκονται οι Evanescence και το τραγούδι τους Bring Me To Life. Είναι το πρώτο single από το πρώτο τους βραβευμένο και νομίζω το πιο έτσι εμπορικό άλμπουμ των Evanescence, το Fallen, το οποίο είχε κυκλοφορήσει 22 Απριλίου του 2003.

Από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες, Evanescence και Bring Me to Life. Εντάξει, σε φέρνει στη ζωή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει crab sandwich με κοτοσαλάτα. Και ξέρετε, είναι η ώρα που αρχίζουμε λίγο και πεινάμε να τα λέμε αυτά. Νιώθω, λέει, βαθιά προδομένη όταν τρώω παγωτό χωνάκι και ανακαλύπτω, όχι ότι επειδή το τρώω, ότι στο τέλος δεν έχει σοκολάτα. True story. Λοιπόν, πάμε στα άλλα. Όχι του φαγητού, τα άλλα, τα δρόμενα που συμβαίνουν και είναι αρκετά εδώ στην όμορφη πόλη μας. Το πέμπτο φεστιβαλάκι, εγώ βέβαια σκέφτομαι club sandwich τώρα, επιστρέφει από σήμερα στο πάρκο Νέας Ελβετίας με ελεύθερη είσοδο και 17 θεατρικές παραστάσεις των παιδιών. Το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Λυρικός Μικρός Πλανήτης, διοργανώνουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων ΘΕΣ στη Βαλάκη από τη Δευτέρα σήμερα 8 του Ιούνιου και την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου της Νέας Ελβετίας. Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει σήμερα στις 7, δηλαδή προλαβαίνετε όσοι είστε ανατολικά και όσοι δεν είστε και ανατολικά να προλάβετε να δείτε την έναρξη, και η τελετή λήξη στην Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Αν σήμερα όμως το 2009 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το 6ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Placebo με τίτλο Battle for the Sun, θα φτάσει μάλιστα μέχρι την 8η θέση των Βρετανικών Album Charts και την 51η του Billboard Independent Albums.

7 ευρώ. Γιάννης Χαρούλης, νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Από τη μία έχει τη λίρα, από την άλλη έχει τα πνευστά, από την άλλη έχει την κιθάρα, τον μπάσο, τα τύμπανα, τρομπόνι, τρομπέτα. Ένα live που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση, στη σύγχρονη μουσική έκφραση, στον ανοιχτό χώρο του Θεάτρου Γης, φυσικά στην Τριανδρία, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Οπότε θα κλείσω με ελληνικό τραγούδι και Γιάννη Χαρούλη. Αλλά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ εδώ μια υπέροχη και διαφορετική, θα έλεγα εγώ, μπάντα, τους Nothing and Everything. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι και θα μας τραγουδήσουν στουντιακά, αλλά και θα μας μιλήσουν με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στα Λαδάδικα στο Rover στις 8.30, pre-sale, δηλαδή προπόληση στα 5 ευρώ, live στα 7 ευρώ, πολύ τίμια τιμή. Οπότε θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της R3 τους Nothing and Everything μετά τις 6. Αλλά τώρα σου μιλώ και κοκκινίζεις. Αυτά είναι. Άιντε πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περαχώρα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 παρατέταρτο και στην περιοχή πνέουν άνεμοι μέτριας έντασης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο και συγκεκριμένα 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, μία ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα

0: Για συντονισμό. Παράλληλα, στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής βλάστησης με χορτοκοπτικό μηχάνημα που έφερε μεταλλικό δίσκο. Ως εκ τούτου, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, αναμένεται σύλληψη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σημειώνεται ότι νωρίτερα εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπλήρωτης Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και των νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παραίτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρακας ο ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με τον Ιρανό πρόεδρο να προειδοποιεί παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, μεταδίδει το Channel 12 επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Προς εκτόνωση βαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί, με μεγαλύτερο τα 4,3 Ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Σε σταθερή κατάσταση, σοβαρά τραυματισμένη, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης η ανήλικη που παρασύρθηκε από γιο ταχύ στην περιοχή της Περαίας. Ο 38χρονος οδηγός του οχήματος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τη διερεύνηση της υπόθεσης. Προθεσμία για να απολογηθεί την 5η 11 Ιουνίου έλαβε από τον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Τουλάχιστον 32 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες, κυρίως μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια, έχει αφήσει πίσω το ισχυρό σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ που συγκλώνησε τις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε τσουνάμι ύψους 1 μέτρου κατά μήκος των κοντινών ακτών. Επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 απόψε στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων, με την παρουσία του Προέδρου της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλου. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Μια δήλωση, μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
2: Μα ξέρετε.
3: Φεστιβαλάκι. Πέμπτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Dreams to Hide, Nothing and Everything. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 8 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εδώ το στούντιο ξαφνικά του 102 απέκτησε νιάτα, απέκτησε ομορφιά, απέκτησε ταλέντο. Και όχι μόνο, αναφέρομαι σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για όσους μας ακούγατε και πριν, για την μπάντα Nothing and Everything, Όλα ή Τίποτα. Μία εναλλακτική, ψυχεδελική, indie rock, αν και δεν μ' αρέσουν οι ετικέτες. Μπάντα με έδρα εδώ τη Θεσσαλονίκη και με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή στα Λαδάδικα στο Rover Bar στις 8.30. Είπαμε σήμερα, και με αφορμή βέβαια και με ένα άλλο γεγονός, διότι ένα μέλος αυτής της μπάντας τυχαίνει να είναι ένας άνθρωπος που δεν το γνωρίζω καθόλου καλά, η αλήθεια είναι, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον ακούτε καθημερινά στο αδελφάκι του 102, στον 958 5 με 6, συνέχεια να ζητάει αυτό το παιδί με τη μηχανή αναζήτησης. Πάμε πάλι πίσω στους Nothing and Everything, έντονα ατμοσφαιρική όπως καταλάβατε. Φυσικά με αφορμή και το αυτό το live, αλλά και με το πρώτο τους άλμπουμ που φέρει τον υπέροχο τίτλο More Blue. Πάμε λίγο έτσι να γνωρίσουμε και τα μέλη της μπάντας. Όλγα Δρυβάκου είναι στη φωνή, μια υπέροχη φωνή, αγγελική κρυστάλλινη. Δημήτρης Τσιμπουκλής και κιθάρα και φωνητικά. Δημήτρης Κύρου στην κιθάρα. Κώστας Ιωσηφίδης στον μπάσο. Γιάννης Δημητρούδης που λέγαμε νωρίτερα, το παιδί που δεν γνωρίζω, στα πλήκτρα. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου στα drums. Αλλά σήμερα είναι εδώ η Nothing and Everything, κατά το ίμιση θα έλεγα. Από τη μία είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον καλωσορίζω.
1: Τόνια, περπάτησα ένα μέτρο, ενάμιση.
0: Έκανες πέντε βήματα, είναι η αλήθεια.
1: Πέντε βήματα με το που τελείωσε η εκπομπή για να έρθω στο δικό σου.
0: Και πώς σου φαίνεται εδώ το στούντιο σε σχέση με το 958?
1: Ξέρεις τι, έχω ξαναμπεί.
0: Έχεις ξαναμπεί,
1: σε μερικά κοινά, στις αργίες κλπ. Τα βγάζουμε από εδώ, οπότε δεν μου φαίνεται περίεργο, δεν μου φαίνεται νοικείο. Ξαναμπήκα πρόσφατα στα γενέθλιά σου, να θυμάσαι.
0: Που σου κάναμε
1: την έκπληξη με το βίντεο με την τούρτα.
0: Σωστά, προσπαθώ να το ξεχάσω αυτό. Λοιπόν, η Όλγα Ιδρυβάκου, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Και ο Δημήτρης ο Κύρο.
3: Καλησπέρα και από μένα.
0: Λοιπόν, και να πούμε ότι αυτά τώρα συμβαίνει ζωντανά. Δηλαδή, εδώ τα παιδιά μας παίζουν τα τραγούδια τους. Nothing and Everything. Από το More Blue ακούσαμε το Dreams to Hide. Γιατί ρε εσύ, Δημήτρη, εμείς τα όνειρα θέλουμε να τα εμφανίζουμε, δεν θέλουμε να τα κρύβουμε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είμαστε οι χειρότεροι άνθρωποι όταν, όσον αφορά τους τίτλους. Κυριολεκτικά δεν κοροϊδεύω. Τους τίτλους των τραγουδιών, εκτός από έναν, ξέρω εγώ, ακόμα και ο τίτλο του δίσκου, έπρεπε να φτάσουμε στο τελευταίο βράδυ
0: για να το
1: πριν τη μέρα που έπρεπε να τα κατοχυρώσουμε, ας πούμε, για να δούμε πώς λέγεται ο καθένα. Μεταξύ μας έχουμε συνήθως κάποιο τίτλο, αλλά για να συνοούμαστε.
0: Ναι.
1: Και συνήθως μπορεί να είναι κάτι το οποίο.
2: Δεν είναι για να τυπωθεί σε CD, ας πούμε, για να βγει κατά κόσμο.
0: Εγώ αυτό θα ήθελα πάντως, που δεν είναι.
2: Εντάξει, μετά όταν off the record θα σου πούμε και τους.
1: Η αλήθεια είναι το συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι καθόλου πώς βγήκε ο τίτλος. Παρόλο που εγώ έγραψα τους στίχους, δεν νομίζω ότι βγάζω εγώ το. Δεν θυμάμαι να βγάζω εγώ τον τίτλο.
4: Το τίτλο τον πρότεινα εγώ στο συγκεκριμένο και νομίζω αναφερόταν.
0: Ο Δημήτρης ο Κύρος.
4: Στα κρυμμένα όνειρα. Ότι τα κρύβω, αλλά τα φυλάω μέσα μου και τα ακολουθώ.
0: Ναι, αλλά δεν σταματάμε να τα κυνηγάμε ποτέ όμως, τα όνειρά μας. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Επειδή έλεγα πριν ότι γέμισε το στούντιο και νιάτα και ομορφιά και ταλέντο. Πιστεύετε στο ταλέντο γενικά ή πιστεύετε ότι υπάρχει απλά, έχουμε σαν άνθρωποι μία κλίση που κάπου μας τραβάει περισσότερο? Είτε λέγεται θέατρο, είτε λέγεται μουσική, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, γλυπτική, οποιαδήποτε τέχνη, και απλά με πολλή δουλειά τα καταφέρνουμε και αποκτάμε ενδεχομένως και ταλέντο. Δεν ξέρω ποιος θέλει απαντάει.
2: Θα ήθελα να απαντήσω. Έχοντας γνωρίσει πολλούς μουσικούς διαφόρων ηλικιών και μουσικών καταβολών, έχω καταλάβει ότι το μεγαλύτερο ταλέντο που διαθέτει ένας, όχι, ούτε καν καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος, είναι το πόση ώρα μπορεί να στρώσει τον οπίσο του και να επενδύσει σε αυτό
0: του
2: που αγαπάει. Ναι, και να επενδύσει σε αυτό που αγαπάει, πόσες εργατόρες μπορεί να γράψει.
0: Συμφωνώ.
2: Τώρα, υπάρχουν εκκλήσεις, σαφέστατα και υπάρχουν εκκλήσεις.
0: Είναι κάτι που σε τραβάει, ναι, λίγο περισσότερο.
2: Εμένα προσωπικά η γνώμη μου είναι ότι ακόμα και η κλήση σου να είναι, άμα δεν είναι το πάθος σου,
0: ναι,
2: πήγαινε εκεί που αγαπάς, ας πούμε.
0: Πάντως αυτό που κρατάμε, ναι, είναι ότι θέλει πολλή δουλειά. Ό,τι, ναι, και να είναι αυτό,
2: ναι.
0: Όποιο και να είναι αυτό.
2: Σίγουρα.
0: Nothing and Everything. Λοιπόν, είστε από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα τα λέμε αυτά. Εναλλακτική σκηνή. Είπαμε, δεν μου αρέσουν οι ετικέτες. Punk, indie, ατμοσφαιρικό.
1: Και κάπως να συνεννοούμαστε, ας πούμε.
0: Κάπως συνεννοείστε. Εννοείται ότι θα πάω στο όνομα, το Nothing and Everything, διότι αφενός κρύβει μια αντίθεση. Είναι και ένας διαδυσμός. Δηλαδή, mm-hmm, όλα ή τίποτα. Και φυσικά πώς πώς καταλήξατε στο Nothing and Everything? Και ήταν κάτι, μια κοινή απόφαση, δηλαδή καθίσατε όλοι και είπατε πώς θα την πούμε την μπάντα, θα την πούμε έτσι, θα την πούμε αλλιώς και τελικά καταλήξατε αυτό? Είναι τρόπος ζωής, είναι το μότο της ζωής σας, δηλαδή ή όλα ή τίποτα? Πώς καταλήξαμε σε αυτό το όνομα?
4: Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία η οποία έχει χαθεί πίσω στον χρόνο, είναι η αλήθεια. Η μπάντα δημιουργήθηκε όταν ήμασταν στο γυμνάσιο. Τότε δεν ήμασταν καν ακόμα όλοι, οπότε προέκυψε μέσα από εφηβικές φιλοσοφικές συζητήσεις. Όμως τα χρόνια, καθώς η ερώτηση μας έχει τεθεί πολλές φορές, χρειάστηκε να την επαναπροσδιορίσουμε. Οπότε το πιο κοντινό στο οποίο έτσι έχουμε καταλήξει είναι ένα απόσταγμα σοφίας ενός Ινδού φιλοσόφου, το οποίο λέει: σοφία είναι να ξέρω ότι δεν είμαι τίποτα, αγάπη είναι να ξέρω πως είμαι τα πάντα, μεταξύ αυτών των δύο η ζωή μου κυλά.
0: Άρα μεταξύ του όλα και του τίποτα. Πάρα πολύ ωραίο. Nothing and everything, λοιπόν. Οπότε συμφωνήσατε όλοι με αυτό το
1: γνωμικό. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης Οκύρου μαζί με τον Δημήτρη τον Τσιμπουκλή, αυτοί οι δύο στην πραγματικότητα ξεκίνησαν όλο το συγκρότημα. Τα υπόλοιπα μέλη μπαίναμε σε διάφορα χρονικά διαστήματα αργότερα, οπότε αυτό το όνομα και την έννοια τη βρίσκαμε να υπάρχει εκεί. Οπότε τώρα γι' αυτό και εγώ έδειχνα τον Δημήτρη πριν να απαντήσει σε αυτό, ναι, γιατί ναι, είναι ναι, ένας ναι. από τους δύο πιο κατάλληλους
2: παρόντες όταν αποφασίστηκε το. Ωστόσο, θυμάμαι, ας πούμε, ένα απόγευμα στο στούντιο όταν ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε την παραγωγή του δίσκου, είχαν γραφτεί τα κομμάτια. Και εξετάσαμε το ενδεχόμενο μήπως αλλάξει ο όνομα η μπάντα, γιατί και μεγάλο είναι και έβυχο.
0: Εντάξει,
2: δεν είναι απαραίτητος. Ναι, το έχουμε κάνει τώρα εμείς, το κόψαμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Και απλά καταλήξαμε στο ότι αν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο, ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει,
0: είναι το...
2: παραμένει αυτό, το Nothing and Everything.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αν ήταν η μουσική σας, μπορούσε δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως soundtrack σε κάποια ταινία, τι ταινία θα ήταν αυτή? Γιατί είναι ιδιαίτερη, ξανάλλω, και πολύ ενδιαφέρουσα η μουσική σας. Ποια ταινία θα ήταν? Τώρα ο καθένας σας φυσικά μπορεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Και όσο σκέφτεστε την ταινία, να ακούσουμε και το Μονόπολι. Έχει σχέση με το παιχνίδι Μονόπολι?
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Εμέσως.
1: Είναι το μοναδικό καθαρά, τουλάχιστον ευθέως πολιτικό κομμάτι, οπότε... Η Μονόπολη είναι ένα πολύ βαθιά πολιτικό καπιταλιστικό παιχνίδι, κάπως έτσι.
0: Οπότε έχει μέσα. Πολύ σωστά είπε η Όλγα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Μονόπολη για τη συνέχεια.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Άκου να δεις τον 102.3 με τους Nothing and Everything, με αφορμή το επερχόμενό τους live αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου στο Rover Club. Και σας έλεγα νωρίτερα ότι εγώ μένα τουλάχιστον η μουσική τους, που ξανά δεν θα πω ότι είναι indie, είναι ψυχεδελική, είναι ατμοσφαιρική, είναι έτσι, είναι αλλιώς, μου κάνει πάρα πολύ κινηματογραφική. Και ρώτησα νωρίτερα αν αυτό το άλμπουμ τους, το More Blue, μπορούσε να ντύσει μουσικά κάποια ταινία, σύρια, οτιδήποτε. Ποιο θα ήταν αυτό, Όλγα? Ο κύβος ερήφθησε.
1: Ναι, τελικά, ναι. Σκεφτόμουν, ας πούμε, έπαιρνα έτσι τώρα ένα-ένα τα κομμάτια στο κεφάλι μου και, ας πούμε, θα μπορούσα άνετα να δω το More Blue να ντύνει τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, ας πούμε, έτσι, σε ένα πιο κέλτικο, φυσιολατρικό mood, ας πούμε, ή το Monopoly που μόλις ακούσαμε θα μπορούσε να είναι ας πούμε, σε μια ταινία σαν το In the Name of the Father, ας πούμε, και τέτοια.
0: Πολύ δηλαδή, σωστά.
1: Είναι, εντάξει, βασικά ό,τι και να ήταν, θα ήταν τόσο μεγάλη μας χαρά να υπάρξουμε σε soundtrack κάποιας ταινίας, ούτως ή άλλως. Και επικοινωνήστε μαζί μας άμα θέλετε να ντύσουμε την ταινία σας, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Εγώ πάρα πολύ θα το ήθελα αυτό. Και όσοι ακούτε, πραγματικά αυτή η μουσική του More Blue, όλο το άλμπουμ, όχι γιατί θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε όσο μπορούμε, όσο δυνατόν, γιατί έχετε και μεγάλα τραγούδια, να τα λέμε αυτά. Τραγούδια, μελωδίες θα πω, να μην πω τη λέξη τραγούδια.
2: Τραγούδια.
0: Αλλά είναι, η μελωδία σας είναι λίγο έτσι.
2: Είναι, ναι. Θα πω εγώ έτσι λίγο ένα ελαφρό spoiler ότι τα καινούργια, πολλά από τα καινούργια δεν είναι τόσο μεγάλα, ας πούμε.
1: Ακόμα.
2: Ακόμα, ναι.
0: Πολύ ωραίο το σποιλεράκι, διότι θα κάνουμε έτσι μία άνω τελεία θα βάλουμε, διότι έχουμε και τίτλους ειδήσεων στις 18:30 και μένουμε, συνεχίζουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102 με τους Nothing and Everything, διότι εκτός από, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, εκτός από το επερχόμενο live και το More Blue και τα μελλοντικά σας σχέδια, αλλά και πολλά πολλά άλλα, όλα αυτά σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι. Εντάξει, οκ, μιλάω ακόμα. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλά να πούμε και αργότερα και για τη Θεσσαλονίκη θέλω να σας ρωτήσω, αν σας έχει υποδεχθεί όπως θα έπρεπε να σας υποδεχθεί, και για το γεγονός αν μεταξύ σας αλληλοϋποστηρίζεστε οι μπάντες ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι μία είναι rock, η άλλη είναι pop, η άλλη είναι indie, αλλά και πολλά πολλά άλλα, και φυσικά και για το live σας την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Rover, αλλά και για τα μελλοντικά σας σχέδια. Όλα αυτά σε λίγο με τους Nothing and Everything. Ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε ξερά χόρτα κοντά στον οικισμό των Διαβατών. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στο Λουτράκι Κορινθίας που καίει στα 400 μέτρα από τα σπίτια. Έγινε μια σύλληψη για εμπρισμό από αμέλεια λόγω των εργασιών κοπής βλάστησης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με ομάδα ντρόουν, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα, 106 πυροσβέστες και 5 ομάδες πεζοπόρων. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα αναχώρησης από την περιοχή της Περαχώρας. Δύο προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε εξέλιξη απολογίες άλλων 7. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Την ανεξαρτοποίηση του αποβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έφης Αξιόγλου που παραιτήθηκε του βουλευτικού αξιώματος. Σταματάμε μέχρι νεοτέρας τις επιθέσεις, ανακοίνωσε το Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Ισραηλινά χτυπήματα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
10: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: The Nothing and Everything. Παίζουν ζωντανά εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 8 του Ιούνιου. Καλησπέρα όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Να καλησπερίσω την Αθηνά, η οποία μου λέει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική από τους Nothing and Everything. Μου αρέσει, λέει, πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάποιες φορές μας λέει δεν χρειάζεται η μουσική να ντύνει μία ταινία, αλλά μπορεί και η μουσική να αποτελεί από μόνη της έμπνευση για σενάριο ταινίας. Και νομίζω ότι όλο το άλμπουμ από τα παιδιά, το More Blue, από τους Nothing and Everything, είναι από μόνο του έμπνευση γενικότερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ, επειδή είπαμε έχουμε το επερχόμενο live αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Ρόβερ στις 8.30. Είναι κοντά μου η Όλγα Ιδρυβάκου με την αγγελική φωνή και φυσικά ο φίλος μου ο Γιάννης ο Δημητρούδης. Και λέγαμε νωρίτερα για την πόλη μας, την όμορφη κατά τα άλλα πόλη μας. Αν θεωρείτε, το απευθύνω την ερώτηση και στους δύο, ότι υποδέχεται γενικότερα μπάντες σαν εσάς, γιατί είστε, είπαμε, από μόνοι σας μια διαφορετική και πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ή γενικότερα δυστυχώς τέλος πάντων θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα σε αυτόν τον τομέα η Θεσσαλονίκη, Γιάννη μου, το μαντήλι σου.
1: Δυστυχώς το ότι υπάρχει μια πτωτική τάση υπάρχει, δηλαδή όπως και να το κάνουμε, για το υλικό δεν έχουν από το υλικό, μπορεί να είναι και στην καλύτερη του φάση, δεν έχει σημασία. Αλλά και το κοινό και σίγουρα οι χώροι σε καμία περίπτωση δεν ήταν στα μεγέθη που ήταν πριν από 10, 15 και 20 χρόνια. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι έρχεται καταστροφή.
0: Όχι,
1: βέβαια.
0: Όχι.
1: Προφανώς και ίσα να σου πω την αλήθεια, τελείως υποκειμενικά και απλά παρατηρώντας, νομίζω ότι η φετινή χρονιά είναι καλύτερη από την περσινή σε σχέση με μικρά live που
0: μικρές
1: έχει τύχει
0: σκηνές
1: να πάω, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα εντάξει, από εκεί πέρα το κακό είναι ότι ακούμε σχεδόν κάθε μήνα για ένα μαγαζί που κλείνει, για ένα μαγαζί το οποίο κινδυνεύει.
0: Πάλι και σήμερα ακούσαμε για ένα μαγαζί που κλείνει.
1: Ναι, γενικά ακούμε, ακούγονται διάφορα. Η αλήθεια είναι ότι μια σκηνή από μόνη της και άνθρωποι από μόνοι τους δεν μπορούν να υπάρχει ένα ταβάνι ότι μπορούμε να κάνουμε.
0: Να σώσει
1: και
0: την κατάσταση.
1: Το λέω και σε πρώτο πληθυντικό, ας πούμε. Πάντα πρέπει να υπάρχει και μια βοήθεια και από τις αρχές, γιατί όπως και να κάνουμε σε μια πόλη.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή, δεν
0: αυτό
1: μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνοι μας.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός και ότι. Και πάει λέγοντας.
0: Λείπει ο σχεδιασμός. Τουλάχιστον, Όλγα μου, υπάρχει αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα στις μπάντες. Δηλαδή, βοηθάει μία μπάντα την άλλη, δεν έχει να κάνει κάθε μία, ας πούμε, λειτουργεί μόνη της και διαφορετικά.
2: Κάθε μπάντα μπορεί να λειτουργεί μόνη της και διαφορετικά, αλλά εγώ αισθάνομαι ότι υπάρχει στήριξη μεταξύ των σχημάτων στη Θεσσαλονίκη. Και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή και από μουσικούς από Κοζάνη, Ξάνθη και τα λοιπά, υπάρχει ένα λησβερίσι. Είμαστε καλά παιδιά, δηλαδή θα πάμε ο ένας στα live του άλλου.
0: Μ' αρέσει το λησβερίσι.
2: Ναι, όχι, ισχύει.
0: Αυτό λέω, ότι βοηθάτε. Να, αυτό που είπε η Όλγα, ότι θα πάει μια μπάντα, ας πούμε, στην άλλη όταν έχει ένα live.
2: Και είναι και μια δροσερή ανάσα στην κατά τα άλλα μίζερη πραγματικότητα της Θεσσαλονίκης στα καλλιτεχνικά.
0: Δεν ήθελα να το πιάσω αυτό, η αλήθεια είναι, αλλά τελικά όλο εκεί καταλήγουμε στη μιζέρια, στην τοξικότητα, στην στεναχώρια, μια στεναχώρια πλανάτες.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το να στηρίζουμε ένα τον άλλον, να παράγουμε καλλιτεχνικά πράγματα σε οποιαδήποτε τέχνη και να επιμένουμε σε αυτό το πράγμα είναι μια μορφή επανάστασης.
0: Μουσικής, αν μη τι άλλο.
2: Και γενικότερα νομίζω ότι είναι μια μορφή αντίστασης στο τσεκούρι που έρχεται με τα καθημερινά, ας πούμε, νέα
0: και το χρειαζόμαστε
2: και δρόμενα,
0: αυτό.
2: Βέβαια.
0: Το χρειαζόμαστε από εσάς. Ο ήχος σας είναι τελείως διαφορετικός, λέω εγώ τώρα. Έτσι. Ισορροπία από τη μία με εφέ, μελωδίες. Αν μου επιτραπεί λίγο θόρυβος, τζαμάρισμα, δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά. Το θέμα τώρα είναι για ένα κομμάτι, ας πούμε το interludio που ακούσαμε, το interlude από τους Nothing and Everything. Πώς το ξεκινάτε, δηλαδή το φέρνει κάποιος στο group σαν μια ολοκληρωμένη ιδέα ή ξεκινάτε αυτό σχεδιαστικά, πάτε τζαμάρετε και όπου μας βγει?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Δηλαδή υπάρχουν κομμάτια τα οποία έχουν έρθει από κάποιο μέλος σαν ιδέα και από εκεί πέρα το χτίζουμε συνολικά. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία μπορεί να γεννήθηκαν μέσα από τζαμάρισμα και κάποιο μέλος μετά να έπιασε, ας πούμε, τη βασική ιδέα, την καλή, ας πούμε, που βγήκε και να την ανέπτυξε παρακάτω. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος λειτουργίας. Σίγουρα όσον αφορά τη συνολική ενορχήστρωση και το συνολικό ηχητικό αποτέλεσμα, εκεί είναι που καθόμαστε όλοι μαζί και βλέπουμε τι συμβαίνει.
0: Και γενικά συγκλίνεται στο πάντρεμα αυτό μεταξύ σας.
2: Παράλληλες γραμμές μπορεί να είμαστε κάποιες φορές, καμία σύγκληση. Αλλά από εδώ και από εκεί κάπως το βρίσκουμε. Δηλαδή
0: Μέσα από την αντίθεση, όπως είναι και ο τίτλος δηλαδή, του συγκροτήματος, μέσα από αυτές τις αντιθέσεις τα βρίσκεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Εμένα δεν έχει πάψει να με εντυπωσιάζει το πώς με τόση πολυφωνία απόψεων και αισθητικών και καταβολών, ας πούμε, καταφέραμε και βγάλαμε κάτι το οποίο μας εκφράζει συνολικά και ατομικά τον καθένα, ας πούμε.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Ας πούμε το More Blue, που είναι το μόνιμο ομότιτλο τραγούδι από το ομότιτλο άλμπουμ που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από εσάς εδώ live στον 102. Τι, ποιος το ξεκίνησε το More Blue?
2: Πω, throwback, δεν θυμάμαι.
1: Αυτό είναι από τα κομμάτια που σε αρκετά μεγάλο βαθμό ήρθαν, όχι έτοιμα, αλλά υπήρχε μια βασική ιδέα από τον Δημήτρη τον Τσιμπουκλή. Και όσον αφορά τις συγχορδίες και όσον αφορά τις μελωδίες.
2: Και
1: τους στίχους, ναι, προφανέστα, ότι ακόμα και αυτά που παίζω εγώ στα πλήκτρα σχεδόν προϋπήρχαν σε ένα σημείο. Και μετά από εκεί πέρα υπήρχαν τα βασικά στοιχεία και λέγαμε, ξέρω εγώ, αυτό θα μπει εδώ, αυτό θα μπει εκεί, πού θα είναι ήσυχο το κομμάτι, πού θα γίνει πιο δυναμικό, τι θα κάνουμε. Ήταν η ιδέα της Όλγας να μπουν φωνητικά σε μορφή κανόνα και να μπαίνει ο ένας, να μπαίνει ο άλλος, τέλος πάντων, και στο τέλος όλοι μαζί, αφού τελειώσει η μουσική, να ξανατραγουδάμε το κουπλέ καπέλα.
0: Εγώ έχω αυτή την αίσθηση καμιά φορά ότι σε ένα τραγούδι είναι σαν να ακούω δύο και τρία τραγούδια. Εγώ.
1: Και όχι μόνο εσύ.
0: Άρα είμαι καλά.
2: Καμιά φορά και εμείς.
1: Έτσι δομήθηκαν τα τραγούδια του πρώτου δίσκου. Η αλήθεια είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό βέβαια η αλήθεια είναι ότι συνήθως συμβαίνει το εξής, ότι υπάρχει ιδέα από κάποιον. Οκ, φτάνει ένα κομμάτι σε ένα ποσοστό ικανοποιητικό και μετά έρχεται μια ιδέα η οποία μπορεί να είναι φαινομενικά και τελείως άσχετη από έναν άλλον, και αντί να κάτσουμε να πούμε έτσι όριμο ότι, ρε παιδιά, μπορεί και να μην ταιριάζουν μεταξύ τους, όχι, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον τρόπο να τα ταιριάξουμε και τα ταιριάζουμε.
2: Και τα ταιριάζουμε. Το μόσχευμα.
0: Και για του λόγου του αληθές, πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια από τα παιδιά Nothing and Everything, More Blue από το More Blue.

0: Νομίζω ότι όλοι ανατριχιάσαμε τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ σας είπα για μια αγγελική κρυστάλλινη φωνή σαν της Όλγας της Δρυβάκου από τους Nothing and Everything. Που όπου μας χαλαρώσατε, μας ηρεμήσατε, μας κάνατε τα μέσα μας, τα μαλακώσατε όλα.
1: Για ύπνο ήταν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την Παρασκευή θα το λέω συνέχεια 12 του Ιούνιου στο Rover στις 8.30 και μόνο 5 και 7 ευρώ. Δηλαδή εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Συμβολικό.
1: Να πούμε ότι είναι ο δίσκος More Blue ψηφιακά βγήκε πριν ένα χρόνο. Θέλαμε απευθείας να το βγάλουμε και σε φυσική μορφή. Γενικά το βινήλιο είναι μια αρκετά περίεργη σε περίεργη φάση αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση και μεγάλες καθυστερήσεις τέλος πάντων. Οπότε ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή τώρα, βγήκε και σε, βγαίνει και σε φυσική μορφή ο δίσκος. Γι' αυτό θα κάνουμε το live και επίσης να πούμε.
0: Θα βγει την Τετάρτη, είπες.
1: Ίσως και αύριο, αν όχι αύριο, Τετάρτη θα είναι σε όλα τα δισκάδικα της πόλης βέβαια. Και να πούμε ότι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά θα μοιραστούμε και τη σκηνή με τους Μάκλινγκ, που είναι παιδιά τα οποία πριν ένα χρόνο ήταν εδώ πρακτικοί, τριγυρνούσαν μέσα στο στούντιο εδώ της R3.
0: Τώρα μου δώσες πάσα. Σκεφτόμουν ότι, έτσι πως μου το είπες, αν ήσασταν πολύ γρήγορα, γιατί ο ραδιοφωνικός χρόνος εσύ το γνωρίζεις, support ας πούμε group σε κάποιο συγκρότημα. Ποιο συγκρότημα θα θέλατε να είναι αυτό?
1: Κοίταξε, εγώ μπορώ να πω κάτι. Αλλά θα είναι. Θα έχει θράσους, ας πούμε.
0: Ωραία, μα με θράσους.
1: Έρχονται για αποχαιρετιστήρια περιοδία από ό,τι έχω καταλάβει η Uriah Heep το φθινόπωρο. Δεν είναι μια καλή φάση, ας πούμε.
0: Για τους Uriah Heep, παιδιά, σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Μακάρι. Επίσης, επειδή έχουμε τώρα το live και με αφορμή αυτό το live κάναμε και αυτή την υπέροχη συζήτηση. Θέλω να μου πεις, Όλγα, αν θυμάσαι κάποιο ευτράπελο, κάτι περίεργο που έχει συμβεί πάνω στη σκηνή. Αυτά. Ένα, δύο τέλος πάντων, ή ό,τι σου έρχεται στο μυαλό, πριν πούμε και για τα μελλοντικά σας φυσικά σχέδια.
2: Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλα για τον αέρα τα ευτράπελα που συμβαίνουν πάνω στη.
0: Γιατί έχουμε ακούσει συναυλίες που πετάνε κινητά εδώ και στην Taylor Swift, την αγαπημένη σου.
2: Όχι, κινητά δεν μας έχουν έρθει στο Δόξα Πατρί. Ήδη ρουχισμού.
0: Αυτό συμβαίνει.
2: Έχουν έρθει. Βεβαίως.
0: Αυτό συνέβη. Στις δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Κοίτα, υπάρχει και ένα ευτράπελο από την τελευταία μας εμφάνιση τον Απρίλιο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Στο Sharp 9, όπου εγώ και ο Δημήτρης Τσιμπουκλής δεν είχαμε καταλάβει ότι είχαμε ξεκινήσει να παίζουμε. Νομίζαμε ότι κάναμε soundcheck. Και μία ώρα και 20 λεπτά μετά είχε τελειώσει το live. Δεν κοροϊδεύω, συνέβη.
0: Ήταν το καλύτερο live που έχετε κάνει.
1: Ήταν πολύ καλό, όντως.
2: Ήταν ωραίο. Εγώ πέρασα καταπληκτικά. Ναι.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά το More Blue, μετά το Rover, αυτήν την Παρασκευή, 12 του Ιούνιου, τι συμβαίνει για τους Nothing and Everything, Γιάννη Δημητρούδη?
1: Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Σε 1,5-2 μήνες από τώρα πηγαίνουμε στο εξοχικό χωριό Ψηλής Ράχης στα βουνά της Δράμας, όπου εκεί ηχογραφούμε τα πάντα, αφότου έχουν αποκρυσταλωθεί οι συνθέσεις, ας πούμε. Πάμε εκεί για να ξεκινήσουμε τις ηχογραφήσεις του επόμενου δίσκου.
0: Έχουμε έτσι προς το παρόν σκεφτεί τίτλους, τραγούδια, αυτά? Όχι, είναι πολύ νωρίς. Για επερχόμενες εμφανίσεις live, μουσικές σκηνές, είτε εδώ είτε και σε άλλα μέρη, έτσι, γιατί έχουμε, όχι μόνο Θεσσαλονίκη, έχουμε κάτι στα Σκαριά ή αργότερα θα το πούμε αυτό?
2: Αυτό θα φανεί, είμαστε stand-by για κάποια πράγματα, θα ενημερωθείτε από τα social μας.
0: Βεβαίως. Πού σας βρίσκουμε τώρα που είπες?
2: Θα μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook. Στο Facebook Nothing and Everything και στο Instagram nne.band. Και εκεί ό,τι κανονιστεί θα δημοσιευθεί και θα ενημερωθείτε.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά εσείς θα ακούσετε τους Nothing and Everything αυτή την Παρασκευή στις 8.30 στο Rover, εκεί στα Λαδάδικα, γνωστός χώρος, γνωστός και για τις μπάντες. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που ήταν εδώ σήμερα, το Γιάννη τον Δημητρούιδου. Είδες ότι έκανα σαρδάμ στο όνομά σου, δηλαδή δεν το περίμενα. Όλγα Δρυβάκου, να πούμε φυσικά και τα παιδιά που δεν είναι εδώ: Δημήτρης Τσιμπουκλής, Δημήτρης Κύρου, Κώστας Ιωσήφιδης και Γιάννης Παπαγεωργίου. Nothing and Everything, ψάξτε τους, βρείτε τους, ακούστε τους, πραγματικά σας λέω εγώ, είναι η ψυχοθεραπεία. Δεν θα μείνω στο γεγονός ότι είναι η ατμοσφαιρική, indie pop, εναλλακτική, διαφορετική περίπτωση μπάντας. Θα μείνω μόνο στο γεγονός ότι μόνο που ακούσα αυτή τη μουσική, και θα κλείσω με το αγαπημένο μου, εμένα μου επιτρέπετε τραγούδι, το Sweet Illusion. Θα κλείσουμε έτσι σήμερα την έτσι, πολύ λίγο, ολικόλεπτη συνάντηση, αλλά ξέρεις, είπαμε, εσύ από ραδιοφωνικούς χρόνους, για να ηρεμήσετε. Ήταν η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς για την ακρόαση. Τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Τον Ιωσού Κλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Και μην ξεχνάτε, Nothing and Everything αυτή την Παρασκευή, 8.30 στο Rover. Να είστε όλοι καλά, παιδιά, στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Και μην ξεχνάτε, Nothing and Everything αυτή την Παρασκευή, 8.30 στο Rover.

Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένας 70χρονος Γάλλος που έκοβε χόρτα χωρίς τα αναγκαία μέτρα πυροπροστασίας συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στο Λουτράκι Κορινθίας. Σε ύφεση είναι η φωτιά στην περιοχή, ενώ εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε ύφεση είναι και η φωτιά στο σχολάρι Θεσσαλονίκης που καίει ξερά χόρτα. Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας για τη φωτιά που καίει σε ξερά χόρτα και στον οικισμό των διαβατών. Όλο και πιο κοντά φαίνεται ότι φτάνει η στιγμή της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα και ενός πρώτου ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου να επισκεφθεί τη χώρα μας μετέφερε σήμερα στον Πρωθυπουργό Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο οποίος πρόσφατα είχε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πιθανότερο διάστημα για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα είναι ο Ιούλιος, λίγα 24 ώρα πρωτού βρεθεί στην Τουρκία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε πως τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν επιθυμούν μια άμεση κατάπαυση του πυρός. Προειδοποίησε όμως ότι η ανοησία θα μπορούσε να εμποδίσει μια ειρηνική λύση. Δύο πρόσωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται για σχέσεις με τη Χαμάς και που πιθανόν να συνδέεται με τη δράση του. Το ένα πρόσωπο βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις κυπριακές αρχές.

0: ασφαλείας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο εάν το πρόσωπο αυτό βρίσκεται σήμερα στην Κύπρο ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Καθοριστική σημασία θεωρείται η ανάλυση του κινητού τηλεφώνου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή του συλληφθέντα. Σε στοχευμένες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε ο Πρωθυπουργός, όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή υπουργού και νέων υφυπουργών ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δεκτή έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου την παρέτηση που υπέβαλε ευνηδίως ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Προς εκτόνωση συμβαίνει η σεισμική δραστηριότητα στην Εύβοια μετά τον ισχυρό σεισμό των 5,2 ρίχτερ χθες με επίκεντρο το Μαντούδι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν τουλάχιστον 70 μετασεισμοί με μεγαλύτερο τα 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα. Από το πρωί, ειδικά κλιμάκια πραγματοποιούν αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία των αποζημιώσεων. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες του στέθηκαν δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση από 5 έως 15.000 ευρώ. Σε εξέλιξη είναι όμως μέχρι και αυτή την ώρα οι απολογίες άλλων 7 κατηγορουμένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουκρανία θα είναι η τιμόμενη χώρα στη φετινή παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Παρίσι, η οποία θα είναι η τελευταία της δεύτερης θητείας του Εμμανουέλ Μακρόν στην Προεδρία της Γαλλίας. Ο Γάλλος Πρόεδρος, επ' ευκαιρία της Εθνικής Εορτής, έχει προσκαλέσει στο Παρίσι τις 37 χώρες της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων, αυτές δηλαδή που έχουν δηλώσει έτοιμες να προσφέρουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία όταν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού τώρα, επαιτειακή συναυλία θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρονών λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

παρά την πίκρα του, διαισθανόμενος ίσως πως το τέλος του πλησίαζε, φώναξε δύο προσωπικούς του φίλους και τους υπαγόρευσε την διαθήκη του, σύμφωνα με την οποία ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αλέξανδρος Ιόλας σήμερον, την 17η Φεβρουαρίου του 1987, δια της παρούσης επιστολής μου, θέλω να δηλώσω, παρά τις βεβαιωμένες μου απογοητεύσεις στην Ελλάδα δια την κατηγορία μου περί αρχαιοκαπηλείας και τον διασυρμό του ονόματός μου από τον τύπο, ότι αποφάσισα μετά θάνατον όλα τα αρχαία της συλλογής μου να περιέλθουν ως δωρεά δική μου ή στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Εφόσον δεν ζω πλέον, να φροντίσετε να αποκατασταθεί το όνομά μου, διότι αρχαιοκάπηλος δεν υπήρξα ποτέ μου. Με αγάπη για την Ελλάδα. Και έτσι πικραμένος έφυγε για την Αμερική, όπου λίγο καιρό αργότερα και συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου του 1987, να εκεί η ημερομηνία μας, νικημένος από το AIDS, πέθανε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Είδατε, με το καλημέρα, να και η αιτία, να και η αφορμή του σημερινού αφιερώματος. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι πότε πέθανε ο Ιόλας, αλλά όλα όσα προηγήθηκαν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Σήμερα έχω την αίσθηση ότι η μουσική θα είναι το puzzle και όχι ο λόγος. Και το λέω αυτό γιατί ξεκινήσαμε με ένα από τα πρώτα τραγούδια των Velvet Underground, του ιστορικού εκείνου συγκροτήματος του Lou Reed, και το θρυλικό Sunday Morning. Το γιατί θα υπάρξει σαφώς και συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος Κουτσούδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε την 25η Μαρτίου του 1907 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Αστική η οικογένειά του, παρόλα αυτά ο ίδιος επρόκειτο να γίνει ένας αριστοκράτης, ένας δανδύς. Οι προτιμήσεις του σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής του τον έφεραν έξω από την πόρτα του οικογενειακού σπιτιού, και στα 18 του, με τρεις συστατικές επιστολές του μεγάλου Κωνσταντίνου Καβάφη, μία για τον Παλαμά, μία για τον Σικελιανό και μία για τον Μητρόπουλο, φεύγει για την Αθήνα, όπου θα μπει σε έναν ιδιαίτερο κύκλο ανθρώπων, όπως αυτόν της Κοτοπούλης, του Σικελιανού και της φωτογράφου Νέλλας Σεϊραδάρη. Θέλει να φύγει όμως πιο μακριά και έτσι, με συστατική επιστολή, αυτή τη φορά του Δημήτρη Μητρόπουλου, προς τον σκηνογράφο της όπερας Πάνο Αραβαντινό, θα βρεθεί το 1929 στο Βερολίνο. Όμορφος νέος, ταλαντούχος, ξεκινά τα πρώτα του βήματα στο μπαλέτο και προκόβει, όπως τα λέγαμε, σε ένα περιβάλλον πολύ ιδιαίτερο και δημιουργικό, όπως ήταν εκείνο του Γερμανικού Μεσοπολέμου και της ελευθερίας που απέπνεε η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Μιας ελευθερίας ωστόσο που δεν θα άντυχε. Η άνοδος του Τρίτου Ράιχ τον διώχνει προς το Παρίσι, προς ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό. Η τέχνη του μοντερνισμού γοητεύει τον Κωνσταντίνο Κουτσούδη, όπως τον γοητεύει και ο νέος κύκλος των γνωριμιών του, Πολ Βαλερί, Αντρέ Μπρετόν, τον θεωρητικό του σουρεαλισμού, μερικοί από τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόταν, αλλά η βαθιά φιλία του θα ήταν με έναν Ιταλό. Το 1931, περπατώντας έξω από μια γκάλερι, θα μείνει στήλη άλατος μπροστά σε ένα πίνακα του Ντεκήρικο. Μπήκε μέσα, τον έκλεισε που λέμε, τον καπάρωσε, κάνοντας μάλιστα και μια ειλικρινή διαπραγμάτευση, και το λέω αυτό διότι του πήρε 5 χρόνια για να ξεπληρώσει τον πίνακα. Καμία σημασία δεν είχε αυτό. Οι δύο άνδρες θα συνδεθούν, όπως είπαμε, με μια βαθιά φιλία, μια φιλία που θα ρίξει με την καλή έννοια τον Κουτσούδη στα βαθιά νερά του κόσμου του πνεύματος. Ήταν ένα διαβατήριο εκείνη η γνωριμία, μέσω της οποίας στη συνέχεια θα γνωρίσει τον Ραούφ Ντιφί, που μάλιστα έκανε το πορτρέτο του Κωνσταντίνου, τον Κοκτό, τον Πικάσο, τον Πράκ, τον Μαν Ρέι και τον Μαξ Έρνστ. Μεταξύ όλων αυτών και η Θεοδόρα Ρούσβελτ, εγγονή του Αμερικανού Προέδρου, η οποία τον βάφτισε Αλέξανδρο Ιόλα. Από εδώ και πέρα έτσι θα τον λέμε και εμείς. Στο Παρίσι βέβαια είχε γνωρίσει και την Florence Mayer, ένα πολύ μεγάλο όνομα τότε της αμερικανικής κοινωνίας, και ο πατέρας της, ο Ευγένιος Μέγερ, ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε να πάρει τελικά πράσινη κάρτα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1936. Αυτό ήταν και το πρώτο βήμα για να μπορέσει να εργαστεί νόμιμα στην Αμερική. Ήδη το 1935 είχε πάει ως επισκέπτης και ήταν εκεί στις 14
Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης, όταν θα υπογράψει συμβόλαιο με την Ballet Productions και θα κάνει το ντεμπούτο του στην Metropolitan Opera House χορεύοντας στην La Traviata.

Και μιας και όπως είπαμε και νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν εκεί στην Metropolitan Opera House που θα έκανε το ντεμπούτο του ο Αλέξανδρος Ιώλας, σκεφτήκαμε να επιλέξουμε, και μάλιστα με την Λατραβιάτα, σκεφτήκαμε να επιλέξουμε μια ηχογράφηση από την Metropolitan Opera House. Ήταν από την πολύ μεγάλη αυτή όπερα του Τζουζέπε Βέρντι, το Λιμπιάμο, Ηλία τη Χάλιση, με τον μεγάλο Πλάσιντο Ντομίνγκο και την Ηλιάνα Κοτρούμπας. Όπερα σε τρεις πράξεις με κείμενο του Φρανσέσκο Μαρία Πιάβε και μουσική του Βέρντι, πρωτοπαίχτηκε στη Βενετία το 1853. Το έργο μάλιστα μεταφράστηκε και στα γαλλικά και ανεβάστηκε στο Λυρικό Θέατρο στις 27 Οκτωβρίου του 1864. Και βέβαια η υπόθεση του έργου δεν είναι άλλη από μια παράφραση, με αρκετές βέβαια περικοπές, του κλασικού παγκοσμίου φήμης δράματος του Αλέξανδρου Δουμά, «Η κυρία με τις καμελίες». Ο Ιώλας με την Θεοδόρα Ρούσβελτ, την εγγονή, όπως είπαμε και νωρίτερα, του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, θα στήσουν ένα χορευτικό σχήμα και θα φύγουν συντροφιά για περιοδεία στη Βραζιλία. Έμειναν μαζί μέχρι και το 1943, και λίγο αργότερα ο Ιώλος θα αποφασίσει να εγκαταλείψει για πάντα το χώρο. Ήταν η σειρά μιας άλλης φίλης του να του σταθεί, η σειρά της δούκισσας Μαρία Ντεγκραμόν, με τη βοήθεια της οποίας θα ανοίξει το 1946 την πρώτη του γκαλερί στη Νέα Υόρκη, όπου παρουσίασε ατομικές εκθέσεις του Ρενέ Μαγκρίτ και του Μαξ Έρνστ, με τον οποίο το συνέδε φοβερή φιλία και αλληλοεκτίμηση. Και κάπου εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένα στα τέλη της δεκαετίας του 40, ο Ιώλας αντικρίζει για πρώτη φορά έναν λεπτό άντρα, ο οποίος περνάει από την γκαλερί του κρατώντας μια μικρή τσάντα και ένα χαρτοφύλακα. Μια μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, κάποια στιγμή τον σταματά. Τον σταματά και τον ρωτά, πού πηγαίνεις κάθε μέρα, τι κουβαλάς στην τσάντα και στο χαρτοφύλακά σου. Αυτό είναι το γεύμα μου, είπε ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας, δείχνοντας την τσάντα, και αυτά είναι τα σχέδια παπουτσιών. Δουλεύω σε εκείνο το εργοστάσιο εκεί κάτω, λέει. Ο τύπος εκείνος, φίλες και φίλοι, ήταν ο μεγάλος Άντι Γουόρχολ, ο μετέπειτα πατέρας της pop art, ο άνθρωπος του γνωστού Studio 54, προστάτης των Velvet Underground, με τους οποίους ξεκινήσαμε σήμερα. Είπαμε, δεν είχε τελειώσει τίποτα. Ο Ιώλας ρίχνει μια ματιά στα σχέδια και του λέει, αυτή είναι η τελευταία μέρα που σχεδίασες παπούτσια. Και η συζήτηση, φίλες και φίλοι, που θα ξεκινούσε εκείνο το πρωί, όπως είπαμε, στα τέλη της δεκαετίας του 40, κάποια στιγμή θα έφτανε στον πρώτο μεγάλο σταθμό, όταν το 1952 ο Άντι Γουόρχολ θα πραγματοποιούσε την πρώτη του έκθεση με σχέδια εμπνευσμένα από τα γραπτά του Τρούμαν Καπότε. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι με υποθέσεις η ιστορία δεν γράφεται. Δεν μπορούμε όμως να μην δώσουμε κατά κάποιο τρόπο και το χέρι μας σε όλους αυτούς που δικαίως διερωτούνται τι θα μπορούσε να ήταν ο Άντι Γουόρχολ χωρίς τον Ιώλα. Ο Ιώλας, φίλες και φίλοι, σταδιακά άγγιζε την κορυφή στον χώρο της τέχνης, και όπως πολύ σωστά θα δηλώσει ένας υπέροχος ζωγράφος του τόπου μας, ο Γιώργος Λαζόγκας, τη δεκαετία του 60 δημιουργείται μία γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, και ο Ιώλας σε αυτό το άνοιγμα πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια κλίμακα. Και αλήθεια είναι, άνοιγε τη μία γκαλερί μετά την άλλη, ξεκινώντας με τη Γενέβη το 63, για να ακολουθήσουν το Λονδίνο, το Μιλάνο, η Μαδρίτη, η Βηρητός
Το Παρίσι. Παρίσι, ε. Μισό τσιγάρο δρόμος από τα Ηλίσια Παιδεία στο Παρίσι είναι ένα αγωνιακό κτίριο Art Deco, το οποίο το Ρετυρέ, το τελευταίο ρόφο, είναι ένα θησαυροφυλάκιο. Το διαμέρισμα του Αντρέ Μοργκζή, συλλέκτη, συντρόφου του Ιόλα, μια σχέση που άλλαξε για πάντα τον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Ήμουν 25 χρόνων όταν γνώρισα τον Ιόλα, δήλωσε τον Μάρτιο του 22 στον Guardian ο Μοργκζή, και αυτή ήταν η αρχή ενός μεγάλου πάρτι του πνεύματος, θα πει. Και αν αξίζει αυτή η παρένθεση, έχει να κάνει, φίλες και φίλοι, με τον τρόπο με τον οποίο τον περιγράφει ο φίλος του. Ο Ιόλας ήταν κάποιος απόλυτα θετικός. Αγαπούσε τα πάντα και αγαπούσε τους πάντες, μέσα σε λογικά πλαίσια. Ήταν τόσο θετικός στην αγάπη του για την τέχνη, αλλά πάνω απ' όλα η πραγματική του θρησκεία ήταν η τέχνη.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ενεργοποίηση της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη ιδωμένη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα, σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Στοχευμένες παρεμβάσεις με έμφαση στη νέα γενιά στελεχών έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο κυβερνητικό σχήμα. Ανακύκλωση του Ασημάντου αποκαλεί τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα με ανακοίνωσή της η ελληνική αριστερά. Ξεκινά άμεσα η καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες της Εύβοιας μετά τις αυτοψίες των μηχανικών σήμερα. Εκτονώνεται στο μεταξύ η σεισμική δραστηριότητα. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στέθηκαν 2 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Τις επόμενες ημέρες η απόφαση των ελληνικών αρχών για το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάνγκα στην Αυστραλία. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν κατάφεραν να σταματήσουν τις εκτοξεύσεις Ιρανικών πυράβλων, δηλώνει ο Μπέναμιν Νετανιάχου. Στην Ουκρανία, ο πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα εκτίσει ποινή φυλάκισης για υπόθεση διαφθοράς.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, στην Τατιάνα μας, στην Ειρήνη και την Δήμητρα. Θέλω να πιστεύω ότι περάσατε καλά στο ταξίδι, αγαπημένες φίλες. Στον Μάκη, τη Μαρία, στην Νεάπολη και τον Δημοσθένη. Στο φίλο μας τον Γιάννη Τολιώνη, τον Γιώργο τον Στρατηγέλη, τον Τηλέμαχο, στα ξένα. Στον Χρήστο τον Χατζηχριστοδούλου. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία και στην Πατρίτσια. Στη Γαλλία ήταν η προηγούμενη στάση μας, φίλες και φίλοι, και από εκεί Νταλιντά στο La Bonheure. Ουσιαστικά ακούσαμε ένα ορχιστρικό κομμάτι του Μάνου Χατζηδάκη από το έργο «Ποτέ την Κυριακή». Το έργο αυτό, φίλες και φίλοι, κάνει γνωστή στα πέρατα της γης, όχι μόνο βέβαια τη μουσική του Χατζηδάκη, γενικότερα τον ελληνικό κινηματογράφο, τον αφρό εκείνο των ηθοποιών που έλαβαν μέρος. Και βέβαια ο Χατζηδάκης κατά κάποιο τρόπο, ή μάλλον οι Γάλλοι παίρνουν τη μουσική του Χατζηδάκη, βάζουν στίχους και η Δαλιδά υπογράφει με τη φωνή της αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο αποκορύφωμα της κυριαρχίας του Ιόλα στον κόσμο της τέχνης και στη δεκαετία του 60 αλλά και σε εκείνη του 70, φαινόταν ότι κάθε σημαντικός καλλιτέχνης της εποχής εκείνης βρισκόταν στη δικιά του τροχιά, είτε θα μιλούσαμε για αστέρια του νέου ρεαλισμού όπως ο Τίγκελη, η Νίκη Ντε Σαμπφάλ, είτε για ταλέντα εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, όπως ήταν ο Μαρσιάλ Ρέις ή ο Κουνέλης. Και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι πολύ πιο εύκολο να προσπαθήσει κανείς να βρει κάποιον καλλιτέχνη που δεν συνεργάστηκε με τον Ιόλα παρά να αρχίσει να λέει το ένα όνομα μετά το άλλο, προσπαθώντας να εξαντλήσει όλους εκείνους τους καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν μαζί του. Και βέβαια, εκτός από τους καλλιτέχνες του διεθνούς στερεώματος, ο Ιόλας δεν έπαψε ποτέ να προωθεί και Έλληνες, πάλεψε σκληρά. Παράδειγμα φέρνω για να καθιερώσει τον Τσαρούχη στο εξωτερικό. Και τώρα που το αναφέραμε, γύρω στο 1950, τον καιρό που συνεργαζόταν και προσπαθούσε, όπως είπαμε, να επιβάλει τον Τσαρούχη στο εξωτερικό, εντοπίζει και ανάμεσα σε αμπελώνες την Αγία Παρασκευή, στην Αττική τη γη, στην οποία θέλει να χτίσει το δικό του χώρο, το δικό του σπίτι. Κλείνουμε την πολύ μικρή αυτή παρένθεση του σπιτιού, το οποίο θα το ανταμώσουμε στη συνέχεια, αλλά με τρόπο τραγικό, για να προσθέσουμε ότι το γούστο του, η ειλικρίνεια που τον διακατήχε, έφεραν κοντά του τους συλλέκτες του κόσμου. Και μόλις έγιναν δεκτοί στον κόσμο αυτό, παρέμειναν πραγματικά πιστοί. Μιλάμε από τους Αντζέλης μέχρι τους Ντεμένιλς και από τον

Σλάμπεργκερ μέχρι και τον Ρότστιλ και τον Καρπίδα, όλοι είχαν εμπιστοσύνη στο λόγο του, σε όλα αυτά στα οποία επέμενε, ενίοτε και με δραματικότητα βέβαια, και επέμενε στο ότι έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν τώρα ή ό,τι χρειαζόταν οπωσδήποτε για τη συνέχεια. Όταν το 1974 άνοιξε μια μεγάλη έκθεση του Warhol στην Γκαλερί Σόναμπεν στο Παρίσι, τα τρία πιο εντυπωσιακά πορτρέτα ήταν εκείνα του Yves Saint Laurent, David Hockney, αλλά και η χαρακτηριστική όψη του ίδιου του Ιόλα. Πήρε από κοντά τον, εκ των πραγμάτων, πολύ μεγάλο Ρενέ Μαγκρί και τον μετατρέπει σε μια παγκόσμια διασημότητα. Σώζει πάρα πολλούς σουρεαλιστές από την φτώχεια, την αφάνεια, αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά για τον Μαξ Έρνστ, τον Ντεκίρικο, στην όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια, η πορεία αυτή, η ένδοξη αυτή πορεία του Ιόλα είχε και άλλα στοιχεία, καθώς το γούστο του και το ταλέντο του στο να πουλάει κυμαινόταν από τους πιο πλούσιους νεορομαντικούς του Κάμπινγκ μέχρι και τους πιο θεωρητικούς ενοιολόγους, από τον Ευγένιο Μπέρμαν μέχρι τον Ρίτσαρντ Χάμιλτον, από τον Χάρολντ Στίβενσον μέχρι και τον Τζιμ Μπέρι. Μεγάλα ονόματα της εποχής, μεγάλοι αγοραστές, μεγάλοι συλλέκτες. Η ματιά του όμως, και εδώ πάντα λέω πως πίσω από τη ματιά βρίσκεται η καρδιά, η καρδιά δεν έφευγε ποτέ από την Ελλάδα. Ο Ιόλας θα σταθεί και στο πλευρό της τότε νέας γενιάς των δημιουργών, όπως ήταν ο Τσόκλης, ο Παύλος, ο Τάκης, ο Ακριθάκης, ο Φασιανός, η Μάρα Καρέτσου, ο Γιάννης Μπουτέας, η Μαρίνα Καρέλα, ο Κώστας Πανιαράς και τόσοι, μα τόσοι άλλοι.

Θα κινηθούμε πλέον στον λεγόμενο κύκλο της Ελλάδας και σε ό,τι αφορά τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν, φίλες και φίλοι, και βέβαια σε ό,τι αφορά τη μουσική, ο έρωτας, το αρχιπέλαγος, από τους προσανατολισμούς του Οδυσσέα Ελίτη. Ακούσαμε την άλκηση της Πρωτοψάλτη σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Οι προσανατολισμοί ήταν η πρώτη ποιητική συλλογή που δημοσίευσε ο Οδυσσέας Ελίτης το 1940. Εδώ ο μεγάλος μας ποιητής αφομοιώνει δημιουργικά τις επιρροές του κινήματος του υπερρεαλισμού με την ελληνική παράδοση και αρχίζει να διαμορφώνει την ιδιαίτερη ποιητική του γλώσσα. Στα ποίηματα της συλλογής εκείνης θα κυριαρχήσουν οι φωτεινές εικόνες από το αρχιπέλαγος και τα νησιωτικά συμπλέγματα του Αιγαίου, το στοιχείο του έρωτα, η λατρεία της φύσης, η ελπίδα και η βεβαιότητα για την ομορφιά της ζωής. Και όλα αυτά γιατί, όπως πάντα λέμε, φίλες και φίλοι, η μουσική μας θα ήταν, είναι και θα είναι για πάντα το άλλο 50% αυτής της εκπομπής. Η Χούντα πέφτει στη χώρα μας και ο Ιόλας παίρνει την απόφαση να γυρίσει στην Ελλάδα. Στην αρχή, το σπιτικό που ετοίμαζε στην Αγία Παρασκευή, θα θυμάστε που είχε βρει ένα κομμάτι γης εκεί, τι ήτανε, μια κάμερα ήτανε και ένας χώρος για να στεγάσει κάποια έργα, τα πρώτα έργα που είχε φέρει μαζί του. Όσο περνούσε βέβαια ο καιρός, το σπίτι μεγάλωνε για να μπορέσει να χωρέσει μια συλλογή, φίλες και φίλοι, που είχε χιλιάδες έργα. Να σκεφτείτε πως για κάθε νέα άφιξη οι μαστόροι σηκώναν και ένα νέο τμήμα, μέχρι που ουσιαστικά χτίστηκε ένα ολόκληρο ανάκτορο το οποίο στέγαζε μια εκπληκτική συλλογή που όμοιά της, κακά τα ψέματα, δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα ανεπανάληπτο αντάμωμα αρχαίων ελληνικών, κυκλαδικών, βαβυλωνιακών αντικειμένων, ρωμαϊκών κολονών, βυζαντινών εικόνων και έργα των ιδιοφιεστέρων καλλιτεχνών του 20ου αιώνα. Ένα σπίτι το οποίο ήταν και ένας χώρος στον οποίο έβρισκαν καταφύγιο incognito σημαντικές προσωπικότητες της εποχής εκείνης και ούτε λίγοτε πολύ γινόταν πλέον σαφές ότι ο Ιόλας εκεί σκόπευε να εγκατασταθεί κάποια στιγμή οριστικά. Θα ξεκινήσει συνεργασία με την Γκαλερί Ζουμπουλάκη, γνώριζε πάρα πολύ καλά τη Μελίνα Μερκούρη, τον Κακογιάννη, του είχε σταθεί στη χρηματοδότηση της Στέλλας, πολύ στενός φίλος του Ταχτσί και όχι μόνο, πουθενά δεν έκρυβε τις ερωτικές του προτιμήσεις, το αντίθετο μάλιστα. Βέβαια, όλα αυτά σε μια ελληνική κοινωνία συντηρητική και ακόμη εσωστρεφής, μια κοινωνία που δεν γνώριζε ουσιαστικά την ύπαρξή του. Και σε όσους είχαν ακούσει κάτι, όλα αυτά φάνταζαν πραγματικά εξωφρενικά. Η αλήθεια είναι ότι σταδιακά θα γίνει γνωστός όταν ο Ζάχος Χατζηφωτίου άρχισε να μιλά στον ταχυδρόμο τότε, στις περίφημες σελίδες του Ιακού, άρχισε να μιλά για τα πάρτι τα οποία διοργάνωνε ο Ιόλας στο σπίτι του και αρχίζει ένα φοβερό σούσουρο, μόνο που ο ίδιος ο Ιόλας δεν είχε επιδιώξει ποτέ κάτι τέτοιο. Οκτώβριος του 1981, φίλες και φίλοι. Το Πασόκ έρχεται στην εξουσία, κλείνοντας με τη νίκη εκείνη στις εκλογές έναν πολύ μεγάλο κύκλο της δεξιάς πολιτικής κυριαρχίας στον τόπο. Η Μερκούρη αναλαμβάνει υπουργός πολιτισμού. Δύο χρόνια μετά ο Ιόλας παραχωρεί στο περιοδικό Γυναίκα και την Όλγα Μπακομάρου μια συνέντευξη ποταμό, που ωστόσο ήταν η αρχή του τέλους του.

αποκαθιλώνει τον τζαρούχι με τον οποίο εντωμεταξύ είχε έρθει σε ρήξη. Θα χαρακτηρίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου ένα μέτριο πολιτικό. Από την κριτική του δεν θα ξεφύγει ούτε ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και την εποχή εκείνη πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος μάλιστα ήταν και φίλος του. Οι Έλληνες σοκαρίστηκαν και κυρίως δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Ιόλας με εκείνο το «ο Παρθενώνας» ήταν μια μικρή έκφραση του 5ου αιώνα και της παρακμής του.

0: Χιούμορ.
1: Άποψη. Κατά ψέματα, ο Ιόλας, φίλες και φίλοι, ήταν κάποιος που είχε δει πολλά, είχε κάνει πολλά, είχε μια ιδιαίτερη αριστοκρατική άβρα. Οι άνθρωποι του πάντοτε έκαναν λόγο για έναν εκείνα της τέχνης που ήξερε να κάνει χιούμορ με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος μπορούσε εύκολα να παρεξηγηθεί κιόλας. Και άντε τώρα να πείσει τον Έλληνα μέσα τα δεκαετία του 80 τι είναι μεκίνας, τι είναι εμπνευστής μεγάλης τέχνης. Όχι πως φταίει ο Έλληνας της δεκαετίας του 80. Σαφώς καθής από εμάς φέρει και την προσωπική του ευθύνη σε ό,τι αφορά τη μόρφωσή του. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε το ότι πρέπει να συγκρίνουμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τον άνθρωπο μέσα στις εποχές του. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 44 και μετά ο τόπος αυτός είναι ένας τόπος ο οποίος έχει πολύ περισσότερα σκοτάδια από ό,τι λάμψεις. Είναι ο τόπος των Δεκεμβριανών, είναι ο τόπος των στρατοδικείων, των εξοριών, είναι ο τόπος της χούντας, του φόβου, είναι ο τόπος πάρα πολλών απαγορεύσεων. Και τότε εμφανίζεται ο άνθρωπος ο οποίος πυροδοτεί ουσιαστικά με τα λεγόμενά του την απόλυτη εξόντωση του Ιόλα. Με το ψευδώνυμο Μαρία Κάλλας, ο άνθρωπος που αρχικά εργαζόταν δίπλα στον Τσαρούχη θα βρεθεί να εργαστεί στο πλευρό του Ιόλα. Και ο άνθρωπος αυτό τον κατηγορεί για παιδεραστία, αρχαιοκαπηλεία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Κίτρινοι τίτλοι πάνε και έρχονται στις εφημερίδες, όπως «Ο Σάπιος Ιόλας και η Σαπίλα των Άλλων», «Υψηλή Σαπίλα, Ασέλγες και Ναρκωτικά», «Καλός Κόσμος και Υπόκοσμος, Την Αγκαλιά του Ιόλα», «Γνωστοί Αθηναίοι σε Όργια», «Παραπέμπονται για Πορνεία και Παιδεραστία», πρόσωπα, φίλες και φίλοι, που σήμερα σχολιάζουν στην ελληνική τηλεόραση και έχουν εκπομπές, του φέκισαν ούκο λίγες φορές τον Ιόλα.

Είπαμε να μείνουμε στον Ελίτη, φίλες και φίλοι. Μαργαρίτα Ζορμπαλά ερμήνευσε τη Μάγια. Ο Καλάς διέδιδε και γινόταν πιστευτός τελικά μια σειρά από πράγματα. Κατήγγειλε πως είδε ένα βράδυ στο κρεβάτι του Ιόλα ένα νεαρό με μελανιασμένα χέρια, έχοντας δίπλα του μια χρησιμοποιημένη σύριγγα. Οι φήμες πως ο Ιόλας εκμεταλλευόταν ερωτικά παιδιά φτωχών οικογενειών έδιναν και έπαιρναν αριστερά και δεξιά, χωρίς στοιχεία, χωρίς μαρτυρίες, χωρίς κάποια διαδικασία διασταύρωσης πηγών, ως οφείλει να γίνεται κάθε φορά που κάτι πρέπει να δημοσιεύεται. Σκεφτείτε ότι κάποτε αναφέρθηκαν 13 ονόματα οι οποίοι εμπλέκονταν σε σχετικό κύκλωμα. Τώρα, πώς γινόταν και τα 13 ονόματα αυτά να ήταν 13 ονόματα νεκρών, ένας Θεός το ξέρει. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων καλλιτεχνών σταματούν να τον παίρνουν τηλέφωνο. Οι κοινωνικές επαφές περιορίζονται. Αρχίζει να έχει οικονομικό πρόβλημα. Και όλα αυτά την ίδια εποχή πάνω κάτω, φίλες και φίλοι, που η Γαλλική Δημοκρατία τιμούσε τον Ιόλα με το παράσημο της Λεγιώνας της Τιμής. Οι Λεμόν και η Λιμπερασιόν έγραφαν ύμνους γι' αυτόν με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της συλλογής της Ντομινίκ Ντεμενίλ, της οποίας συλλογής ήταν δημιουργός. Ο ίδιος ο Ιόλας ξενάγησε τότε στα εγγένεια τον Γάλλο πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν και το μεγάλο τοτέμ του γαλλικού πολιτισμού, το Ζαν Κλάγκ. Εδώ στη Θεσσαλονίκη μια παρέα φωτισμένων φιλότεχνων, η Μάρο Λάγια, ο Λαζόγκας, ο Μπουτάρης και άλλοι προσπάθησαν να βρουν χώρο να στεγάσουν το Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης, όπου θα τοποθετούσαν έργα που θα τους δόριζε ο Ιόλας. Ευτυχώς ο επιχειρηματίας Φιλίππο θα παραχωρήσει 1000 τετραγωνικά μέσα στο εργοστάσιο του, και έτσι ο Ιόλας πίστηκε να παραχωρήσει 48 έργα μεγάλων καλλιτεχνών όπως ο Τιγκελί, Νίκη Ντεσανφάλ, Ρεϊνό, Ράις, Μπράουνερ, Τάκη, Τσόκλη, Ακριθάκη και πολλούς άλλους. Πέντε μήνες πριν από το θάνατό του, ο Ιόλας δίνει το παρόν στον 13ο τακτικό ανακριτή για την υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε επαναπατρίσει 2.300 έργα τέχνης, ξαφνικά στο εδόλιο. 8 χοντρόδετα ντοσιέ είχε μαζί του προκειμένου να αποδείξει την προέλευση όλων των αντικειμένων. Ο ανακριτής τον διαβεβαίωσε ότι θεωρούσε την υπόθεση λήξασα και ότι το μόνο που έπρεπε να κάνει ήταν να αποκαταστήσει το όνομά του στον τύπο. Λίγο πριν φύγει για τη Νέα Υόρκη, ο Ιόλας συντάσσει την επιστολή διαθήκη προς το ελληνικό κράτος, επιστολή με την οποία ξεκινήσαμε. Το ελληνικό δημόσιο όμως αρνείται τη δωρεά. Ναι, αρνήθηκε περίπου 10.000 κορυφαία έργα τέχνης, λειτουργώντας με έναν απίστευτα εγωιστικό τρόπο. Απίστευτα, 10.000 έργα τέχνης, τα οποία, φίλες και φίλοι, θα ανήκαν ουσιαστικά σε ποιον? Στον ελληνικό λαό, ο οποίος μέσα και από αυτά θα επιμορφωνόταν. Όταν έφυγε την Αμερική, άρχισε το πλιάτσικο του σπιτιού του. Αναφέρθηκαν διαρρήξεις, δεν έμεινε τίποτα. Τόσο η συλλογή όσο και η καρταρόμπα του λέει λατήθηκαν. Ο ίδιος, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, έφυγε για πάντα στις 8 Ιουνίου του 87. Και το μεγάλο ερώτημα παραμένει. Τι απόγιναν τα 10.000 έργα τέχνης, σε ποιον τα χέρια κατέληξαν?

Πάλι καλά, φίλες και φίλοι, που ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εδώ και χρόνια πήρε την απόφαση αναστήλωσης της μεγάλης οικίας του, κατέληξαν. Πάλι καλά, φίλες και φίλοι, που ο Δήμος Αγίας Παρασκευής εδώ και χρόνια πήρε την απόφαση αναστήλωσης της μεγάλης οικίας του.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών αλλά και την ενίσχυση του διεθνούς εμπορευματικού ρόλου της χώρας. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική.

0: Αποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση, αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίως στις κάλπες, το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παραβάση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο το ΠΚΕΠΕ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο ανώτατο το αξιωματούχο. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. «Δεν έχουμε εγκαταλείψει ούτε το πεδίο ούτε το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι τουρκικές αρχές στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής στον πολιτιστικό τουρισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών και στη μελλοντική διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέψουν την επισκεψιμότητα του χώρου. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού τώρα, σε μία ώρα, στις 9, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί επετειακή συναυλία, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία και τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνορο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
5: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση.

0: Έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
2: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής. Αποστόλη Κοσμόγλου έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα πάμε μαζί ως τις 10. Σας στέλνουμε και σας την παρέα στο Viber, στο 693-0078-228. 693-0078-228. Τα μηνύματά σας, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Χρόνια πολλά, Καλλιόπη σήμερα.

γιορτάζει. Φαντάζομαι θα το είχε ακούσει το πρωί. Αν έχετε καμιά γνωστή σας και ξεχαστήκατε, ευκαιρία να της ευχηθείτε χρόνια πολλά. Ακούσαμε Θανάση Βικόπουλο, μας είπε την ιστορία του Ιόλα. Μορφωθήκαμε, μάθαμε πράγματα που δεν ξέραμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον τις επόμενες μέρες. Και η Καμάρα θα γίνει κανονικά Ταρτάν Στίβου. Έρχεται το επόμενο Σάββατο ο δεύτερος αγώνας άλματος επί κοντό, Fly in SKG Sky. Θα στηθεί κανονικά ένας διάδρομος άλματος επί κοντό στην Καμάρα. Γίνεται για δεύτερη φορά η διοργάνωση το Σάββατο το ερχόμενο στις 13 Ιουνίου και ανάμεσα στους αθλητές που θα πάρουν μέρος είναι και η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη. Θα συμμετάσχουν αθλητές και αθλήτριες από 6 χώρες, Κύπρος, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία και Σλοβενία. Οπότε το άλλο Σάββατο είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε άλμα επί κοντό με φόντο την αψίδα του γαλέριου. Επίσης μπορεί να έρθουν διάφοροι και μεγάλοι αθλητές, αλλά δεν θα έρθει ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή, ο Μόντο Ντουμπλάντης, αλλά θα μου πεις τι να τον κάνουμε αφού προχθές δεν κατάφερε ούτε τα 6 μέτρα να πηδήσει και στην πατρίδα του μέσα στη Στοκχόλμη, στο Diamond Link, δεν πέρασε και τα 6 μέτρα και δεν πήρε το χρυσό μετάλλιο, χάνοντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο μετά από 3 χρόνια. Sugar bum fairy, sugar bum fairy.

Καλησπέρα την Κατερίνα που μας εύχεται καλή εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, παραλία Κατερίνης, έχετε πάει? Καλά, είναι χαρακτηριστικό σημείο της Κατερίνης. Πάντως έγινε ακόμα πιο διάσημη από ό,τι είναι χάρη σε ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media με έναν τύπο να βάζει δίπλα-δίπλα την παραλία Κατερίνης και το Las Vegas. Ο τύπος με το βίντεο να έχει περισσότερες από 130.000 προβολές μέσα σε λίγο διάστημα εντόπισε ομοιότητες όπως φωτεινές επιγραφές, νυχτερινή κίνηση, βόλτες στον πεζόδρομο και μια ατμόσφαιρα που θύμισε σε αρκετούς κάτι από τη λάμψη της διάσημης αμερικανικής πόλης. Το βίντεο έγινε φυσικά για χιουμοριστικούς λόγους και πολλοί μπορεί να το αντιμετώπισαν ως μια έξυπνη διαδικτυακή πλάκα. Ωστόσο, πολλοί, αρκετοί, έως πάρα πολλοί μάλλον, κάτοικοι της περιοχής αλλά και των γύρω περιοχών είδαν μια αφορμή προκειμένου να θυμηθούν τις παλιές χρυσές εποχές της παραλίας Κατερίνης, τότε που με διάφορα κλαμπ εκεί στην περιοχή γινότανε σχεδόν κάθε βράδυ καλοκαιριού χαμός. Κάποιοι βέβαια έκριναν ότι η παραλία Κατερίνης καλύτερη από το Las Vegas, πάντως ήταν αφορμή για να συναντηθούν παλιοί θαμώνες αυτών των κλαμπ και να θυμηθούν περιστατικά και να μοιραστούν φωτογραφίες από εκείνη την εποχή.

Όλοι οι καλλιτέχνες παραδέχονται, λέει, ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι το πιο απαιτητικό όσον αφορά και την κρίση του και τις ακροάσεις όσον αφορά αν αφορά τραγουδιστές ή όχι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκτός από απαιτητικό, το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι και λίγο εντός εισαγωγικών τρελούτσικο. Αυτό το απέδειξε το Σάββατο βράδυ κατά τον αποχαιρετισμό, μιας και ήταν η τελευταία του νύχτα στη Θεσσαλονίκη, του Θοδωρή Φέρη, ο οποίος τραγουδούσε σε νυχτερινό κέντρο, και μιας και οι εμφανίσεις του δεν θα συνεχιστούν στη Θεσσαλονίκη αλλά πλέον πάει παραλιακά λόγω καλοκαιριού, είπαν να τον αποχαιρετήσουν με διάθεση καλοκαιρινή. Και αντί για λουλούδια που υπήρχαν βέβαια και πάλι στην πίστα, γέμισαν την πίστα του κέντρου που εμφανίζεται ο δημοφιλής τραγουδιστής με πλαστικά στρώματα από τη θάλασσα. Και δεν ήταν ένα και δυο, φουσκωτά εκεί, 10, 15, 20 μαζί με τα λουλούδια έγινε η πίστα λες και ήταν παραλία στην ακτή επανομής.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος η Μαριλένα Σούκουλη. Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Για προσωπικούς λόγους αναφέρει σε επιστολή του προς τον Σταύρο Παπασταύρου. Εξηγήσεις για το κύκλωμα με τις πολεοδομίες ζητά το ΠΑΣΟΚ. Στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Μήνυμα Αγγελούδη στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Συνελήφθη για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 6.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες του στέθηκαν δύο κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΠΚΠ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Στους 32 οι νεκροί από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες, 200 τραυματίες κατέρευσε σχολείο. Η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Η ΕΡΤ γιορτάζει τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και τα 77 χρόνια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού Ιωαννίνων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Ομέν
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Το Μουντιάλ έρχεται και μπορεί η Ελλάδα να μην κατάφερε να είναι εκεί, η Εθνική Ελλάδος. Ωστόσο, πολλοί ποδοσφαιριστές που έπαιξαν αυτή τη χρονιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ομάδες της πρώτης εθνικής, θα βρίσκονται εκεί εκπροσωπώντας έστω και ατύπως τη χώρα μας. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, Δικέφαλος του Βορρά λοιπόν, έχει δύο πλάγιους αμυντικούς που θα είναι στο Μουντιάλ. Ράχμαν Μπάμπα θα είναι για την Γκάνα στο δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του και ο Χόρχε Σάντσες θα είναι στο Μεξικό. Αναμένεται μάλιστα να πάρει και αρκετά λεπτά συμμετοχή στη διοργάνωση. ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα με το Μεξικό, συμπαίκτης του Χόρχε Σάντσες, θα είναι στην Εθνική του Μεξικό. Και ο Φρανζί Πιερό, παρόλο που έχει φύγει από την ΑΕΚ, είναι δανεικός, λογίζεται ως παίκτης της Ένωσης, θα είναι φορ στην ΑΕΤ. Ολυμπιακός, άλλοι δύο παίκτες, Αγιούμπ Ελ Καμπί, είναι με το Μαρόκο διεθνής και φιλοδοξεί να επαναλάβει τη φανταστική πορεία που έκανε στο Κόπα Αφρικα, και ο δεύτερος επιθετικός του Ολυμπιακού, ο Μεχντί Ταρέμι, θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο με τα χρώματα του Ιράν. Η ΑΕΛ, παρόλο που έχει υποβιβαστεί, εν τούτης θα έχει δύο ποδοσφαιριστές και αυτοί στο Μουντιάλ, τον Γκάελ Κακουτά και τον Ντίλαν Μπατουμπινσικά, οι οποίοι θα βρίσκονται για λογαριασμό του Κογκό στα γήπεδα της Αμερικής. Παναθηναϊκός, άλλους δύο παίχτες. Αλμπάν Λαφών, αγωνιζόταν ως δανεικός στους Πρασίνους, θα υπερασπιστεί την εστία της ακτής Ελεφαντιστού, ενώ Φακούντο Πελίστρι θα βρίσκεται εκεί με τα χρώματα της Ουρουγουάης. Δύο παίχτες και για την Κηφισιά, ο Τζέρεμι Αντωνίσε θα αγωνιστεί με το Κουρασάο. Μας έλεγαμε εδώ προχθές για το Κουρασάο και ο Αποστόλης ήξερε ότι ο Αντωνίσε είναι στο Κουρασάο. Και ο Μόιζες Ραμίρες θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της Εθνικής Εκουαδόρ. Ο Ατρόμητος θα έχει έναν ποδοσφαιριστή, ο Σαμουέλ Μουτουσαμί θα φορέσει τη φανέλα του Κογκό και θα υπάρχει και ένας προπονητής, και μάλιστα Βέρος Έλληνας. Ο Γιώργος Δόνης, που ανέλαβε τη Σαουδική Αραβία, θα προσπαθήσει να την οδηγήσει στο Μουντιάλ όσο πιο ψηλά γίνεται.

0: Μένουμε σε ρυθμούς Μουντιάλ και το φετινό αναμένεται να είναι το πιο καυτό όλων των εποχών. Και κυριολεκτούμε. Γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, οι θερμοκρασίες σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μεξικό και Καναδά αναμένεται να είναι στο κόκκινο του υδραργύρου, κυριολεκτικά δηλαδή, και αυτό έχει προβληματίσει ποδοσφαιριστές και παράγοντες όλων των εθνικών ομάδων. Κάποιες από αυτές τις εθνικές που έχουν φτάσει ήδη στις χώρες που θα διεξαχθεί το Μουντιάλ τα έχουν βρει σκούρα, ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία του Έρλινγκ Χάλαντ να έχει διακοπεί η προπόνηση της εθνικής Νορβηγίας και ο αστέρας της Manchester City να κάθεται γυμνός πάνω σε ένα ψυγιάκι. Οι καιρικές συνθήκες θα γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολες τις επόμενες μέρες και υπάρχει η σκέψη οι εθνικές ομάδες να καταθέσουν μια πρόταση στη Διεθνή Ομοσπονδία προκειμένου να ανακουφίζονται τουλάχιστον όσοι δεν παίζουν. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό, οι ποδοσφαιριστές που δεν θα βρίσκονται στη βασική ενδεκάδα να παρακολουθούν τον αγώνα όχι από τον πάγκο αλλά μέσα από τα αποδυτήρια. Εκεί θα έχουν δροσιά και σε περίπτωση που πρέπει να γίνει αλλαγή ο βοηθός προπονητή θα ειδοποιεί τον παίκτη που θα περνά στον αγωνιστικό χώρο μπαίνοντας στα αποδυτήρια για να κάνει προθέρμανση. Υπάρχει αυτή η σκέψη, δεν αποκλείεται να τη δούμε να εφαρμόζεται.
1: Un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava la

Ποιο λέτε ότι μπορεί να είναι το ιδανικό φαγητό για έναν αθλητή που κάνει πρωταθλητισμό και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο? Φαντάζομαι ότι όλον το μυαλό πάει σε κάποιο super food το οποίο θα καταναλώνει έτσι ώστε να τον βοηθά για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Βέβαια, όταν μιλάμε για τον Michael Bridges, μπασκετμπολίστα των New York Knicks, οι οποίοι αυτή τη στιγμή προηγούνται με 2-0 στους τελικούς του NBA, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Όπως αποκάλυψε ο διάσημος Αμερικανός μπασκετμπολίστας σε συνέντευξή του, εδώ και 10 χρόνια κάθε μέρα τρώει το ίδιο γεύμα από μια συγκεκριμένη αλυσίδα fast food. Επί 3.650 μέρες, όπως είπε, παραγγέλνει το ίδιο μπολ για φαγητό. Και η παραγγελία του είναι λευκό ρύζι, διπλή δόση κοτόπουλο, μια μέτρια σάλτσα, καλαμπόκι και μαρούλι. Αυτό παραγγέλνει και αυτό τρώει κάθε μέρα εδώ και 10 χρόνια. Μάλιστα, η παραγγελία αυτή κοστίζει 16,9 δολάρια. Υπολογίζει ότι έχει δώσει πάνω από 60.000 δολάρια τα τελευταία 10 χρόνια παραγγέλνοντας το συγκεκριμένο φαγητό. Πάντως, αν σκεφτούμε ότι ο συγκεκριμένος μπασκετμπολίστας σε μια εποχή που διάφοροι άλλοι συνάδελφοί του απουσιάζουν για σήμαντη αφορμή ακόμα και για λόγους ξεκούρασης, αυτός έχει ρεκόρ συνεχόμενων αγώνων στο NBA με 721, καθώς δεν έχει απουσιάσει από το 2021 μέχρι σήμερα από κανέναν αγώνα, ούτε των προηγούμενων ομάδων του, των Suns και των Nets, πάει να πει ότι κάτι καταφέρνει παραγγέλνοντας το ίδιο φαγητό συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αλλαγές έγιναν στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίο στις κάλπες το σχόλιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μη κατοικήσιμα είναι 250.000 ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινάει τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών ύψους 480 εκατομμυρίων ευρώ. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Μήνυμα στις εταιρείες κοινής ωφέλειας έστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Ξεκαθάρισε πως όσοι δρόμοι ασφαλτοστρώνονται ή αναπλάθονται, δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για τοποθέτηση οπτικών ινών για διάστημα 5 ετών. Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Δομένη μήκους 75 χιλιόμετρων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σηματοδοτώντας έτσι την ολοκλήρωση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και την ενίσχυση του διεθνούς εμπορευματικού ρόλου της χώρας. Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην κατεύθυνση της περιφερειακής οδού προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επόμενης ημέρας. Τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο του Σκλαβενίτη. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατεξακολούθηση από κοινού, παραβασικά θήκοντος.

0: διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δύο κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο το ΠΚΠ οδηγήθηκαν στη φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ ο τελευταίος που αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή είναι ο κατά τη δικογραφία αρχηγός της ομάδας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Συγκεκριμένα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο ανώτατο αξιωματούχο. Η Τουρκία κήρυξε αρχαιολογικό χώρο το πεδίο της πρώτης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά των Περσών στη μάχη του Γρανικού. Οι τουρκικές αρχές στοχεύουν στην ένταξη της περιοχής, στον πολιτιστικό τουρισμό, στην ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών και στη μελλοντική διαμόρφωση υποδομών που θα επιτρέψουν την επισκεψιμότητα του χώρου. Σε μια είδηση από το χώρο του πολιτισμού, αυτή την ώρα στο προαύλιο χώρο του Μουσείου Αρχιεροτεχνίας των Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί επετειακή συναυλία, καθώς η ΕΡΤ γιορτάζει τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης και των 77 χρόνων της παρουσίας του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΡΤ προσέφερε 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, για τη Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out με Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στη Στέλλα, στη Ζαχαρένια, στην Ευτυχία και την Ιωάννα που μας έχουν στείλει τα μηνύματά τους για καλησπέρα. Θέλουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το τρίτο στη σειρά παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να είναι ισόπαλοι μόλις, 13-13 στην πρώτη περίοδο. Θα δούμε πώς θα πάει, είναι τρεις νίκες όποιος κάνει, 1-1 είναι στους μεταξύ τους αγώνες οι νίκες, και θα το παρακολουθήσουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί ο αγώνας. Από εκεί και πέρα, καλοκαίρι έρχεται και κάποιοι σχεδιάζουν διακοπές, ή περισσότεροι νομίζω, και για να δείτε που θα πάτε ή ενδεχομένως που δεν θα πάτε, μια εταιρεία υπηρεσιών φύλαξης αποσκευών παρουσίασε μια έρευνα βάσει της οποίας καταμετρήθηκαν οι κριτικές για τις πιο βρώμικες και πιο καθαρές πόλεις στον κόσμο, γιατί λέει ότι η καθαριότητα ή η βρωμιά είναι ένα από τα κριτήρια που πολλοί τουρίστες επιλέγουν προκειμένου να δουν αν θα επισκεφτούν συγκεκριμένες περιοχές. Λοιπόν, πιο βρώμικες πόλεις στον κόσμο. Ανάμεσά τους είναι και μια ελληνική.

Η πρώτη είναι η Βουδαπέστη. Σχεδόν το 40% των κριτικών που σχετίζονται με την καθαριότητα την περιγράφουν ως βρώμικη. Ακολουθούν η Ρώμη, πολύ φυσιολογικό θα έλεγα λόγω και της πολυκοσμίας. Από εκεί και πέρα μένουμε Ευρώπη, δεν θα πάμε πολύ μακριά. Φλωρεντία, Παρίσι, Μιλάνο, Βερόνα, Φραγκφούρτη, Βρυξέλλες είναι οι ευρωπαϊκές πόλεις που είναι στις πρώτες θέσεις και μια ελληνική. Το Ηράκλειο στην Κρήτη, σύμφωνα με τις κριτικές των επισκεπτών, θεωρείται από τις βρώμικες πόλεις στην Ευρώπη. Αμετά στη σειρά Βαρκελόνη, Σεβίλη, Λονδίνο και τέλος όσον αφορά της Ευρώπης. Να δούμε και ποιες είναι οι πιο καθαρές πόλεις, ποιες κέρδισαν το ενδιαφέρον και τις καλές κριτικές από τους επισκέπτες. Λοιπόν, πιο καθαρές πόλεις είναι οι πόλεις της Κρακοβίας. Το 98,5% των επισκεπτών είχε θετικές κριτικές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Ευρώπη, η Βαρσοβία ακολουθεί, η Πράγα, η Ζυρίχη, το Εδιμβούργο, το Πόρτο στην Πορτογαλία, η Κοπενχάγη και η Βαλένθια. Αν λοιπόν το κριτήριό σας είναι και αυτό, να η πόλη που θα επιλέξετε να πάτε.

Καλησπέρα και στην Ατάσα που λέει ότι ζητά να την πούμε καλησπέρα όχι μόνο στα υπόλοιπα κορίτσια αλλά και στην ίδια. Καλησπέρα λοιπόν και στην Ατάσα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα. Και στην προηγούμενη λίστα με τις καθαρότερες πόλεις στην Ευρώπη δεν ήταν η Πάλμα, η πρωτεύουσα της Μαγιόρκας. Όχι ότι αν ήταν θα αποτελούσε δελεαστικό προορισμό, τουλάχιστον για αυτό το καλοκαίρι, και αυτό γιατί οι κάτοικοι του δημοφιλούς νησιού της Ισπανίας ετοιμάζουν μια διαδήλωση την οποία χαρακτηρίζουν ιστορική, καθώς θα αποτελεί διαδήλωση κατά του μαζικού τουρισμού στην Ισπανία. Η διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 26ης Ιουλίου και διοργανώνεται από την ομάδα Menis Tourisme Mesvida, που σημαίνει λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι η Μαγιόρκα βρίσκεται στα όρια της και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε περισσότερους τουρίστες. Ήδη έχουν ξεκινήσει διαδηλώσεις μικρότερες σε διάφορα σημεία του νησιού μέχρι να κορυφωθεί η διαμαρτυρία στις 26 Ιουλίου. Πάντως ήδη οι κάτοικοι της περιοχής από τα προηγούμενα χρόνια έχουν κάνει γνωστές τις προθέσεις τους στους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή. Τουρίστες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με αποδοκιμασίες ενώ απολάμβαναν γεύμα ή δείπνο, με διαδηλώσεις, με πλακάτ, με ακόμη και με νεροπόλεμο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις διαδηλωτές επιτίθενταν εντός εισαγωγικών στους τουρίστες με νεροπίστολα. Οι Βρετανοί μάλιστα έλαβαν προειδοποίηση τα προηγούμενα χρόνια πως ακτιβιστές χρησιμοποίησαν μέχρι και ψεύτικη αστυνομική ταινία για να αποκλείσουν δημοφιλή τουριστικά σημεία και να ξεγελάσουν τους τουρίστες που πίστεψαν ότι είναι κλειστά. Το 2024 η Ισπανία κατέγραψε ρεκόρ με 94 εκατομμύρια τουρίστες να έχουν επισκεφθεί τη χώρα. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τα 100 εκατομμύρια τουρίστες, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Τουρισμού, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν το θεωρεί ως λόγο ανησυχίας. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη διαδήλωση.

Λοιπόν, η 8η Ιουνίου έχει αναγνωριστεί από το 2008 από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια ημέρα των ωκεανών. Και μπορεί πολύ να ξέρετε ότι οι ωκεανοί καλύπτουν το 71% της επιφάνειας της Γης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενιαίο θαλάσσιο σύνολο. Έχουν χωριστεί στους εξής πέντε: Ειρηνικό, Ινδικό, Ατλαντικό, Ανταρκτικό και τον Αρκτικό. Σε εμάς ωστόσο είναι ορατό μόνο το 20% του όγκου του νερού, καθώς το υπόλοιπο είναι κάτω από την επιφάνεια. Οι ωκεανοί φιλοξενούν το 94% των ειδών που ζουν στη Γη. Οι επιστήμονες υπολογίζουν πως πάνω από 1 εκατομμύριο είδη ζώων έχουν για σπίτι τους τον ωκεανό, με το 95% από αυτά να είναι ασπόνδυλα. Το κλίμα του πλανήτη ρυθμίζεται από τους ωκεανούς, αφού εκεί καθορίζεται η συγκέντρωση του διοξίδιου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και η απελευθέρωση αερίων σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Απορροφά δε περίπου το 30% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και τέλος, εκεί παράγεται το 50-80% του οξυγόνου που αναπνέουμε και προκύπτει από τη φωτοσύνθεση των ειδών που ζουν στη θάλασσα, κυρίως των ειδών πλάνκτων. Οπότε, λίγο καλύτερη συμπεριφορά στις θάλασσες και τους ωκεανούς, γιατί χάρη σε αυτούς ζούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με το δάκτυλο στη σκανδάλη το Ιράν, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Μη κατοικήσιμα 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα ξεκινά τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών 480 εκατομμυρίων ευρώ. Μήνυμα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης στις εταιρείες κοινής ωφέλειας. Δεν θα γίνονται παρεμβάσεις για οπτικές ίνες για διάστημα 5 ετών σε δρόμους που ασφαλτοστρώνονται. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας την Τετάρτη στον Περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά μεταξύ Ευκαρπίας και Μεταόρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Περισσότερα από 30 ροτβάιλερ, τόξα και μαχαίρια είχε στο σπίτι του Φρούριο, στο Αίγιο, Τζέιμς Δαλαμάγκας, που συνελήφθη μετά από 27 χρόνια για δολοφονία ομογενού στην Αυστραλία. Η μητέρα του τον είχε καταγγείλει στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία. Στη Ρόδο, 60χρονο σκότωσε με μαχαίρι το φίλο του δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Στο κημητήριο Παπάγου και σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Όσοι έχετε πάει στη Μονή Βύρων στο Άγιο Όρος, δεν ξέρω πόσοι έχετε καταφέρει να πάτε, αλλά όσοι έχετε πάει στη συγκεκριμένη Μονή θα έχετε δει έναν μοναχό ο οποίος βρίσκεται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας προκειμένου να εξηγήσει στους πιστούς την ιστορία της συγκεκριμένης εικόνας. Το ιδιαίτερο του συγκεκριμένου μοναχού είναι ότι είναι από την Ιαπωνία. Ο μοναχός Τιμόθεος βαφτίστηκε Τακαγιούκι Κοζάκι και μάλιστα κάνει αστεία με την καταγωγή του σε όσους πηγαίνουν να προσκυνήσουν εκεί, λέγοντας ότι είναι κριτικός, καθώς το επίθετό του είναι Κοζάκης. Ο ίδιος μιλά για την εικόνα και τη θαυματουργή παρουσία της και το ιστορικό βάρος του μοναστηριού σε άψογα ελληνικά. Εξηγεί ότι σπούδαζε αεροναυπηγός και τεχνολογία του διαστήματος, κάνοντας διάφορες δουλειές ταυτόχρονα για να επιβιώσει. Η πρώτη του επαφή με τον χριστιανισμό ήταν όταν γνώριζε τον προτεσταντισμό και μελέτησε τη Βίβλο. Και από εκεί και πέρα ο χριστιανισμός τον τράβηξε σαν μαγνήτης. Άρχισε να ψάχνει, να διαβάζει, ήρθε σε επαφή με μια ορθόδοξη κοινότητα και σήμερα λέει ότι αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, αποφασίζοντας να αφιερωθεί στο Θεό. Πήγε σε Καλιφόρνια, Αλάσκα, Αριζόνα, κατέληξε σε μια κοινότητα χριστιανών ορθοδόξων στην Κορέα, έμαθε από εκεί για το Άγιο Όρος και τη Μονή Βύρων και ζήτησε από τον πνευματικό του την άδεια να μεταβεί στο Άγιο Όρος, όπου πλέον είναι μόνιμος κάτοικος τα τελευταία χρόνια.

Καλησπέρα και στην Έφη που μας στέλνει μήνυμα λέγοντας πως είναι πολύ ωραία η παρέα μας και απόψε. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα στο 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, την εποχή που το AI παίρνει όλες τις δουλειές ή τέλος πάντων είναι ικανό να αντικαταστήσει πολλούς εργαζόμενους, υπάρχουν εις τας Ευρώπας και εις τας Αμερικάς διάφορες δουλειές που μπορείς να κάνεις και μάλιστα να διασκεδάζεις και να παίρνεις και χρήματα αρκετά. Και επειδή τα έχουμε δει στο παρελθόν ότι ό,τι βλέπουμε στο εξωτερικό έρχεται και προς τα εδώ, να λοιπόν να σας προτείνουμε μερικά επαγγέλματα για να ανοίξει ο ορίζοντάς σας όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Λοιπόν, δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ως ελεγκτής αυτή του επαγγέλματος θα κάνεις τσουλήθρας επί σύνα όλη μέρα για να δεις την ποιότητα, την ασφάλεια και κατά πόσο είναι διασκεδαστική. 30 με 60.000 δολάρια το χρόνο αμείβονται οι συγκεκριμένοι. Αναμονή σε ουρές. Υπάρχουν και τέτοια δουλειά, τέτοιες δουλειές. Αν δεν βαριέσαι και μπορείς και έχεις την υπομονή, μπορείς να πας να περιμένεις σε ουρές για λογαριασμό άλλων και πληρώνεσαι με 20 δολάρια την ώρα. Μυρολογίστρες, παρόλο που βλέπαμε ότι υπήρχαν παλιά σε ελληνικές ταινίες, σε ορισμένες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης υπάρχουν ακόμη, και όσο πιο δυνατή είναι η κραυγή της θλίψης, τόσο το καλύτερο. 150 με 500 δολάρια ανακηδεία παίρνουν. Συγγραφέας τυχερών μπισκότων. Τα μπισκοτάκια καλής τύχης αυτά στα κινέζικα που έχουν τα μηνύματα, κάποιος τα γράφει. Οπότε μπορείς, αν έχεις έμπνευση, να είσαι εσύ αυτός. 56.000 δολάρια ο ετήσιος μισθός. Και αν δεν έχεις πρόβλημα και σου αρέσουν οι αγκαλιές και τα χάδια, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται για να αγκαλιάζουν άλλους και να τους δίνουν παρηγοριά. Η αμοιβή έως και 100 δολάρια την ώρα.

Έκπληκτος έμεινε ένας πατέρας στη Βρετανία όταν επιστρέφοντας σπίτι του είδε ότι έχει φτάσει στο ταχυδρομικό κουτί ένα περιοδικό για γονείς με συμβουλές για το πώς να μεγαλώνεις τα παιδιά. Και έκπληκτος έμεινε γιατί το περιοδικό το είχε παραγγείλει το 2007. Όπως είπε σε ανάρτησή του ο Πολ Έντουαρτς από το Τσέστερ της Μεγάλης Βρετανίας, βρήκε το περιοδικό στο γραμματοκιβώτιό του συνοδευόμενο από ένα σημείωμα που ζητούσε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε. Ο ίδιος δημοσίευσε στα social media το περιστατικό, γράφοντας ότι χρειάστηκαν μόλις 19 χρόνια για να παραδώσουν αυτό το περιοδικό. Ποια ταλαιπωρία? Τα παιδιά έχουν πλέον φύγει από το σπίτι. Όταν είχε παραγγείλει το περιοδικό, είπε πως η κόρη του ήταν 18 μηνών, ενώ η σύζυγός του ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί του, στο γιο του, ο οποίος θα γεννιόταν 3 μήνες αργότερα. Σήμερα η κόρη του είναι 20 ετών και ο γιος 18. Είπε ότι παρέγγειλαν το περιοδικό σε... καθώς όπως όλοι οι νέοι γονείς γράφονται σε διάφορες συνδρομές για συμβουλές. Δεν θυμόταν καν ότι το περιοδικό δεν είχε παραδοθεί ποτέ. Δεν καταλάβαμε ποτέ ότι έλειπε και ξαφνικά είδαμε στο ταχυδρομείο ένα μισοσκισμένο φάκελο με μια συγγνώμη επάνω και αναρωτηθήκαμε τι έγινε μέχρι που το διαπιστώσαμε.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας στον 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Ακολουθεί Ελένη Ιατρού με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια της κοιτάλη παίρνει ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού εμείς αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ο Στράτος Σιμόπουλος. Για ανακύκλωση προσώπων και ισορροπιών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη, μία από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις θέσεων γιατρών των τελευταίων ετών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέου σε συνέντευξή του. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκαν 1.131 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων οι 300 σε νησιά. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή που αφορά αποκλειστικά γιατρούς για όλη την επικράτεια σε όλες τις ειδικότητες. Νέα σεισμική δόνηση 3,5 Ρίχτερ καταγράφηκε πριν από λίγο με επίκεντρο το Προκόπη της Εύβοιας και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Στο μεταξύ και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων των μηχανικών. Η ολοκλήρωσή τους ανοίγει το δρόμο για τις αιτήσεις προς τους Δήμους για αποζημιώσεις τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Στις φυλακές Τρικάλων οδηγήθηκε ο 86χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 82χρονο αδελφό του την περασμένη Παρασκευή στα Τρίκαλα. Ο ηλικιωμένος, μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα με τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάση του νόμου περί όπλων και παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας. Δύο λέμβοι με 125 μετανάστες εντοπίστηκαν από ιταλικό σκάφος της Frontex ανοιχτά των καλών λιμένων στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Στην πρώτη λέμβο επέβαιναν 52 άτομα και στη δεύτερη 73. Θα μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου. Υποκράτηση θα παραμείνει ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος από την Ιντερπόλ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφυγε της σύλληψης για 27 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ή μη του 55χρονου στην Αυστραλία. Αλλοδαπός εντοπίστηκε και απελευθερώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση στη Θήβα, βρισκόταν υπό καθεστώς συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, 12 αγνοούνται, 134 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων το πρωί της Δευτέρα.

0: ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία. Ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβει την Κυριακή στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λαρομάνα στον Άγιο Δομήνικο με αποτέλεσμα το θάνατο του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη. Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει για το Όστιν του Τέξας για να παραλάβει τον θρύλο του μπέιζμπολ για Δερμολίνα και την οικογένειά του. Λίγα λεπτά μετά την απογείωση, το πλήρωμα ανέφερε τεχνικό πρόβλημα, αναγκάζοντας τον πιλότο να επιχειρήσει επιστροφή έκτακτης ανάγκης στο αεροδρόμιο. Κατά την τελική φάση της προσπάθειας προσγείωσης, το αεροσκάφος έχασε τη σταθερότητα. Του προσέκρουσε στο διάδρομο, διαλύθηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 30 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤΡΙΑ σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

να απευθύνονται στον Εμμύρη του Κατάρ, τι να κάνει, κόβει από παντού και επιλέγει πού και πώς θα ξοδέψει. Και αυτό το λέμε γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική δεν είχε πάρα πολύ κίνηση από πολίτες της Θεσσαλονίκης που συνήθως πηγαίναμε για μια κοντινή εξόρμηση, και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί ο μήνας Ιούνιος είναι ο μήνας που συνήθως εμείς στη Θεσσαλονίκη τιμούμε τη Χαλκιδική. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Αποστόλης Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Θέλουμε και τη συμμετοχή σας. Θα δώσουμε και δύο προσκλήσεις μετά, θα σας τα πω σε λίγο. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, αύριο Τρίτη, το πρώτο πάρτι των ΟΝ στην ταράτσα του ΜΕΤ, του ΜΕΤ Hotel, στη δυτική είσοδο της πόλης, είναι γεγονός και η νυχτερινή βάρδια σας δίνει δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε. Αύριο, από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ είναι το πάρτι, παίζουν οι Tap Fire, οι Aizon και...

και Σαμσόν. Θα στείλετε μήνυμα και διεκδικείτε μία διπλή πρόσκληση. Δύο άτομα θα πάτε. Θα κρέμεστε, η τύχη σας θα κρέμεται από τα χείλη του Αποστόλη. Αυτός θα διαλέξει ποιοι θα κερδίσουν. Θα πει δύο νούμερα στην τύχη. Θα σας έχω βάλει εγώ τα νούμερα και έτσι θα βγουν οι νικητές. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Έχει μειωθεί η κατανάλωση αλκοόλ και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ οι έλεγχοι που γίνονται από την τροχέα. Τα αλκοτέστ, λέει, έκοψαν το 2025 12% τα ποτά στους ξενύχτιδες. Γενικά έχει πέσει πάρα πολύ η κατανάλωση αλκοόλ, μόνο 10% έπεσε η κατανάλωση στο ουίσκι. Πάρα πολλοί από αυτούς που βγαίνουν τα βράδια προτιμούν να πίνουν μπύρες χωρίς αλκοόλ και αυτό το κάνουν γιατί φοβούνται όντως τα πρόστιμα και την αφαίρεση διπλώματος από την τροχέα. 12% έπεσε συνολικά η κατανάλωση αλκοόλ στην Ελλάδα. Στην εστίαση καταγράφεται μια πτώση 25%. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ στην εστίαση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το ποσοστό το ανεβάζουν η επαρχία και τα νησιά μας. Αυστηρά αλκοτέστ και εντατικοί έλεγχοι της τροχείας έχουν αλλάξει, λέει, τη συμπεριφορά των οδηγών. Μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ μέχρι εκεί που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Και με τούτα και με εκείνα η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στις χώρες με τη χαμηλότερη κατανάλωση αλκοόλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόλις 6,6 λίτρα καθαρού αλκοόλ ανά ενήλικα ετησίως. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτό που γίνεται με τους νέους. Οι νέοι μέχρι και 25 ετών δεν συνδυάζουν πλέον τη διασκέδαση με την κατανάλωση αλκοόλ. Προτιμούν να βγαίνουν και να μην πίνουν. Βέβαια η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, γιατί τις περισσότερες φορές το κάνουν και για οικονομικούς λόγους. Συνδυάζουν, λέει, έχουν μάθει ότι το αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την υγεία τους αλλά και την ψυχική τους υγεία και γι' αυτό το αποφεύγουν. Ενδεικτικά, μόνο 2 στους 10 νέους που βγαίνουν το Σαββατοκύριακο καταναλώνουν αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Τι να πω, εμείς τα δικά μας τα χρόνια ήταν μάλλον αντίστροφο το ποσοστό. Μάλλον οι 8 στους 10 καταναλώνανε αλκοόλ περισσότερο από το όριο που έβαζε τότε η τροχέα. Καλό είναι να αλλάξουμε συνήθειες, ειδικά όταν κρατάμε τιμόνι. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η πτώση στην κατανάλωση του αλκοόλ και γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί και τα τροχέα και μάλιστα έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα θανατηφόρα τροχέα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνύματα, μάλλον ενδιαφέρεστε για να βγείτε αύριο στην ταράτσα του ΜΕΤ.

Το χορό των Ρίχτερ χορεύει η Εύβοια εδώ και δύο μέρες και πριν από λίγο έγινε και ένα σεισμός 3,5 Ρίχτερ. Αλλά αυτό που είναι ανησυχητικό είναι η δήλωση που έκανε ο καθηγητής σεισμολογίας και εφαρμοσμένης γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Κώστας ο Παπαζάχος, που λέει ότι δεν μπορούμε να αποκλείουμε ένα σεισμό, λέει, της τάξης των 6 Ρίχτερ στην περιοχή. Μια περιοχή που δοκιμάζεται αρκετά συχνά και από σεισμούς και από φωτιές και από πλημμύρες. Ας ελπίσουμε να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά που περιμένουν οι επιστήμονες και να είναι ένα ήσυχο καλοκαίρι και να ηρεμήσουν οι άνθρωποι πραγματικά. Ένα τόσο ωραίο μέρος όπως είναι η Εύβοια, τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται συνέχεια. Κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές και κάθε Σεπτέμβριο έχουμε πλημμύρες. Μακάρι να μην γίνει τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν έρθει και είναι από την Ευγενία, την Μαρίνα και τη Χρυσάνθη από ό,τι βλέπω. Δηλώνουν συμμετοχή για τις προσκλήσεις για το αυριανό πάρτι. Καλό σας βράδυ, κορίτσια, και ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Και πάμε τώρα σε μια είδηση από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί ο περιφερειακός είχε ένα ποτηλιάρισμα, κυκλοφοριακό χάος. Θα μου πείτε, αυτό είναι είδηση? Όχι. Αλλά η ελληνική αστυνομία με μια ειδική επιχείρηση που έκανε κατάφερε να βοηθήσει έναν μαθητή ο οποίος είχε μπλέξει στην κίνηση του περιφερειακού και θα έχανε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Τον βοήθησε λοιπόν ώστε να ανοίξει ο δρόμος, έφτασε εγκαίρος και κατάφερε να μπει στο εξεταστικό κέντρο και να δώσει στην ώρα του τις εξετάσεις. Το ρεπορτάζ δεν λέει αν τα πήγε καλά, μάλλον δεν περιμένανε να τελειώσει τις εξετάσεις και να το ρωτήσουν. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, όποτε μπορεί να βοηθάει η ελληνική αστυνομία ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως λέει ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης σε ερώτηση που του κάνανε, αρκετοί μαθητές έρχονται καθυστερημένα στα εξεταστικά κέντρα και πολλοί λένε ότι πραγματικά η κίνηση στον περιφερειακό είναι η αιτία. Οπότε η συμβουλή που δίνω είναι για να μην αγχωθείτε, γιατί το άγχος εκείνη τη στιγμή μπορεί να σας κάνει λευκό σεντόνι και ενώ είστε διαβασμένοι να μην γράψετε τίποτα. Ξυπνήστε 2-3 ώρες πριν, πάτε εγκαίρου στο εξεταστικό κέντρο, ακόμα και αν είναι 2 ώρες πριν. Πάρτε έναν καφέ, πάρτε κάτι να φάτε. Καλύτερα να φτάσετε πολύ νωρίτερα παρά να φτάσετε αργότερα.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέα σεισμική δόνηση 3,5 ρίχτερ πριν από λίγο στο Προκόπη της Εύβοιας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι αυτοψίες των κλιμακίων μηχανικών στην σεισμόπληκτη Εύβοια. Τουλάχιστον μέσα στις επόμενες 10 ημέρες θα ξεκινήσουν οι αποζημιώσεις. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Ξεκινά τις επόμενες ημέρες το μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης παλαιών κατοικιών 480 εκατομμυρίων ευρώ. Μη κατοικήσιμα είναι 250.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά.

0: Ενεργοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη Ιδωμένη, μήκους 75 χιλιόμετρων. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας λόγω εργασιών του flyover την Τετάρτη στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί της επομένης. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Προειδοποίησα τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα είναι μόνο το αν κλιμακώσει με το Ιράν, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ισραηλινό κανάλι 12. Μαχαίρι 40% στη βουλευτική αποζημίωση στην Ουγγαρία μετά από αίτημα του Πρωθυπουργού της χώρας. Το μέτρο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους 189 βουλευτές που ήταν παρόντες στην ψηφοφορία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
1: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΚΑΤΟΝ 2 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση για τις δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο για το πάρτι στο ΜΕΤ. Έχει στείλει και η Μαρία, να στείλουμε την καλησπέρα μας. Το Σαββατοκύριακο η πλατεία Αριστοτέλους μετατράπηκε σε γήπεδο beach volley και ήταν φανταστικά. Έκανα και εγώ, πέρασα μια βόλτα από εκεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και μάλιστα κόσμο που δεν το περίμενα, δηλαδή από όλες τις ηλικίες. Είχε νέους, είχε οικογένειες, είχε και μεγαλύτερους οι οποίοι είχαν την περιέργεια να δουν τι είναι αυτό το άθλημα, μάλλον το βλέπαν για πρώτη φορά. Το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό των αθλητών. Το λέω γιατί μου αρέσει εμένα πάρα πολύ το beach volley και παρακολουθώ. Ήταν ικανοποιητικότατο το επίπεδο. Ήταν ωραίοι αγώνες. Βέβαια ήταν δύσκολη ώρα, γιατί ειδικά την Κυριακή που πέρασα μια βόλτα εκεί γύρω στις 2 το μεσημέρι, η ζέστη ήταν ανυπόφορη τόσο για τους αθλητές αλλά όσο και για το κοινό. Είναι ωραίο να γίνονται τέτοια πράγματα και το λέω με αφορμή αυτό που θα γίνει στην Καμάρα, στην αψίδα του Γαλέριου, όπου το Σάββατο θα μετατραπεί η Καμάρα σε ένα γήπεδο για άλμα επικοντό. Θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος αγώνας άλματος επικοντός Fly η SKG Sky στις 13 Ιουνίου, έτσι μην μπερδευτείτε, στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη 2026. Θα έρθουν 40 αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου από την Ελλάδα και άλλες 6 χώρες, Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία και Σλοβενία, και θα προσφέρουν ένα ξεχωριστό αθλητικό θέαμα στην καρδιά της πόλης. Πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μακάρι να είναι ο κόσμος και να το αγκαλιάσει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης να κάνει ό,τι χρειάζεται για να γίνονται τέτοιες δραστηριότητες διαφορετικές, για να ζωντανέψει η πόλη και να υπάρχουν πράγματα που γίνονται, που προσελκύουν τον κόσμο, να μπορεί να είναι περήφανος ο κόσμος μας για την πόλη μας. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο καφετέρειες, σουβλατζίδικα και ταβέρνες. Η Θεσσαλονίκη έχει υψηλού επίπεδου κόσμο, έχει φοιτητές που σπουδάζουν τα παιδιά. Μπορούμε να προσφέρουμε μια ποιότητα ζωής λίγο διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια.

Λοιπόν, τώρα που οι ομάδες προετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα αρχίσει την Πέμπτη στο Μεξικό, ο πρώτος αγώνας είναι Μεξικό-Νότια Αφρική, οι υπόλοιπες χώρες που δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ δίνουν φιλικά για να κρατάνε ένα ρυθμό και η Εθνική Δανίας έπαιξε ένα φιλικό με την Ουκρανία. Στο 73ο λεπτό ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο και προκάλεσε σοκ τόσο στους συμπαίκτες όσο και στους φιλάθλους. Και δεν ήταν η πρώτη φορά που έχει συμβεί αυτό. Για όποιον δεν θυμάται, στο Euro του 2021 στον αγώνα της Δανίας με τη Φιλανδία είχε καταρρεύσει το γήπεδο τότε ο Κρίστιαν Έριξεν. Είχε πάθει καρδιακή ανακοπή. Ευτυχώς η ιατρική παρέμβαση ήταν άμεση και σώθηκε, αλλά ήταν στο έδαφος για παραπάνω από 20 λεπτά, θυμάμαι τότε, 20-25 λεπτά, με εκείνες τις συγκλονιστικές εικόνες όπου οι συμπαίκτες του στην Εθνική Δανία έκαναν μια λυσίδα για να μην τραβήξουν οι τηλεοπτικές κάμερες στη στιγμή που ήταν σωριασμένος στο γήπεδο ο Κρίστιαν Έριξεν. Κάτι αντίστοιχο έκαναν και στον χθεσινό αγώνα με την Ουκρανία. Τόσο οι Ουκρανοί παίχτες όσο και οι Δανείοι έκαναν έναν κύκλο γύρω από τον Έριξεν για να μην μπορούν να τραβήξουν ούτε οι φωτογράφοι ούτε οι τηλεοπτικές κάμερες. Πλάνα. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Έριξεν. Είπε ο βηματοδότης, έκανε αυτό που έπρεπε, με προστάτευσε, τώρα θα πάω διακοπές. Δεν έχει δηλώσει ακόμα ότι σκέφτεται να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή ένα χτύπημα, δύο χτύπημα, κάπου σε προειδοποιεί η κατάσταση. Καλό θα είναι, έχει μια πλούσια και πολύ γεμάτη καριέρα. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία και χωρίς το ποδόσφαιρο. Έχει και οικογένεια από ό,τι ξέρω, έχει και παιδάκια. Ας σταματήσει το ποδόσφαιρο και ας το υπηρετήσει από κάποιο άλλο πόστο. Προς τον παρόν όμως ο ίδιος ούτε που το σκέφτεται. Θα πάει διακοπές και θα ξεκινήσει, λέει, κανονικά την προετοιμασία του με την ομάδα του. Απίστευτα πράγματα. Ας ελπίσουμε να είναι υγιέστατος άνθρωπος, να μην τριτώσει το κακό, αν και πολύ φοβάμαι ότι κάτι συμβαίνει με την καρδιά του και θα πρέπει να προστατευτεί τουλάχιστον από τους υπεύθυνους της ομάδας του.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έρχεται να μας αγχώσει κι άλλο. Δεν μας φτάνουν τα προβλήματα που έχουμε με τους πολέμους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Δεν μας φτάνουν οι άνοδος των τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα και βενζίνη. Έρχεται λοιπόν τώρα και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός να μας πει ότι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα ζήσουμε ένα πάρα πολύ έντονο καιρικό φαινόμενο, το γνωστό Ελνίνιο. Αναμένεται, λέει, οι θερμοκρασίες στις θάλασσες να ανέβουν μέχρι και 6 βαθμούς Κελσίου, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτό είναι το καλό σενάριο, γι' αυτό είναι σχεδόν σίγουροι ότι θα εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το κακό σενάριο που λένε οι μετεωρολόγοι και προειδοποιούν είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο μέχρι και τον Νοέμβριο. Και οι επιπτώσεις, λέει, θα είναι τόσο καταστροφικές για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Θα υπάρξει η μεγαλύτερη πιθανότητα για ξηρασία και πυρκαγιές. Η τροφική αλυσίδα θα επηρεαστεί. Θα δούμε, λέει, περιοχές οι οποίες θα δουν καλλιέργειες να καταστρέφονται. Τα προϊόντα θα ανέβουν φυσικά οι τιμές τους και θα υπάρχουν μέρη του πλανήτη όπου θα βιώσουν προβλήματα τροφοδοσίας με αποτέλεσμα να υπάρχει φυσικά πείνα, κάτι που θα οδηγήσει σε περισσότερη μετανάστευση προς τις χώρες όπου δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Και αφού και μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, θα σας πάω και στη χώρα μας, όπου η υψηλότερη θερμοκρασία της χρονιάς καταγράφηκε χθες σε πόλη της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα. Η θερμοκρασία ήταν 37,4 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη, λιώσαν τα τσιμέντα και έχουμε ακόμη 8 Ιουνίου.

Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έχει τελειώσει και ο τρίτος αγώνας μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Το αποτέλεσμα έχει κριθεί, θα σας τα πούμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων στις 11. Ένας αγώνας που γίνεται σε ένα πάρα πολύ τοξικό περιβάλλον και πολύ επικίνδυνο περιβάλλον. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ τεταμένη. Αν διαβάσετε τα σχόλια και από τις δύο πλευρές, από τους οπαδούς και των δύο ομάδων στα social media, θα βγείτε από τα ρούχα σας. Δηλαδή, εκφράζουν απειλές. Απειλούν θεούς και δαίμονες, μιλάνε για δολοφονίες, μιλάνε για επιθέσεις, μιλάνε για ανατροπές, δηλαδή πράγματα που δεν συνάδουν με το άθλημα. Και το ξαναλέω, γιατί ο μπασκετικός κόσμος, οι φίλαθλοι του μπάσκετ, ήταν πάντα πάρα πολύ πολιτισμένοι.

ας ηρεμήσουν λίγο οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο 100 άτομα με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διεθνούς διαιτητή της Βάσος της Τσαρούχας, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα, βανδάλισαν τους τοίχους της κατοικίας της, και όλα αυτά ενώ δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι τελικοί. Να θυμίσουμε ότι η Βάσο Τσαρούχα είχε επιλεχθεί από την Ομοσπονδία να είναι διαιτητή στο πρώτο μάτς και δέχτηκε πάρα πολύ αυστηρή κριτική για κάποια σφυρίγματα που έδωσε. Πραγματικά, αν υπάρχουν υπεύθυνοι, αν υπάρχει αθλητικός δικαστής και κρίνει ότι υπάρχουν υπεύθυνοι για αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν, πρέπει να λάβει αμέσως δράση και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε από αγνωστή αιτία σε κέντρο ανακύκλωσης στο νότιο-ανατολικό Λονδίνο έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες με ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή και να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες λόγω του καπνού. Περίπου 100 πυροσβέστες με 15 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεσή της. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Το ρεκόρ του 1988 έσπασε η φετινή άνοιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και σήμανε παγκόσμιο συναγερμό. Οι μισές δυτικές πολιτείες βίωσαν ρεκόρ καύσωνα το Μάρτιο με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπου μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα είχε παγωνιά. Ο υδράργυρος ξεπέρασε ακόμη και τους 44.

0: για 27 χρόνια. Ο κατηγορούμενος ζούσε στο Αιγείο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρειας θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την έκδοση ημί του 55χρονου στην Αυστραλία. Φρίκη στο Λος Άντζελες, όπου πατέρα σκότωσε τους δίδυμους 10χρονους γιους του και αυτοκτόνησε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Φέρεται να σημάδεψε και τη μητέρα με το πιστόλι, αλλά δεν την πυροβόλησε. Σε τουλάχιστον 35 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών, 12 αγνοούνται, 134 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις νότιες Φιλιππίνες και προκάλεσε την κατάρρευση πολλών κτηρίων το πρωί της Δευτέρας, ημέρα επιστροφής των μαθητών στα σχολεία τους. Στον καιρό τώρα για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή, εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
2: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

επιχειρηματίες του εξωτερικού καταλαβαίνουν και διαφορετικές νοοτροπίες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε τις προσκλήσεις. Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να μου πεις δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 4. 50% πιθανότητα έχετε. Τέσσερις κοπέλες είναι που έχουν ζητήσει προσκλήσεις. Πες μου δύο νούμερα. Λοιπόν, η Ευγενία και η Μαρίνα είναι οι νικήτριες. Θα σα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας, θα σας στείλω μήνυμα στο κινητό σας για τον τρόπο που θα πάρετε τις προσκλήσεις σας για να πάτε αύριο στο πάρτι στο ΜΕΤ. Καλά να περάσετε καταρχήν και να απολαύσετε τη βραδιά σας. Και πάμε τώρα με τα αθλητικά. Πριν από λίγο τελείωσε το τρίτο μάτς μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού με 102-92, χορταστικό μάτς. Επιθετικά τα πήγαν τέλεια οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός έκανε ένα ξέσπασμα εκεί στην τρίτη περίοδο και στις αρχές της τέταρτης. Ο Φουρνιέ ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει φέτος ο Φουρνιέ. Παίζει σαν να είναι 22-23 χρονών. Είναι σίγουρο ότι θα ανανεώσει για άλλο ένα χρόνο ο Φουρνιέ. Δηλαδή θα κλείσει την καριέρα του μάλλον στον Ολυμπιακό. Είναι σε τρομερή κατάσταση πραγματικά. Όταν η μπάλα καίει, την παίρνει ο Φουρνιέ και δεν φοβάται να τη βάλει στο καλάθι. Η σειρά των αγώνων μεταφέρεται στο γήπεδο ΆΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα έχουμε και πέμπτο παιχνίδι. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, στέφεται πρωταθλητής. Να πω και τη μεταγραφή που έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, γιατί αλλιώς ο Απόστολος θα μου κρατάει μούτρα. Έκλεισε τον Τρέβορ Χάτσινγκς, ένα γκάρτ 27 χρονών. Πέρσι έκανε μια φανταστική χρονιά με τη Λεμάν. Είχε 15,8 πόντους και 4 ασίστ κατά μέσο όρο. Μια σημαντική προσθήκη. Ανανέωσε και ο Περσίδης. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο Περσίδης. Βασικά είναι ο Έλληνας με την μεγαλύτερη βελτίωση. Ο Έλληνας παίχτης δηλαδή. Στο φετινό πρωτάθλημα που είχε την καλύτερη βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα παιδί που δουλεύει σκληρά. Που του δόθηκε η ευκαιρία βέβαια και την τράβηξε από τα μαλλιά. Να πούμε ότι είχαμε και ένα παιχνίδι για το ποδόσφαιρο την Εθνική Ελλάδος μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αγωνίστηκε εναντίον της Εθνικής Ιταλίας. Έχασε με 0-1. Προβληματίζει η Εθνική στα τελευταία παιχνίδια. Και το λέω αυτό γιατί η Εθνική Ιταλίας ήρθε με τους πιτσιρκάδες της, που μέχρι πέρσι αγωνιζόταν στην ΚΑΠΑ 19. Δεν δημιουργεί η Εθνική. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι δεν κάνει φάσεις. Κάτι που όταν ανέλαβε ο Γιοβάνοβιτς και επειδή είχαμε και έχουμε ακόμα χαρισματικούς παίχτες από τη μέση και μπροστά, βλέπαμε συνεχώς φάσεις και γκολ. Στα τελευταία παιχνίδια η Εθνική Ελλάδος δυσκολεύεται πάρα πολύ να φτάσει την μπάλα στη μικρή περιοχή της αντίπαλης ομάδας και κάτι πρέπει να αλλάξει. Θα το βρει σίγουρα. Ο Γιοβάνοβιτς είναι ένας έμπειρος προπονητής και όταν θα έρθουν οι υποχρεώσεις για τα τουρνουά θα είναι, πιστεύω, έτοιμη αυτή η ομάδα. Έχει πολύ ταλέντο, αλλά δεν έχει ακόμα χημεία. Σήμερα έχουμε και τον τελικό στο NBA, το τέταρτο μάτς μεταξύ των New York Knicks και των San Antonio Spurs. Είναι 2-1 η σειρά, κερδίζουν, προηγούνται οι New York Knicks. Τραγουδάκια και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, 8 Ιουνίου, σήμερα γιορτάζει ο Ιλαρίων και η Ιλάρια. Χρόνια σας πολλά. Απόστολε, θέλω να βρεις ένα τραγούδι από την Bonnie Tyler. Όποιο θες εσύ. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια. Μπαίνει στα 74 έτη και περνάει και δύσκολα. Αν θυμάστε, έχει μια περιπέτεια υγείας. Δεν έχουμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας της. Την είχαμε αφήσει ότι ήταν σε τεχνητό κόμμα και προσπαθούσαν οι γιατροί να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που είχε μετά από μια επέμβαση. Ουαλή τραγουδίστρια, η Bonnie Tyler, για όποιον δεν ξέρει, γνωστή για τη βραχνάδα στη φωνή της. Τη δεκαετία των έτη ήταν μια από τις εμπορικότερες γυναίκες τραγουδίστριες με εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Σαν σήμερα το 1991, το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Λεωνάρντο Νταβίντσι απονέμεται στον Έλληνα βιολιστή Λεωνίδα Καβάκο. Πολύ σημαντική στιγμή. Το 1810 γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, κορυφαίος συνθέτης του κινήματος του ρομαντισμού. Το 1940 ήρθε στη ζωή η Νάνση Σινάτρα, η κόρη του Φρανκ Σινάτρα, τραγουδίστρια και αυτή και ηθοποιός. Είναι ευρέως γνωστή για την επιτυχία του 1966 με τίτλο «These boots are made for walking». Το 1954 γεννήθηκε ο Μάριος Στόκας, σπουδαίος Κύπριος συνθέτης που συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας. 65 ετών γίνεται σήμερα ο Μικ Χάκναλ, τραγουδιστής του συγκροτήματος Simply Red, με πωλήσεις 50 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως. Το 2010 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Βουτσινάς, Έλληνας σκηνοθέτης, προσέφερε πάρα πολλά στο ελληνικό θέατρο. Σας πάω στο 1783, όπου το ηφαίστειο Λάκη στην Ισλανδία αρχίζει μια έκρηξη που θα διαρκέσει 8 μήνες και στο διάστημα αυτό θα σκοτωθούν πάνω από 9.000 άτομα και οδήγησε σε 7 χρόνια λοιμού. Τι πω άλλο να σας πάω... Θα σας πάω το 1932, όπου δημιουργήθηκε το ΙΚΑ. Τι άλλο έχουμε. Α, γενέθλια έχει σήμερα και τη Γαρμπή. Το 1961 λέει εδώ ότι γεννήθηκε, δεν της φαίνεται. Νεότατη και πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Γενέθλια έχει σήμερα και ο Kanye West, ο ιδιόρυθμος Αμερικανός ράπερ. Γεννήθηκε το 1977. Και θα σας πάω στο 2018, όπου ο Άντωνι Μπουρντέν, ο πολύ γνωστός Αμερικανός σεφ που είχε πάρα πολύ πετυχημένα project στην τηλεόραση, όπου γυρνούσε τον κόσμο και έδειχνε φαγητά, πώς μαγειρεύονται, έδειχνε τους τόπους. Αυτός λοιπόν ο πολύ επιτυχημένος Αμερικανός ήταν βαθιά καταθλιπτικός και το 2018 σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου κρεμάστηκε και έφυγε από τη ζωή. Τέτοιες στιγμές, όταν βλέπεις τόσους ανθρώπους που προς τα έξω δεν περνάει κάτι τέτοιο, σου περνάει από το μυαλό ότι η ψυχική υγεία είναι τόσο σημαντική και θα πρέπει να της δίνουμε πάρα πολύ σημασία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Bonnie Tyler και επιστρέφουμε.

Χαρακτηριστικότερο τραγούδι δεν μπορούσε να βρει ο Απόστολος για αυτή τη βραχνάδα που λέγαμε για την Bonnie Tyler. Εκπληκτική τραγουδίστρα πραγματικά. Της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να συνέλθει και να είναι ένα μικρό διάλειμμα αυτή η περιπέτεια που περνάει. Και αν γίνεται και επιστρέψει τόσο υγιής, να δώσει και μερικές συναυλίες για να την απολαύσει ο κόσμος που την αγαπάει. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα σεισμική δόνηση 3,9 ρίχτερ πριν από λίγο στο Προκόπη της Εύβοιας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητή σε Αθήνα και Χαλκίδα. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση αποζημιώσεων. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Στα τέλη Ιουλίου θα τεθούν σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά, κοινοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Ενεργοποίηση μετά από 20 ολόκληρα χρόνια της σηματοδότησης τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη, ιδωμένη μήκους 75 χιλιόμετρων. 6.000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε 70χρονο Γάλλο για εμπρισμό από αμέλεια στην Κορινθία. Άγνωστοι με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διεθνούς διαιτητή Βάσος Τσαρούχα, πέταξαν τρικάκια, φώναξαν συνθήματα και έβαψαν με σπρέι τείχους. Μεγάλη φωτιά σε κέντρο ανακύκλωση στο Λονδίνο, πρόβλημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο με ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων. Μια ξεχωριστή βραδιά ολοκληρώθηκε στα Γιάννενα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΣΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνων του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Στέφθηκε από επιτυχία καθώς ξεπέρασε κάθε προσδοκία προσελκύοντας περισσότερα από 1.000 άτομα. Το πρόγραμμα περιελάμβανε βραβεύσεις, ιστορικές αναφορές αλλά και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Για ακόμη 22 λεπτά θα είμαστε μαζί εδώ στη νυχτερινή βάρδια στον 102 και το λέω το 22 γιατί σήμερα ο Απόστολος θέλει ακρίβεια στους χρόνους. Μας μαλώνει συνέχεια άμα λέμε λάθος στους χρόνους. Λοιπόν, η Goldman Sachs, η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα, παρουσίασε μια ειδική έκθεση σύμφωνα με την οποία μας λέει ποιοι είναι τα φαβορί της διοργάνωσης για το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ που θυμίζουμε ξεκινάει την Πέμπτη στις 10 η ώρα ο εναρκτήριος αγώνας μεταξύ Μεξικό και Νότιας Αφρικής. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε φυσικά από το R2 Sport. Τι προέβλεψε η Επενδυτική Τράπεζα? Συνδύασε όλα τα στατιστικά, έκανε ειδικά μοντέλα και βρήκε ότι έχει η Εθνική Ισπανίας 26% πιθανότητες να κερδίσει το φετινό Μουντιάλ, ακολουθεί η Γαλλία με 19% πιθανότητες και η κάτοχος του τίτλου, η Αργεντινή, συγκεντρώνει 14% πιθανότητες. Αν πιστεύετε ότι πέφτει μέσα, η Goldman Sachs κάνετε λάθος, καθώς τις προηγούμενες προβλέψεις που έκανε δεν πλησίασε καν. Όταν είχε κερδίσει το Μουντιάλ το 2018, προέβλεψε λανθασμένα τον τελικό Βραζιλίας-Γερμανίας. Νικήτρια αναδείχθηκε φυσικά η Γαλλία. Η Βραζιλία τότε είχε αποκλειστεί στα προημιτελικά και η Γερμανία στη φάση των ομίλων. Σημασία έχει ότι το ποδόσφαιρο δεν παίζεται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση, πολλαπλασιασμός. Το χορτάρι είναι αυτό που βγάζει τον νικητή και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε έκπληξη στο Μουντιάλ. Εγώ προσωπικά θέλω να το πάρει η Βραζιλία καθώς μου αρέσει πάρα πολύ ο Αντσελότη, αλλά αν γίνει κάποια έκπληξη νομίζω ότι θα είναι αυτή της Νορβηγίας.

Και μιας και ακούσαμε την Ντάφη, την Ουαλή τραγουδίστρια, σήμερα ανακοίνωσε από τα social media της ότι θα δώσει μια μυστική και περιορισμένη χωρητικότητα συναυλία στο Λονδίνο στις 5 Ιουλίου. Είναι η πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μετά από 15 χρόνια. Να θυμίσουμε ότι η Ντάφη είναι μία από τις πιο πετυχημένες και ταλαντούχες τραγουδίστριες της γενιάς της. Εκτός από τραγουδίστρια είναι και συνθέτρια και στιχουργός. Έχει βραβευτεί με Grammy, με Brit Awards, και ενώ ήταν στο απόγειο της καριέρας της με τραγούδια όπως το Mercy και το Stepping Stone που ακούσαμε, εξαφανίστηκε το 2010 για πάρα πολλά χρόνια, για 15 χρόνια. Ο λόγος που εξαφανίστηκε ήταν, τον αποκάλυψε η ίδια, είχε πέσει θύμα απαγωγής, ναρκώθηκε και υπέστη σεξουαλική κακοποίηση σε άλλη χώρα. Μια τραυματική εμπειρία που, όπως ανέφερε η ίδια, την επηρέασε πάρα πολύ βαθιά στη ζωή της και την ψυχική της υγεία και την ανάγκασε να κλειστεί στον εαυτό της. Μαζί με τη συναυλία που θα δώσει τον Ιούλιο στο Λονδίνο, θα κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ από την Disney, όπου θα εξηγεί πάρα πολλά από αυτά που βίωσε μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Της ευχόμαστε καλή επιστροφή και ελπίζουμε να έχουν λιανθεί οι πληγές που έχει από αυτή της την περιπέτεια.

Και μιας και μιλούσαμε για Μουντιάλ, πάμε να δούμε, η εθνική μας δεν τα κατάφερε, δεν θα βρίσκεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα των Εθνικών Ομάδων, αλλά θα έχουμε ελληνική εκπροσώπηση. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Δόνης είναι πλέον προπονητής Σαουδικής Αραβίας και θα αγωνιστεί στα γήπεδα του Μεξικό. Και διάφοροι παίχτες που φέτος έπαιζαν στη Super League θα βρίσκονται εκεί. Θα ξεκινήσουμε με το Μεξικό, όπου θα αγωνιστεί ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, και ο Χόρχε Σάντζες του ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί με την εθνική ομάδα του Μεξικό. Ο Ολυμπιακός στέλνει δύο επιθετικούς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά ο Ελκαμπί που θα αγωνιστεί με την εθνική του Μαρόκο και ο Μεχντί Ταρέμι που θα παίξει με τη φανέλα του Ιράν. Ο Φρανζί Πιερό μπορεί να έφυγε δανεικός στο χειμώνα, αλλά ανήκει ακόμα στην ΑΕΚ και θα αγωνιστεί με τη φανέλα της ΑΕΤΗΣ. Ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού θα παίξει με την Ουρουγουάη. Ποιους άλλους έχουμε, μισό να δω. Ο Κουρασάο, πού παίζει ο Κουρασάο? Ο Αντωνίσε, λέει, ναι, ναι, ο Αντωνίσε της Κηφισιάς που θα αγωνιστεί με την ομάδα έκπληξη του Κουρασάο. Ο Αλμπάν Λαφών με την ακτή Ελεφαντοστού. Ο Μόισες Ραμίρες με το Εκουαδόρ. Ο Τζέρεμι Αντώνισε με το Κουρασάο και αυτός, ναι, τον είπαμε, ναι. Και αυτοί. Καλά είναι. 12 αθλητές θα στείλουμε σε αυτό το Μουντιάλ που φέτος τους είδαμε στο πρωτάθλημα της Super League. Αναμένεται να είναι, λέει, φυσικά είναι το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ. Θα δούμε τους περισσότερους αγώνες που έχουμε δει ever. Το θέμα είναι αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι έχει πάρα πολύ ζέστη αυτή την περίοδο και στο Μεξικό αλλά και στις ΗΠΑ και αυτό αναμένεται, λέει, να επηρεάσει πάρα πολύ τους αθλητές. Ήδη σκέφτονται να εφαρμόσουν κάτι πρωτοποριακό οι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονται, να μην βρίσκονται στις θέσεις στον πάγκο, αλλά να βρίσκονται στα αποδυτήρια για να μπορούν να είναι μέσα σε κλιματισμό και να μην εξουθενώνονται και αυτοί. Και φυσικά θα έχουμε το μέγιστο αριθμό των αλλαγών που μπορεί να γίνουν, 5, και σε περίπτωση τραυματισμού μπορεί να φτάνουν μέχρι και τις 7. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα σας είπαμε και στην Ευγενία και στη Μαρίνα, θα σας στείλουμε μήνυμα για τις προσκλήσεις που κερδίσατε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε 15 ανέρχονται οι κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες κατοίκους, ενώ οι αυτοψίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οργάνωση και ιεραρχικά δομημένη ομάδα είχε το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες της Αττικής. Οι 6 συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατά επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περί το συντομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο Στράτος Σιμόπουλος. Την Τεχεράνη κατηγόρησε ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας Σέντι Ράμα ότι υποκινεί τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στα Τίρανα κατά της κατασκευής ενός πολυτελούς παραθαλάσσιου θέρετρου που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζάρετ Κούστνερ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις κατηγορίες του Αλβανού Πρωθυπουργού ότι υποκινεί τις διαμαρτυρίες. Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, απίθυνε δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση και το λαό σε συνέντευξή του στο CNN, αναφέροντας ότι μια στρατιωτική λύση ποτέ δεν θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά για τους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. «Είμαστε έτοιμοι, είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αποφασισμένοι. Εσείς, αν είστε, ας καθίσουμε να συζητήσουμε», είπε ο Αούν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ζητά από Apple και Google να μπλοκάρουν γυμνές εικόνες στα κινητά των παιδιών. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, το 91% των αναφορών διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών το 2024 περιείχε υλικό που είχαν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά. Πλήρωναν για τάμπλετ και τους έστελναν συσκευές μασάζ. Εξιχνιάστηκαν στην Αχαΐα 19 διαδικτυακές απάτες με μαϊμού e-shops μέσω TikTok και Instagram που έστησε αλλοδαπός. Το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος εκτιμάται περίπου στα 1.800 ευρώ. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης έρευνα θα γίνει για την ψηφοφορία για το πράσινο μπαλκόνι. Όλα δείχνουν πως με bot επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα. Μια ξεχωριστή βραδιά με περισσότερα από 1.000 άτομα στα Γιάννενα με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ έγινε με συμπλήρωση 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης και 77 χρόνια του περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε βραβεύσεις, ιστορικές αταφορές αλλά και ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι όπου η παραδοσιακή πολυφωνία συνάντησε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Στην πρόγνωση του καιρού για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις προσκεραυξημένες κυρίως το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό σας δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 το πρωί.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.